κάτι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί, όμως συμβαίνουνε

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα.
2: Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.

0: Στο μεταξύ, συναγερμό σήμανε στον Μπαχρέιν, όπου ενεργοποιήθηκαν οι σιρήνες προειδοποίησης για πιθανή πυραυλική επίθεση. Σύμφωνα με το Associated Press. Το Ιράν φέρεται να προχώρησε σε αντίπεινα για τις τελευταίες αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο παλιό κτίριο του Μπάντμιγκτον στο πάρκο Γουδί. Το κτίριο κάει και ολοσχερός, ενώ στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Παραμένουν οι διακοπές της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της εισόδου των σχολών της αστυνομίας, στην οδό Βαρύτη από το ύψος της συμβολή της με την οδό Κανελοπούλου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον Μπάντμιγκτον, καθώς και στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλικής και Θεσσαλονίκης. 61χρονος κρατούμενος για οικονομικά εγκλήματα εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του στις φυλακές Χαλκίδας, φως την υπόθεση αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροτομή. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε παμπ σε προάστιο στην Μπανγκόκ. Αναφερόμενος στους τραυματίες, ο κυβερνήτης της πόλης είπε ότι 22 από τους 63 νοσηλεύονται με την κατάσταση της υγείας τους να είναι κρίσιμη. Έρευνα διενεργείται για τα αίτια της τραγωδίας. Επίθεση με ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη στην νότια Ρωσία, στην περιοχή Σταυρούπολη, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο κυβερνήτης της περιοχής. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγι τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στο Ανατολικό Αιγαίο 6 και την Τετάρτη τοπικά 7 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

0: ξεκινάμε και σήμερα και με ελληνικό τραγούδι, παιδιά. Διότι ένα πολλάκι μου είπε ότι ο Γιώργης ο Ψάλτης ξεκινάει συνήθως τα πρωινά με ελληνικά τραγούδια. Οπότε είπα να βάλω κι εγώ ένα τραγούδι ελληνικό, έτσι να είμαι στο κλίμα της πολύ πρωινή ζώνης του σταθμού.
1: Μέσα μου τα βρίσκει λίψα και κάθε γιορτή ένα σαχλό καρμα.
0: Πάνω μου Ζουράκι ακούμε και Μανώλη Φάμελο διατηρούν μια διαχρονική καλλιτεχνική φιλία. Αυτή η φιλία καρποφόρησε ξανά μέσα από την κυκλοφορία του Ένα Μεγάλο Φωτεινό Καλοκαίρι. Πολύ γνωστό τραγούδι, μεγάλη επιτυχία του παρελθόντος. Σε νέα βερσιόν, νέα εκδοχή.
1: Φωτεινό καλοκαίρι.
0: Σωστά τα λέει ο καλλιτέχνης, και μεγάλο το θέλουμε το καλοκαίρι και φώτεινο να είναι. Αν πως
1: υπόγειες στοές βγάζουσε ένα φωτεινό καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι το οποίο έχετε αρχίσει πολύ να απολαμβάνετε από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι έβλεπα χθες στους χάρτες της Google πολύ φορτωμένες εθνικές οδοί, παιδιά, πολύ φορτωμένες. Είχε κίνηση, φύγατε αρκετοί και φύγατε αρκετοί το τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Μια χαρά. Μέχρι αργά το βράδυ είχαμε κίνηση λόγω της επιστροφής των εκδρομών προς την Αθήνα. Θα φορεθούν πολύ τα τριήμερα φέτος. Έχω την αίσθηση αυτές οι αποδράσεις express θα είναι η τάση στα ταξίδια του καλοκαιριού φέτος. Και θα είναι η απόλυτη τάση, διότι το κόστος των διακοπών, τα ακούτε από τα ρεπορτάζ όλων των σταθμών, όλων των καναλιών, έχει εκτοξευθεί σε τέτοιο βαθμό που πλέον το να κάνεις πάρα πολλές μέρες διακοπές, εφόσον δεν μπορείς να διασφαλίσεις ότι ότι θα σε φιλοξενήσει κάποιος, έχεις κάπου σπίτι, δεν θα πληρώσεις τέλος πάντων διαμονή, είναι κάτι σαν πολυτέλεια να μείνεις 10-15 μέρες. Πολλά τα λεφτά, πολλά τα λεφτά. Οπότε micro vacations, που λέει και η Generation Z, κύριε Σπανή. Micro vacations. Για να πούμε τις καλησμέρες μας και αυτό το πρωινό και να συστηθούμε. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. Ο κύριος Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου σήμερα και όλη την εβδομάδα. Κωστάκι. Όχι, είπαμε, μην το τερματίσουμε, μην είμαστε από τα ξημέρωτο για πάρα πολλές ημέρες, σωστά. Ούτε εμείς θα είμαστε εδώ όλες τις ημέρες τα πρωινά να πούμε, αφού πρώτα υπογραμμίσω και τονίσω την παρουσία του Δημήτρη Γιαννήρη και σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, όχι μόνο αυτής εδώ της εκπομπής, αλλά όλης της πρωινή ζώνης του σταθμού. Πέτρος Μωραήτης, ο συνονόματος, σας υποδέχεται στο φαγέ μας, στο τηλεφωνικό μας κέντρο δηλαδή, 210-48-0174. Τον βομβαρδίζεται αυτό το πρωινό Δευτέρα, είναι η 13η μέρα του Ιουλίου, με μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Πρωτίστως, καλημέρες, skyradio.gr, ο πιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας. Αφού πατήσετε πρώτα εκεί που γράφει πες την άποψή σου, ανταμώνουμε και στα social τα media αν θέλετε. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Μαζί σας μέχρι και τις 8. Ναι, βεβαίως μας έχει αφήσει στο πόδι του ο Γιώργος Ψάλτης, ο πολυλογάς του Sky 100,3, ο οποίος επιστρέφει την Τετάρτη. Ως προς την ταυτότητα της σημερινής ημέρας, σήμερα ξαναλέω Δευτέρα, καλή εβδομάδα να ευχηθώ και πάλι σε όλους και σε όλες, είναι η 13η μέρα του Ιουλίου, μάλιστα, στα μέσα του Ιουλίου σχεδόν βρισκόμαστε πια, ανατολή του ήλιου έλαβε χώρα. Πριν από 1,5 λεπτό ακριβώς, 6 και 11 πρώτα λεπτά, δύση στις 8 και 49, έχει μέρα ακόμη δρόμο, δρόμο πολύ, να τη χαρούμε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σήμερα γιορτάζουν την τηγανητή πατάτα, Εθνική ημέρα τηγανητής πατάτας, το αγαπημένο φαγητό των παιδιών, των μικρών, αλλά και των μεγάλων. Εννοείται, φαντάζομαι, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα έχει πάρα πολλά happenings, πάρα πολλές προσφορές με τηγανητές πατάτες. Και μια συμβουλή να δώσω στις τουριστικές επιχειρήσεις, στα εστιατόρια που βρίσκονται σε τουριστικούς προορισμούς. Αγαπητοί επαγγελματίες, αφήστε τις πολλές γκουρμεδιές. Τα παιδιά, οι οικογένειες, οι γονείς δεν θέλουν πολλές γκουρμεδιές για τα καμάρια τους, για τα λουλούδια τους, θέλουν απλά φαγητά. Απλά φαγητά, και τα παιδιά μπορείς να τα αφήνεις να το ρίχνουν και λίγο έξω το καλοκαίρι, όταν κάνεις τις διακοπές σου, δεν θα είσαι εκεί με το μαστίγιο. Με το μαστίγιο τι θα φάνε και αν θα καταναλώσουν κάτι το οποίο είναι τηγανιτό, όπως τις αγαπημένες μας τηγανιτές πατάτες. Οπότε αφήστε στην άκρη τις γκουρμεδιές, τα περίεργα φαγητά, αυτά που αποτελούν τις νέες τάσεις στην μαγειρική. Απλές συνταγές. Πατάτες, τηγανιτές, μπιφτεκάκια, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μην μπλέκουμε πολύ την ιστορία, λέω εγώ τώρα. Να ρίξουμε μια ματιά και στο καιρό στην εισαγωγή μας, πριν ξεκινήσουμε να βλέπουμε αναλυτικά τα θέματά μας. 39 βαθμούς Κελσίου είχαμε χθες. Τι λέτε ρε παιδιά, 39 βαθμούς Κελσίου. Μπαίνω στο meteo.gr και βλέπω τις θερμοκρασίες που κατέγραψε η υπηρεσία χθες. 39 βαθμούς είχαμε στην Καρδίτσα, 39,2 για να είμαι πιο ακριβής. Φάρσαλα 37,9, Πλατανούλια Λάρισας 37,9, Άργος 37,7, Λάρισα 37,6, Λευκοχώρη Φθιώτιδας 37,5. Μάλιστα, ως επιτοπλίστων η Θεσσαλία αρχίζει και νιώθει στο πετσί της το καλοκαίρι. Εμείς βέβαια καλοκαίρι εδώ στα Αθήνας δεν έχουμε ακόμη καταλάβει, ε? Να κάνουμε το σταυρό μας, λέω εγώ τώρα, με αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπου το καλοκαίρι διαμορφώνεται ως ένα από τα θερμότερα των τελευταίων ετών. Και όπως διάβαζα, ένα νέο επεισόδιο έντονης ζέστης είναι πρώτων πυλών για τη Δυτική Ευρώπη. Αναμένεται να πλήξει κατά κύριο λόγο την Ιταλία. Δεν ξέρω αν προετοιμάζονται για αυτό το ενδεχόμενο, για αυτό το γεγονός. Αυτό που ξέρω είναι ότι ακόμη στην υπόλοιπη νότιο-δυτική Ευρώπη δεν έχουν συνέλθει από τον καύσωνα. Διάβαζα για τους πρώτους υπολογισμούς σε σχέση με το κόστος ανθρώπινες ζωές στην Ισπανία. Μιλάμε για πάνω από 1.600 θανάτους μέσα σε 2,5 μήνες. Είναι τρελά, είναι ασύλληπτα αυτά τα νούμερα, παιδιά. Η Ισπανία, η οποία αντιμετωπίζει και πολύ μεγάλες πυρκαγιές και στην Ανδαλουσία και σε άλλες περιοχές της χώρας τα τελευταία 24 ώρα, και η Γαλλία σε μια παρόμοια κατάσταση τη βρίσκει στη συναντά σε αυτό το πρωινό. Βιώνει ένα από τα θερμότερα καλοκαίρια που έχουν καταγραφεί ποτέ. Χθες διάβαζα στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης πως οι Γάλλοι αναγκάστηκαν να κλείσουν πάλι 3 από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες της χώρας και αναγκάστηκαν να περιορίσουν και τον πολύ γνωστό, πολύ διάσημο ποδηλατικό γύρο της Γαλλίας, που πραγματοποιείται τέτοια εποχή κάθε χρόνο λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, προφανώς για την ασφάλεια των αθλητών, των ποδηλατών που συμμετείχαν σε αυτό το μεγάλο αθλητικό γεγονός. Στα δικά μας πάντως, να ξέρετε πως εμείς καύσωνα δεν βλέπουμε στον ορίζοντα. Μια χαρά θα είναι ο καιρός. Από ό,τι μου έλεγε και χθες ο κύριος Γιαννόπουλος, θα μας τα πει στην πορεία της ημέρας και η Χριστίνα μας, η Χριστίνα Σούζη. Σήμερα μάλιστα ενδεχομένως να έχουμε και μια μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας, και αυτό γιατί ενισχύονται οι βοριά.

Τι άλλο έχουμε και τι άλλο είχαμε χθες. Χθες είχαμε, παιδιά, μια μεγάλη, θα έλεγα, αναστάτωση στην Αθήνα. Και πιο συγκεκριμένα εκεί στο Πάρκο Γουδί, στο κέντρο της Αθήνας, στο παλιό κτίριο του θεάτρου Badminton. Είχαμε μια μεγάλη πυρκαγιά να εκδηλώνεται το απόγευμα της Κυριακής, η οποία προκάλεσε και μια μεγάλη κινητοποίηση από πλευράς πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ευτυχώς δεν είχαμε εγκλωβισμούς ή τραυματισμούς ανθρώπων. Βέβαια, το κτίριο εκεί αυτό έχει εγκαταλειφθεί εδώ και πολλά χρόνια. Το κτίριο του θεάτρου Badminton, το οποίο το φτιάξαμε, το κατασκευάσαμε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Θυμίζω, όμως το κτίριο αυτό είχε εγκαταλειφθεί οριστικά από το 2016 και μάλιστα ανατρέχοντας το παρελθόν και προσπαθώντας να θυμηθώ και εγώ κάποια πράγματα παραπάνω για την ιστορία αυτού του κτιρίου, το οποίο υποτίθεται θα ήταν ένα προσωρινό κτίσμα εκεί στο Πάρκο Γουδί. Τελικά παραχωρήθηκε σε ιδιώτη, ο οποίος ήθελε να το διατηρήσει. Μετά είχαμε πρόσφυγες, επειδή εκεί είναι πάρκο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και όσοι προσέφυγαν τελικά δικαιώθηκαν με το Συμβούλιο της Επικρατείας τελικά να το κρίνει κατεδαφιστέο, επειδή η μετατροπή του σε μόνιμη κατασκευή μέσα σε χώρο πρασίνου ήταν παράνομη. Πόσα λεφτά ξοδέψαμε για το γενικότερα για το Ολυμπιακό συγκρότημα στο Γουδί, κύριε Σπανέ, εν ώψη Ολυμπιακών Αγώνων. 24 εκατομμυριάκια έτσι να έχουμε να ξοδεύουμε, να τα πετάμε. Δηλαδή, μπράβο μας. Το ακίνητο εκεί του θεάτρου Badminton έχει αφαιθεί στη μοίρα του, όπως διαβάζω από τα ρεπορτάζ των συναδέλφων που βρέθηκαν εκεί για να καλύψουν αυτό το σημαντικό γεγονός που έγινε γνωστό χθες το απόγευμα με την εκδήλωση αυτή τη πυρκαγιά. Έχει υποστεί αρκετούς βανδαλισμούς στο κτίριο αυτό, σπασμένα τζάμια, μια πλήρη σερήμωση. Δεν εκπλήσει κανέναν αυτό σε ό,τι έχει να κάνει με ολυμπιακά ακίνητα, τα οποία τα χρυσοπληρώσαμε. Και τώρα ουσιαστικά τα έχουμε αφήσει στη μοίρα τους όλα αυτά. Δεν ξέρω τώρα, μετά και από τις εικόνες που βλέπουμε τώρα που έχει ξημερώσει, μετά και την καταστροφή αυτού του κτίριου από τη φωτιά, διότι βλέπω πως έχει καταστραφεί όλος καιρός, δεν είναι μόνο η στέγη, η οποία στέγη έχει καεί όλη, έχει πέσει. Φαντάζομαι υπάρχει για το υπόλοιπο κτίριο, το οποίο έχει παραμείνει εκεί στην περιοχή στο Πάρκο Γουδί, υπάρχει ζήτημα με τη στατικότητά του. Φαντάζομαι από στιγμή σε στιγμή, εφόσον έχει καταστραφεί σχεδόν όλος καιρός, ό,τι έχει απομείνει μπορεί να πέσει. Άρα θα πρέπει γρήγορα να μεριμνήσει η πολιτεία για την άμεση κατεδάφισή του. Ο σκελετός του είναι πλέον άκρος επικίνδυνος. Ό,τι έχει απομείνει, ξαναλέω, από το κτίριο αυτό θα πρέπει εκεί να σπεύσουν. Φαντάζομαι θα γίνει αυτό. Θα έχει προνοήσει υπηρεσία και μηχανικοί και άνθρωποι της πολεοδομίας να κρίνουν το μέγεθος των δομικών ζημιών. Ξαναλέω όμως για ένα κτίριο το οποίο έχει κριθεί κατεδαφιστέο. Όμως επειδή εδώ μιλάμε για Ελλάδα, υπάρχουν γραφειοκρατικά και νομικά κολλήματα που έχουν καθυστερήσει τόσα πολλά χρόνια την κατεδάφιση αυτού του κτιρίου, που θα άνοιγε και το δρόμο για να αποδοθεί ο χώρος στους πολίτες. Να ενσωματωθεί το οικόπεδο αυτό στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί, να γίνει ένα πολύ ωραίο πάρκο το οποίο θα μπορούμε να επισκεπτόμαστε όλοι οι κάτοικοι της Αθήνας. Το θέμα είναι ότι και αυτή η συζήτηση, ξέρετε, επανέρχεται ξανά και ξανά, διότι και τα 22 χρόνια που έχουν περάσει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας δεν είναι και τόσα πολλά, δεν είναι και τόσο μακριά. Εμένα, σαν χθες που φαίνεται, που πηγαίναμε και βλέπαμε από κοντά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, όλα αυτά τα κτίρια κόστησαν εκατομμύρια. Εμείς τα πληρώσαμε, παιδιά, όλα αυτά. Δεν υπήρχε όμως σοβαρό πλάνο, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τα περισσότερα κτίρια, για την μεταολυμπιακή τους χρήση. Πολλά από αυτά ερημώθηκαν, εγκαταλείφθηκαν και ρήμαξαν. Όπως ρήμαξε το θέατρο Badminton, είχε μια κάποια χρήση τα πρώτα χρόνια και μετά η εξέλιξή του ήταν αυτή την οποία σας περιέγραψα, με τις προσφυγές, την χρήση από ιδιώτη για κάποια χρόνια, για παραστάσεις οι οποίες ανέβαιναν εκεί, και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει μετά και από αυτή τη μεγάλη φωτιά, αν θα τρέξει λιγάκι πιο γρήγορα διαδικασία με την ολοκληρωτική κατεδάφισή του και την απόδοσή του στους πολίτες. Πάντως, πολύ μεγάλο πρόβλημα και για τους κατοίκους εκεί της περιοχής από αυτή τη φωτιά. Πολύ σκαπνός, παιδιά, πάρα πολύ σκαπνός εκεί στην ευρύτερη περιοχή στο Γουδί. Πολύ σκαπνός. Και πολύ σωστά η υπηρεσία έστειλε και μήνυμα μέσω του

0: 112, έτσι ώστε να έχετε όλοι το νου σας να προστατευτείτε, είτε ανήκετε στις ευπαθείς ομάδες είτε όχι. Δεν είναι ότι το καλύτερο, ότι το χειρότερο είναι να αναπνέεις αυτούς τους καπνούς και όλες αυτές τις τοξικές ουσίες εν μέσω θέρους, εν μέσω καλοκαιριού. Νομίζω πως τώρα και με τη βοήθεια και των βοριάδων θα καθαρίσει κάπως η ατμόσφαιρα και από τους καπνούς και από όλο αυτό το οποίο θα έχει αφήσει πίσω της αυτή μεγάλη φωτιά στο συγκεκριμένο κτίριο. Αυτά για τη φωτιά στο Badminton, στο κτίριο για το οποίο είχατε και συνεχή ενημέρωση εδώ στον ΣΚΑ 100,3 από τον Δημήτρη Γιαννήρη χθες το απόγευμα και στη συνέχεια και τον Σπύρο Μάλι, τον διευθυντή του σταθμού. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε άσχημα νέα τα οποία μας έρχονται από το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Με τους Αμερικανούς να εξαπολύουν νέες αεροπορικές επιθέσεις, όπως διαβάζουμε, κατά θέσεων στο νότιο Ιράν, σε μια προσπάθεια να έχουν το πλεονέκτημα, το προβάδισμα, να αποκτήσουν και πάλι το πάνω χέρι σε ό,τι έχει να κάνει με τα στενά του Ορμούζ, εκεί όπου οι φρουροί της Επανάστασης θέλουν τα επόμενα χρόνια να διαδραματίσουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν σκοπεύουν να φύγουν, να εγκαταλείψουν τα στενά του Ορμούζ. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει φανεί από την πρώτη μέρα του πολέμου στην Μέση Ανατολή, από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να πατήσει εκεί το κουμπί. Πάρα πολλές επιθέσεις και πάρα πολλά αμερικανικά πλήγματα λοιπόν, και ισχυρές εκρήξεις που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε διάφορες περιοχές εκεί της Μέσης Ανατολής, κοντά στα στενά του Ορμούζ, όπως το νησί Κέσμ, η πόλη Τζάσκ και άλλες περιοχές τις οποίες πλήττουν οι αμερικανικές δυνάμεις. Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες από χτυπήμα στην επαρχία Χουζεστάν, σύμφωνα με ενημέρωση που μας έρχεται από το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Και υπάρχει, βλέπω, κρατήστε το αυτό, είναι νεότερη εξέλιξη, ανακοίνωση από το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών για αυτές τις επιθέσεις των Αμερικανών. Η Τεχεράνη κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασε αναπροκάλυπτα όλους τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ και πως έχουν προκαλέσει την επιστροφή της ανασφάλειας στο στενό του Ορμούζ. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμηδένει σε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης. Εδώ η εκεχηρία και αυτές οι διαπραγματεύσεις, καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι, πως έχουν τυναχτεί πλέον στον αέρα. Έχουν τυναχτεί πλέον στον αέρα και δεν ξέρω και οι χώρες οι οποίες έχουν μεσολαβήσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα για να βρεθεί μια λύση σε αυτόν τον πόλεμο, αν θα μπορέσουν να κάνουν κάτι τώρα. Το βλέπω κομματάκι δύσκολο. Κομματάκι δύσκολη βλέπω την κατάσταση που διαμορφώνεται εκ νέου με τα καύσιμα. Έχουν ανοίξει αγορές στην Ασία με τις υγείες μας. Που είμαστε στα 78 δολάρια το βαρέλι. Η βενζίνα τραβά την ανηφόρα και πάλι. Κυρίες και κύριοι, εν ώψη καλοκαιριού, εν ώψη θέρους και βλέποντας τα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο ανακοίνωσαν την περασμένη Παρασκευή, ο Πρωθυπουργός δηλαδή το ανακοίνωσε, πως θα υπάρξει έκπτωση στην αντλία 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Μέτρα που θα αφορούν το καλοκαίρι μέχρι και το τέλος του Αυγούστου. Για να κάνουμε διακοπές σαν άνθρωποι, λέμε τώρα, και έκπτωση την οποία θα την καλύψουν οικονομικώς τα δύο ελληνικά δηληστήρια. Δεν θα βγουν λεφτά από τα κρατικά ταμεία, λέει η κυβέρνηση. Όμως θα ακούσουμε στη συνέχεια και τον Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τι είπε εδώ στον Sky στη Φέμα Βραγάνη χθες για αυτό το μέτρο. Αναμένουμε σήμερα, αύριο, ενδεχομένως και επίσημες ανακοινώσεις πώς θα λειτουργήσει αυτό το μέτρο. Εύχομαι πραγματικά η μείωση αυτή να περάσει στην αντλία, αν και μην περιμένετε θαύματα όταν μιλάμε για 5 ή για 10 λεπτά. Αυτό τώρα το μέτρο θα είναι μια πολύ μικρή ανάσα, αν θα υπολογίσεις και τα υπόλοιπα οικονομικά βάρη που καλούμαστε να σηκώσουμε όλοι σε καθημερινή βάση. Μια πολύ μικρή ανάσα. Και έτσι όπως πάνε τα πράγματα και έχουν αυτή την άσχημη τροπή στη Μέση Ανατολή, για κάτσε να δεις, μη φτάσει και τα 90 και τα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent πάλι, με τις τρέλες που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, που κάνουν εκεί φρουροί της επανάστασης Ιράν. Αφήστε τα. Έχω μπροστά μου και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως αυτό έχει δημοσιευθεί από χθες. Στις 12.30 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην υπογραφή της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στο βοτανικό κήπο Διομήδους. Τι λες τώρα? Κόμβο Σκαραμαγκά, παιδιά, μιλάμε για ένα από τα σημαντικότερα οδικά έργα που θα τρέξουν το επόμενο χρονικό διάστημα, ε? Λοιπόν, πέφτουν υπογραφές σε σχέση με τη σύμβαση, σημαντικό, άρα μπαίνουμε και σε τροχιά υλοποίησης αυτού του, ξαναλέω, πολύ σημαντικού οδικού έργου, έτσι ώστε να υπάρξει μια κάποια κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της Αθήνας, της Αττικής, γενικότερα μέσα και από την κατασκευή αυτών των τριών ανισόπεδων κόμβων στην περιοχή του Σκαραμαγκά, βεβαίως και την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Εγάλεο, μια παρέμβαση που αναμένεται να αναβαθμίσει τη σύνδεση της πρωτεύουσας με την βιομηχανική και λιμενική ζώνη της περιοχής. Νομίζω πως σε ό,τι έχει να κάνει με την δυτική είσοδο της Αθήνας, σίγουρα θα μειωθούν κατά πολύ τα κυκλοφοριακά προβλήματα. Υπάρχει μια εκτίμηση πως όταν το 2029, διότι αυτός είναι ο προγραμματισμός, θα έχει τελειώσει αυτό το έργο, να δούμε αν το χρονοδιάγραμμα θα τηρηθεί, η περιοχή του Σκαραμαγκά, η οποία εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 100.000 οχήματα, εκ των οποίων 20.000 είναι βαρέα οχήματα, φορτηγά, πολλά από αυτά τα οχήματα θα κατευθύνονται μέσα από αυτούς τους κόμβους, τους νέους κόμβους. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό, θα βοηθήσει και τον Κηφισό και άλλους οδικούς άξονες να έχουν λιγότερη κίνηση και να μην λιώνουμε στους δρόμους της Αθήνας σε καθημερινή βάση. Εντάξει, δεν θα αλλάξει άρδιν το σκηνικό από τη μια μέρα στην άλλη, όχι, αλλά με τέτοιες πολλές παράλληλες παρεμβάσεις και με την ενίσχυση των μέσων μεταφοράς, που εκεί θα έπρεπε να έχει κινηθεί πιο γρήγορα η κυβέρνηση, σίγουρα. Εγώ το έχω πει πολλές φορές και ως προς την ανάπτυξη του μετρό, το μετρό θα έπρεπε να έχει αναπτυχθεί περισσότερο και να έχει φτάσει ήδη σε περισσότερες περιοχές του Λεκανοπεδίου, θα μπορέσουμε να δούμε καλύτερα αποτελέσματα σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση όλων μας σε καθημερινή βάση. Να φτάνουμε σε κανονικούς χρόνους στις δουλειές μας, εκεί που θέλουμε να πάμε, στον προορισμό μας τέλος πάντων. Διότι, παιδιά, δεν παλεύεται η κατάσταση στην Αθήνα πια. Όσοι κινούμαστε με αυτοκίνητο, είτε και με τα μέσα μεταφοράς, νομίζω το γνωρίζουμε. Φύγαμε για τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες επιθέσεις που εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, σε πόλη που βρίσκεται κοντά στα στενά του Ορμούζ, καθώς και στα δυτικά του λιμανιού του Μπαντάρ Αμπάς. Το Ιράν καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ δήλωσε στο Αλτζαζίρα ότι οι φρουροί της Επανάστασης την τελευταία ώρα έχουν ανοίξει πύρ εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά της, η Τεχεράν υποστηρίζει ότι οι φρουροί της Επανάστασης ακινητοποίησαν δύο πλοία που παραβίασαν τους κανόνες και έθεσαν σε κίνδυνο την εμπορική ναυσή πλοία στα στενά. Συναγερμό σήμανε και στο Μπαχρέιν, όπου ενεργοποιήθηκαν οι σιρήνες προειδοποίησης για πιθανή πυραυλική επίθεση. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 χθες βράδυ στο παλαιό κτίριο του μπάντμιντον στο Πάρκ Πουβουδί. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλικής και Θεσσαλονίκης. Από τις 8 το πρωί στις 8 το βράδυ τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιδωνία στη Χαλκιδική. Ανάλογα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί και για ένα 24ωρο σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε παμπ σε προάστιο της Μπανκόγκ. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Είμαστε πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την έκτακτη πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς επιστροφές. Κάνουμε και εμείς μια βουτιά στα 90's. Ακούμε Cranberries και Promises. Και η Generation Z, κύριε Σπανέ, γουστάρει Cranberries και η Generation Z. Γενικότερα υπάρχει μια στροφή από τους νέους στο νοσταλγικό ήχο των 90's.

Ναι, γενικότερα υπάρχει μια νοσταλγία για τα 90s. Τα 90s θα έλεγε κανείς πως είναι παντού. Από τα τελείωτα reboot δημοφιλών franchise, σειρών, ταινιών, μέχρι και τα trends τα οποία μπορεί να αναζητήσει κανείς στο TikTok.

στο Μουντιάλ βλέπει κανείς πως τα 90's κάνουν ένα δυναμικό comeback με τους παίχτες της Εθνικής Αγγλίας μαζί με τους Άγγλους φιλάθλους να σιγοτραγουδούν το Wonderwall των Oasis.

Δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση, διότι η άποψη δική μου, νομίζω και η δική σας αγαπητοί ακροατές, νομίζω πως είναι, δίχως να θέλω να σας προκαταβάλω, πως η παραγωγή ποιοτικής μουσικής την εποχή που ζούμε είναι μάλλον φτωχή. Οπότε είναι λογικό να αναζητάς κάτι καλύτερο, κάτι ποιοτικότερο, κάτι που είχε μια κάποια πρωτοτυπία στο παρελθόν. Για να στείλω μερικές καλημέρες στον Χρήστο. Γεια σου Χρήστο μου, να σε καλά από το Βουκουρέστι, το μήνυμα του Χρήστου. Είμαστε στο θα βρέξει, δεν θα βρέξει στο Βουκουρέστι, μου λέει ο Χρήστος. Μάλιστα, ελπίζω να μην βρέξει, να μην βρέξει. Γεια σας κύριε Ιωάννη Κιμιονή. Κύριε Αθανάση Μακρινιώτη, αν δεν σας αρέσει το ύφος μου, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αυτός είμαι, δεν έχω να αποδείξω κάτι. 15 χρόνια κάνω εδώ εκπομπές στον Sky 100,3. Τώρα με μαθαίνετε, τώρα με γνωρίζετε ορισμένοι. 15 χρόνια κάνουμε παιδιά εκπομπές. Από όταν κάναμε τα ξημέρωτα τις Κυριακές με τη Μαρμογουλέ εκπομπές, τώρα με δουλεύετε. Λοιπόν, γεια σου Χαράλαμπε, να σε καλά. Στην Ελλάδα έχουμε ένα προβληματάκι με τις κατεδαφίσεις ιδίων αυθαιρέτων με δικαστικές αποφάσεις. Με εκτίμηση, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ο Δήμος από την Καλυθέα στέκεται στην ιστορία της Μαρφίν, την χαρακτηρίζει τραγική και είναι δίπλα από την ιστορία των Τεμπών και του Ματιού, με τη διαφορά ότι έγινε ενσυνείδητα και ίσως με το δόγμα ότι έχουμε καλές και κακές Μολότοφ και επιτέλους ας αφαιρέσουν τα τάχα προσωπικά δεδομένα, ώστε να μπορέσουμε στις πολυκατοικίες μας στην είσοδο να τοποθετούμε κάμερες και θυγόμενοι από αυτό, μάλλον θα έχουν να κρύψουν κάτι ύποπτο, το οποίο μπορεί να είναι σε βάρος των υπόλοιπων ενίκων. Ζούμε δύσκολες εποχές με μεγάλη εγκληματικότητα. Καταλήγει στο μήνυμα του ο Δήμος από την Καλυθέα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δήμο μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ και για την ακρόαση και για το μήνυμα. Ο Βασίλης στέλνει την καλημέρα του και μου σημειώνει τα εξής στις 6:21 λεπτά. Τώρα που υπάρχει επιτήρηση στα δάση με περιπολίες και ντρόουν και βαριά πρόστιμα, βλέπουμε να αυξάνονται αστικές πυρκαγιές και εμπρισμοί. Τυχαίο. Δεν ξέρω αν αυξάνονται αστικές πυρκαγιές και οι εμπρισμοί. Ξέρω να το δούμε αυτό, αν προκύπτει ως επίσημο στοιχείο μέσα από την καταγραφή της πυροσβεστικής. Αλεχάνδρο, να σε καλά, καλή δουλειά και σε σένα φίλε μου. Γεια σου Γιάννη. Ο Γιάννης θέλει να επιτραπεί το καλοκαίρι σε χώρους εργασίας να φοράμε σανδάλια, σαγιονάρες, βερμούδες και γυναίκες παρέο. Καλά, οι γυναίκες δεν έχουν φτάσει στο σημείο να φορούν παρέο, αλλά σανδάλια και σαγιονάρες και εδώ στον Sky 100,3 φοριούνται πολύ, να ξέρετε. Λοιπόν, και εγώ εννοείται πως είμαι υπέρ. Και ως προς τις βερμούδες, τα Σαββατοκύριακα εγώ συχνά πυκνά σκάω εδώ στον Sky 100,3 με βερμούδα, που είμαστε και λιγότεροι, και υπάρχει γενικότερα τα Σαββατοκύριακα, να ξέρετε, μια πιο χαλαρή διάθεση. Αν έχει τώρα σαραντάρια παιδιά, νομίζω είναι μονόδρομος. Είναι μονόδρομος. Είναι μονόδρομος, διότι δεν παλεύεται η κατάσταση. Γεια σου Δημήτρη Κυλάκο, να σε καλά. Καλή εργασία και σε σένα φίλε μου, οδηγά για Ασπρόπυργο Δημήτρης Κυλάκος. Πάει για δουλειά από Γλυφάδα. Καλό δρόμο φίλε μου. Με προσοχή και ασφάλεια να κινηθείς.

0: ακούσουμε κανένα ηχητικούλη τώρα, κύριε Σπανέ, τι λέτε δηλαδή από αυτά τα οποία έχουμε ετοιμάσει, το πιάσω το νήμα από εκεί που το άφησε ο Δήμος από την Καλυθέα, ο οποίος αναφέρεται στις εξελίξεις που έχουμε και είναι πραγματικά καταιγιστικές και έχουν να κάνουν με την υπόθεση της Μαρφίν. Θυμίζω πως το 2010, τον Μάιο του 2010, και ενώ είχαμε μια πολύ μεγάλη μαζική αντικυβερνητική διαδήλωση, μια από τις πολλές αντιμνημονιακές διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας που ακολούθησαν εκείνα τα πολύ ταραγμένα χρόνια, είχαμε αυτή την δολοφονική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν στη Σταδίου. Τρεις άνθρωποι, τρεις συμπολίτες μας είχαν χάσει τη ζωή τους από αυτή την επίθεση και από τότε οι ελληνικές αρχές δεν έχουν κατορθώσει να εντοπίσουν τους δράστες, τους υπεύθυνους, να τους οδηγήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Έχουμε την σύλληψη δύο ατόμων, δύο ανδρών, για αυτή την ιστορία, για αυτή την πολύ σοβαρή υπόθεση, και είναι και μία ακόμη γυναίκα η οποία μέσω του δικηγόρου της έχει επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές και αυτή εμπλέκεται στην επίθεση, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας των ελληνικών αστυνομικών αρχών. Έχει επικοινωνήσει η γυναίκα αυτή μέσω του δικηγόρου της με τις ελληνικές αρχές και έχει εκφράσει τη διάθεση να συνεργαστεί. Και την αναμένουμε και αυτή να έρθει να παρουσιαστεί ενώπιον της ελληνικής αστυνομίας, ενώπιον των ελληνικών αρχών. Μέσα σε αυτό το κλίμα, και ενώ έχουμε θρηνήσει τόσες πολλές απώλειες ανθρώπινων ζώων από τέτοιες ανόητες δολοφονικές ενέργειες επιθέσεις που είναι καθαρά τρομοκρατικές, έρχονται κάτι ανόητοι τα ξημερώματα της Κυριακής και επιτίθεται κατά της κυρίας Βολουδάκη. Η κυρία Βολουδάκη είναι υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, θυμίζω. Υπήρξε μια επίθεση στο σπίτι της στα Χανιά και στο γραφείο το οποίο διατηρεί εκεί με συνθήματα. Τρομοκρατία λέγεται αυτό. Δεν χρειάζεται να πετάξεις μολότοφ στο σπίτι κάποιου για να τον τρομοκρατήσεις και να γράψεις δύο συνθήματα όπως αυτά τα οποία έγραψαν οι συγκεκριμένοι και είναι πραγματικά εμετικά. Αρκεί για να σπείρεις την τρομοκρατία και τον φόβο σε αυτούς τους ανθρώπους. Ελπίζω να μην φοβηθεί κανείς και να μην τρομοκρατηθεί από αυτά τα οποία έκαναν. Όμως για να γίνει αυτό και για να νιώθουμε και όλοι ασφαλείς, θα πρέπει πρώτον οι αρχές να τους τσιμπήσουν αυτούς, να τους συλλάβουν αυτούς τους ανθρώπους, αυτά τα άτομα. Δεύτερον, να υπάρξει τιμωρία. Προφανώς για τα συνθήματα τα οποία έγραψαν έξω από τους τοίχους του γραφείου της κυρίας Βολουδάκη και του σπιτιού της δεν περιμένει κανείς να τους επιβάλλουν ισόβια ή να περάσουν 10 χρόνια στη φυλακή. Ξέρετε όμως, ένας δύο μήνες στη φυλακή αρκεί για να καταλάβουν αυτοί οι οποίοι το έκαναν αυτό ότι την επόμενη φορά που θα είναι και υπότροποι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με ακόμη μεγαλύτερη καμπάνα. Αλλά και να μην υπάρχει ακόμη και ο κίνδυνος της μεγαλύτερης καμπάνας, ένας δύο μήνες στη φυλακή νομίζω αρκεί για να το ξανασκεφτείς αυτό το οποίο πήγες και έκανες. Πήγες και έγραψες με μαύρες μπογιές αυτά τα εμετικά συνθήματα. Να ακούσουμε τι είπε σε εμάς εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3 η κυρία Βολουδάκη.
1: Η μόνη τους δουλειά είναι να τρομοκρατούν και να προσπαθούν και θα μείνουν που προσπαθούν να εκφοβήσουν. Γιατί δεν θα εκφοβήσουν ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου. Θα συνεχίσω τον δρόμο στον οποίο βαδίζω και κινούμε μέχρι σήμερα. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και ούτε τρομοκρατείται. Και αυτό είναι το μήνυμα που δίνω και σε αυτούς και σε οποιονδήποτε άλλο τολμά να κάνει παρόμοιες ενέργειες. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Δεν υπολογίζουν πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ζωή. Δεν τους ενδιαφέρει αν σε αυτό το σπίτι βρίσκονται μικρά παιδιά, βρίσκονται ηλικιωμένοι. Ναι. Δεν τους ενδιαφέρει. Mm-hmm. Όταν λένε θάνατος και γκαζάκια στο σπίτι σας, το εκφράζουν αυτό. Αυτό δεν θα περάσει.
0: Μάλιστα, ήταν η κυρία Βολουδάκη, τα όσα είπε σε εμάς χθες εδώ στον Sky 100,3 μετά και την επίθεση που δέχθηκε στο σπίτι της και το γραφείο της στα Χάνια. Τώρα, σε σχέση με τις έρευνες των αρχών για τον εμπρισμό της Μαρφίν και την δολοφονία τριών ανθρώπων πριν από 16 χρόνια, ακούτε τα ρεπορτάζ των αστυνομικών συντακτών του Sky για το πώς οι αρχές κατάφεραν να προχωρήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης και τον εντοπισμό αυτών των τριών ατόμων, των τριών υπόπτων. Θα δούμε πώς θα στοιχειοθετηθούν οι όποιες κατηγορίες, διότι ξαναλέω, έχουν περάσει 16 χρόνια και τα περισσότερα αδικήματα έχουν παραγραφεί. Τι να πεις, υπήρξαν πάρα πολλές αστοχίες, μας τα έλεγε και χθες ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος εδώ στο κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Πάρα πολλά λάθη. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε να πέσει φως, άπλετο φως, αυτή την υπόθεση, έστω και με τόσο μεγάλη καθυστέρηση, και να παλύνουμε λιγάκι τα τραύματα των επιζώντων αυτής της τραγωδίας, βεβαίως και των συγγενών των θυμάτων. Οτιδήποτε άλλο προκύψει σε επίπεδο πληροφορίας θα το μάθετε από εδώ, από τον Sky 100,3 και την τηλεόραση του Sky και του sky.gr κατά τη διάρκεια και τη σημερινή σημαία. Το λέω γιατί διαρκώς σε καθημερινή βάση έρχονται στο φως καινούργια στοιχεία για το πώς παλιό φωτογραφικό υλικό και βίντεο αξιοποίησαν οι ελληνικές αρχές. Υπήρχαν στοιχεία ήδη τα οποία δεν είχαν αξιοποιηθεί. Βοήθησε προφανώς το γεγονός ότι έχεις σύγχρονα εργαλεία πια στα χέρια σου, τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ξέρω εγώ τι άλλο χρησιμοποίησαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI, όπως το ονομάζουμε, όπως λέμε, αυτή την υπηρεσία που ασχολείται με τόσο σοβαρές υποθέσεις. Και μία έρευνα που έτρεχε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια, αυτό που έλειπε ήταν να μπορέσουν να ταιριάξουν τα κομμάτια του παζλ. Αλλά ας κάνουμε ένα βήμα πίσω, ας αφήσουμε τις αρχές να ολοκληρώσουν το έργο τους και μετά να εξάγουμε τα όποια συμπεράσματα που έχουν να κάνουν με το κατά πόσο κλείνει σιγά σιγά αυτή η ιστορία με τον εντοπισμό των πραγματικών δραστών, των ανθρώπων που πέταξαν μολότοφ εκείνη την ημέρα στη Σταδίου και δολοφόνησαν τρεις ανθρώπους. Αυτά για την υπόθεση αυτή, την οποία προφανώς θα την παρακολουθούμε. Να επιστρέψουμε στα της οικονομίας. Σας έλεγα πως χθες εδώ στον ΣΚΑ ήταν καλεσμένος ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης. Παραχώρησε συνέντευξη στη Φήμα Βραγάνη. Ρωτήθηκε από τη ΦΕΗ για αυτό το νέο μέτρο που έχει να κάνει με τα καύσιμα. Ουσιαστικά η κυβέρνηση απευθύνθηκε στα δηληστήρια, ζήτησε από τα δηληστήρια να γίνει κάτι σε σχέση με τα καύσιμα, μιας και βλέπει πως απέχουμε πολύ από το να έχουμε την οριστικοποίηση της εκεχηρίας και της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Εδώ έχουμε πια χτυπήματα σε καθημερινή βάση που οδηγούν προς τα πάνω τις τιμές των καυσίμων. Οπότε σου λέει εδώ κάτι πρέπει να κάνουμε εν ώψη θέρους, εν ώψη καλοκαιριού. Τι θα κάνουμε, ο Κωστής Χατζηδάκης, για αυτό το μέτρο της έκπτωσης στην αντλία για βενζίνη και ντίζελ.
2: Μέσα στην εβδομάδα, ελπίζω στις αρχές. Υπάρχουν κάποια διαδικαστικά ζητήματα τα οποία θα διευθετηθούν σήμερα, αύριο.
3: Δηλαδή, ας πούμε, μέχρι την Τετάρτη θα έχει γίνει.
2: Δεν θέλω να δεσμευτώ ακριβώς, γιατί ξέρετε, υπάρχουν μερικές λεπτομέρειες πάντοτε και μετά να πέσεις έξω μερικές ώρες, σου λένε γιατί έπεσες.
3: Αλλά περιμένει ο κόσμος. Πάντως, μέσα στην εβδομάδα, λέτε.
2: Πιστεύω στις αρχές εβδομάδας.
3: Και θα πάει μέχρι τέλος Αυγούστου.
2: Τέλος Αυγούστου, ναι.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα να πω, δεν ξέρω πώς έχουν μείνει να το παρακολουθούν αυτό το μάτς. Είχαμε συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Κωμωδία μεγάλη, μιας και μιλάμε για μια κεντρική επιτροπή που αυτοί οι οποίοι πρόσκυνται στον παρετηθέντα πρόεδρο Σοκράτη Φάμελο δεν την αναγνωρίζουν. Θεωρούν πως δεν υπήρξε απαρτία και πως δεν στέκει τέλος πάντων η συνεδρίαση αυτής της Κεντρικής Επιτροπής. Όμως ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρο, ο κύριος Παπάς και τα υπόλοιπα στελέχη της μειοψηφίας κανονικά προχώρησαν στην πραγματοποίηση αυτής της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, όπου από τη συνεδρίαση αυτή μάθαμε τέλος πάντων τον οδικό χάρτη και τα επόμενα βήματα μετά και την παρέτηση του κυρίου Φάμελου. Αλλάζει ρότα ο ΣΥΡΙΖΑ πια. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα κατέβει κανονικά στις επερχόμενες εκλογές, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο, θα επιστρέψει στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος βεβαίως ήταν σαν να μην έφυγε ποτέ. Ξέρετε, τα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ μου θυμίζουν λιγάκι αυτούς τους αγώνες που διεξάγονται στο πρωτάθλημα της Super League, όταν έχουν τιμωρηθεί οι ομάδες επειδή κάτι έχουν κάνει οι φιλαθλοί τους και διεξάγονται αγώνες δίχως θεατές. Ένα τέτοιο μάτς είναι αυτό το μάτς και για το ποιος θα είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος και άρα πρόεδρος του κόμματος εν ώψη και των επερχόμενων εκλογών, ένας αγώνας δίχως θεατές. Δεν έχει μείνει κανείς να παρακολουθεί το τι ακριβώς συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ έχω την αίσθηση, αν θα έπαιρνα το ρίσκο να κάνω μια πρόβλεψη, πως το κόμμα πάει καρφί για προεδρία Παύλου Πολάκη. Νομίζω πως αυτή θα είναι και μια λογική επιλογή, συμφωνείς διαφωνείς με τον Παύλο Πολάκη, εάν θέλουν να εξαντλήσουν τις όποιες πιθανότητες έχουν να επιβιώσουν πολιτικά, αλλά μένει να δούμε τι θα γίνει. Πάντως από ό,τι φαίνεται θα κονταροχτυπηθούν για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας ο κύριος Πολάκης με την κυρία Δούρου. Σήμερα θα έχουμε τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και εκεί μένει να δούμε πότε θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος για την εκλογή νέου προέδρου, αφού πρώτα βεβαίως θα έχει ξεκινήσει ένα ακόμα κύμα αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ στελεχών της μέχρι πρότινος πλειοψηφίας του κόμματος του κυρίου Φάμελου. Αυτά. Διαφημίσεις θέλετε, κύριε Σπανέ? Διαφημίσεις θα έχετε. Επιστρέφουμε για να δούμε οικονομικές ειδήσεις με τη βοήθεια του Χρήστου Κρίκα. Κάτσε, έχουμε και ηχητικά εδώ να παίξουμε. Σωστά, Κώστα Σπανέ. Πολάκης, Δούρου, Παπάς, τι είπαν μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Για ακούστε!
4: Ήταν μια ιστορική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία απέτρεψε τη λυσόδη προσπάθεια της αναπληρώτριας γραμματέως και της υπεύθυνης του οργανωτικού να καταφέρουν να μην γίνει η συνεδρίαση.
5: Πιστεύω ότι με συλλογικότητα και βάζοντας το συλλογικό πάνω από το προσωπικό, με συνέπεια και σοβαρότητα, είναι πολύ κοντά ο καιρός που ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα ανταποκριθεί στην αγωνία χιλιάδων μελών.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ επιταχύνει άμεσα την προετοιμασία του για τις επερχόμενες εκλογές και την οικοδόμηση μιας εκλογικής συμμαχίας με όσες και όσους επιθυμούν, με όσες και όσους μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την προοπτική.
7: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Με ξεμπάλιζαμε, Θράκων.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
15: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
14: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ό,τι απορία έχετε οικονομικής ή φορολογικής φύσεως, ο άνθρωπός σας είναι μαζί μας, Χρήστος Κρήγκας. Γεια σου Χρήστο μου, τι κάνεις, καλημέρα, είσαι καλά?
17: Πέτρο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι γίνεται, όλα εντάξει, όλα υπό έλεγχο?
17: Είμαστε εντάξει, είμαστε Χαίρο. Καλά. Δόθηκε και λοιπόν, μια παράταση φορολογικές δηλώσεις, ναι. Είμαστε καλύτερα.
0: Η παράταση αυτή ήταν επιβεβλημένη?
17: Θα έλεγα πως ναι, βάσει στην τελική φάση που βρίσκονται φορολογικές δηλώσεις, κάθε χρόνο κατατίθονται περίπου 6.700.000 φορολογικές δηλώσεις που αφορούν φυσικά πρόσωπα. Ήμασταν κάπου στα 6.200.000, κρεμούσαν ακόμη δηλαδή 400-500.000 φορολογικές δηλώσεις. Θα τις βγάλουμε τις επόμενες μέρες, θα τελειώσουν οι φορολογικές δηλώσεις. Και ήμασταν και λίγο πίσω στις δηλώσεις των νομικών προσώπων. Εκεί πέφτηκε το μεγάλο βάρος και τη σύσπραξη των φορολογικών εσόδων. 360.000 φορολογικές δηλώσεις ήταν όπου αφορούν τα νομικά πρόσωπα. 360, ήμασταν περίπου πάνω από τις 300.000. Θα ολοκληρώσουμε, θεωρώ, ήταν επιβεβλημένη η παράταση μέχρι τις 24. Δηλαδή, μέχρι την επόμενη Παρασκευή θα έχουν ολοκληρωθεί και φετινές φορολογικές δηλώσεις. Που να πούμε, Πέτρο, ότι κάθε χρόνο συνεχώς εξομαλύνεται αυτή η κατάσταση και πάμε αρκετά καλύτερα.
0: Το πλαίσιο έχει βελτιωθεί κατά πολύ. Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Τι γίνεται με την πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων, ρωτάν αρκετοί?
17: Θα ανοίξει εντός της εβδομάδας όσον αφορά τα χρέη προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Όσον αφορά τον ΕΦΚΑ, έχει ανοίξει από την προηγούμενη εβδομάδα μια εύκολη πλατφόρμα, θα λέγαμε, δείχνει ακριβώς τι δόση παίρνεις, τι προσάυξη παίρνει αυτή η δόση ακριβώς όσον αφορά το κομμάτι του ΕΦΚΑ, και αυτή την εβδομάδα θα ανοίξει και πλατφόρμα για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πέτρο, για χρέη μέχρι 31 12 του 2023 είναι η πλατφόρμα των 72 δόσεων. Δυστυχώς δεν ενσωματώθηκαν και χρέη μετά την 1η-1η του 2024. Πολλοί κόσμος μας ρωτάει τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Όποιος θέλει να εξασφαλίσει περισσότερες δόσεις άνω των 24 δόσεων για χρέη μετά την 1η-1η του 2024, θα λέγαμε ότι καλό θα είναι να δει και την πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού.
0: Ναι.
17: Δεν είναι τόσο δύσκολη, ειδικά
0: να περιμένει μήπως υπάρξει κανένα επιπλέον δωράκι από την κυβέρνηση εν ώψη εκλογών. Δεν ξέρω.
17: Δεν νομίζω ότι θα πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Από τότε που άνοιξε η πλατφόρμα για τον εξοδικαστικό μηχανισμό, τέτοια δώρα δεν έχουμε.
0: Όχι, ναι.
17: Και να πούμε και ότι βέβαια καλό θα ήταν να υπήρχαν, αλλά αυτή τη στιγμή όταν υπάρχει.
0: Καλά, ξέρεις και ο κόσμος τώρα δεν μπορεί να περιμένει αν θα ανακοινώσει κάτι ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Δηλαδή, υποχρεώσεις τρέχουν τώρα, κύριε και πολλές.
17: Υποχρεώσεις τρέχουν, και να πούμε ότι για αυτούς που παράδειγμα μπορεί να έχουν αρρύθμιση στα κεφορά, κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες επιχειρήσεις, κρεμούν και άλλα θέματα. Δηλαδή, μπορεί να γίνει κάποιο μπλοκάρισμα τραπεζικού λογαριασμού ή οτιδήποτε άλλο. Ο κόσμος ψάχνει μια λύση έτσι ώστε να μπορέσει να ρυθμίσει. Και γι' αυτό λέω και επιμένω, και θα πρέπει και αυτό να το δουν και από το οικονομικό επιτελείο, ίσως θα πρέπει να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την ρύθμιση του εξοδικαστικού μηχανισμού. Θα πρέπει να γίνει ακόμη πιο γνωστή προς τον κόσμο, γιατί η μισή Ελλάδα πραγματικά χρωστάει, Πέτρο.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και μια κουβέντα γιατί για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση φορολογίας που κάνει κάθε χρόνο η Κομισιόν και από την οποία προκύπτει, μου έχει στείλει τα σχετικά ευρήματα, έχουν ενδιαφέρον. Δυστυχώς δεν έχουμε το χρόνο να σταθούμε παραπάνω σε αυτά. Οι μισθωτοί στην Ελλάδα επιβαρύνονται φορολογικά υψηλότερα από κάθε άλλον μισθωτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απίστευτο.
17: Σαν ποσοστό συνολικής μισθολογικής δαπάνης, αν πάρουμε δηλαδή το σύνολο της μισθολογικής δαπάνης σαν ποσοστό φορολόγηση. Έχουμε τα ψηλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε τον ψηλότερο φορολογικό συντελεστή, γιατί ψηλότερο φορολογικό συντελεστή έχουν κυρίως χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Όμως έχουμε μια ψηλή επιβάρυνση όσον αφορά την μισθωτή εργασία. Αναφέρεται σε χρόνια 2014-2024, τότε που εμείς αρχίσαμε να ενισχύουμε πιο πολύ την εξαρτημένη εργασία, πέφτουν πιο πολύ τα ελεύθερα επαγγέλματα, άρα αυξάνεται η μισθωτή εργασία. Εκεί έχουμε ένα υψηλό ποσοστό και γι' αυτό οι παρεμβάσεις που έγιναν και στη φορολογική κλίμακα ο 1η-1η-26 ήρθαν να μειώσουν κατά δύο μονάδες, δηλαδή τις αστείες μονάδες.
0: Πρέπει να γίνουν και άλλες, όπως υπάρχουν παράπονα από τον κόσμο.
17: Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει στην εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον το μη μισθολογικό κόστος να μειωθεί κι άλλο για να δουν ελαφρύνσεις. Ούτως ή άλλως έγινε μια παρέμβαση και κυρίως σε νέους ανθρώπους μέχρι 30 ετών. Εκεί είναι μια σημαντική φορολογική παρέμβαση που έχει γίνει από 1η-1η του 2026, Πέτρο.
0: Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, να είσαι καλά.
17: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Διαφημίσεις, έρχεται ο Δημήτρης Γιαννήρης με το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού.
8: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
18: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
19: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
18: Χθες δούλευα το σπίτι.
16: Η ώρα είναι 7.
20: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
21: Bella FM. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
22: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
23: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
24: Λυσιστράτη είσαι.
25: Μην το πεις.
26: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
27: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
28: 21 και 22 Αυγούστου.
29: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
30: Και όχι μόνο.
31: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
32: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.

μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Πάτρια.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 13 Ιουλίου και είναι το πρώτο μαγκαζίνο, το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, η Αγγελική Καρδία, ο Λεκακίδες Μαξτοπούλου στην αρχή συνταξία, η Σοφία Καλαβρού και η Τζέση Αμπτουλάη στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή μετά τις νέες επιθέσεις που εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Οι σειρές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, στην πόλη Τζάσκ και βρίσκεται κοντά στα στενά του Ορμούζ, στην περιοχή του Σιρίκ καθώς και στα δυτικά του λιμανιού του Μπαντάρα Μπάς. Το Ιράν καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στην Μέση Ανατολή. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι φρουροί της Επανάστασης στην τελευταία ώρα έχουν ανοίξει πύρα εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Άμπτελ Ράτης Τεχεράν υποστηρίζει ότι οι φρουροί της Επανάστασης ακινητοποίησαν δύο πλοία που παραβίαζαν τους κανόνες και έθεσαν σε κίνδυνο την εμπορική ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Στο μεταξύ, συναγερμός σήμερα στο Μπαχρέιν, όπου ενεργοποιήθηκαν οι σιρήνες προειδοποίησης για πιθανή πυραυλική επίθεση. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 ώρα το βράδυ στο παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Από τις 8 το πρωί ως 8 το βράδυ τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας στη Χαλκιδική. Ανάλογα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί και για ένα 24ωρο σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε παμπ σε προάστιο της Μπακόνγκ. Και ο καιρός έθριζε για σήμερα στην Αττική με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Θα περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας βεβαίως από την Μέση Ανατολή, διότι κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά και τις νέες επιθέσεις που εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Σε ανακοίνωση, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις έχουν στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία που κινούνται στο στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, οι ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, στην πόλη Τζάσκ, που βρίσκεται στο στενό του Ορμούζ, στην περιοχή του Σιρίκ, καθώς και δυτικά του λιμανιού του Μπαντάρα Μπάς. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ήρνα, ένα άτομο έχασε τη ζωή του και 4 ακόμη τραυματίστηκαν μετά από χτύπημα σε αγροτικό αντιλιοστάσιο νερού στην επαρχία Χουζεστάν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Δευτέρα. Όπως δηλώσε ο αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Χουζεστάν, ο νεκρός ήταν φύλακας και της εγκατάστασης. Το Ιράν καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας στην Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν υποδομές μεταφορών, εμπορικά πλοία, φορτηγά πλοία και αεροπορικές εγκαταστάσεις του Ιράν, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες αυτές κατάφορη παραβίαση του χάρτη του ΟΗΕ και κάνοντας λόγο για σοβαρά εγκλήματα πολέμου. Παράλληλα, το Ιρανικό Υπουργείο προειδοποίησε τα γειτονικά κράτη να μην επιτρέψουν την χρήση του εδάφους τους για στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης, τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει απάντηση. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών μετά και την νέα ένταση στη Μέση Ανατολή και την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,75 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας στα 78,86, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 3,65% στα 74,02 δολάρια το βαρέλι. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 ώρα το βράδυ στο παλαιό κτίριο του Μπάντμπιτον στο πάρκο Γουδί. Το κτίριο κάηκε όλο χερός, ενώ στο σημείο παραμένουν δυνάμεις πυροσβεστικής. Εχθές οι καπνοί από την φωτιά επεκτάθηκαν σχεδόν σε ολόκληρη την Αττική, με αποτέλεσμα να στέλνει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους πολλών περιοχών του Λεκανοπεδίου. Αυτή την ώρα έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στους γύρω δρόμους. Πολύ ψηλό είναι ο κίνδυνο πυρκαγιά κατηγορία 4 για τι περιφερειακέ ενότητε Κιλκή και Θεσσαλονίκη για σήμερα Δευτέρα. Με απόφαση τώρα του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδική από τι 8 η ώρα το πρωί και τι 8 το βράδυ, τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένε δασικέ περιοχέ των Δήμων Κασάνδρα και Σιθωνία. Ανάλογα μέτρα θα τεθούν σε μισή ώρα περίπου το πρωί και για ένα ολόκληρο 24ωρο σε δασικέ εκτάσει τη Θεσσαλονίκη. Η απαγόρευση αφορά το ΣΕΙΧΣΟΥ, τι δασικέ εκτάσει Οριοκάστρου και Θέρμη, καθώ και το δασόκτημα του Πανοράματο. Η παραβίαση τη απόφαση επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψου 300 ευρώ. Απειλητικά μηνύματα που έλεγαν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας. Έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα εχθές έξω από το σπίτι της και το γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Μιλώντας στον Sky, η κυρία Βολουδάκη χαρακτήρισε τους δράστες θρασίδηλους και άνανδρους, προσθέτοντας: «Δεν φοβάμαι, δεν εκβιάζομαι, δεν κάνω πίσω». Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε τρομοκρατείται, τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τα καθήκοντά της. Αποκάλυψε ακόμη ότι ανάμεσα στα συνθήματα υπήρχαν και αναφορές υπέρ των συλληφθέντων για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.
0: Η μόνη τους δουλειά είναι να τρομοκρατούν και να προσπαθούν και θα μείνουν και προσπαθούν να εκφοβήσουν. Γιατί δεν θα εκφοβήσουν ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου. Θα συνεχίσω τον δρόμο στον οποίο βαδίζω και κινούμαι μέχρι σήμερα. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και ούτε τρομοκρατείται. Και αυτό είναι το μήνυμα που δίνω και σε αυτούς και σε οποιονδήποτε άλλο τολμά να κάνει παρόμοιες ενέργειες. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Δεν υπολογίζουν πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ζωή. Δεν τους ενδιαφέρει αν σε αυτό το σπίτι βρίσκονται μικρά παιδιά, βρίσκονται ηλικιωμένοι. Δεν τους ενδιαφέρει. Όταν λένε θάνατος και γκαζάκια στο σπίτι σας, το εκφράζουν αυτό. Αυτό δεν θα περάσει.
2: Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα άσκησε χθες η εισαγγελέα σε βάρος των 3 συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Συγκεκριμένα λοιπόν, σε βάρος και των 3 συλληφθέντων ασκήθηκε από κοινού ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, συγκρότηση και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό, καθώς και για παράβαση του νόμου περιόπλων, η οποία περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών υλών. Οι 3 κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Τρίτη και μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Νέα στοιχεία για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στην Μαρφίν, που στήχησε τη ζωή σε 3 ανθρώπους τον Μάιο του 2010, φέρνουν στο φως η ελληνική αστυνομία. Σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια, αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα, τα οποία είχαν χωριστεί σε 2 υποομάδες με διακριτούς εκτελεστικούς, συντονιστικούς και υποστηρικτικούς ρόλους. Η αστυνομία αναφέρει επίσης ότι ορισμένα μέλη είχαν αναλάβει τον ενεργό εκτελεστικό ρόλο, όπως τη θράψη της Μαρίας του τραπεζικού καταστήματος και τη ρήψη έφλεκτων υγρών και αντικειμένων στο εσωτερικό του, ενώ τα υπόλοιπα παρέχαν συντονισμό, προστασία και επιχειρηματική και επιχειρησιακή υποστήριξη πριν και κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky τώρα για τη διερεύνηση της υπόθεσης, αξιοποιήθηκαν ιατροδικαστικά αλλά και εργαστηριακά ευρήματα, βιντεοληπτικά και φωτογραφικά αρχεία που είχαν συγκεντρωθεί, αλλά και φωτογραφίες που είχαν εντοπιστεί στο πλαίσιο άλλης υπόθεσης που είχε χειριστεί κατά το παρελθόν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. Μεταξύ των συλληφθέντων που έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Τρίτη είναι και γόνος εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσιο τζίρο 2 εκατομμυρίων ευρώ. Στο παρελθόν είχε συλληφθεί ακόμη 2 φορές για ναρκωτικά και σύμφωνα με στοιχεία φέρεται να είναι αυτός που έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Εν τω μεταξύ, αυτοβούλος επικοινώνησε με τις αρχές και η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και βρίσκεται στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους άλλους 2 συλληφθέντες, η 46χρονη δηλώνει πως είναι αθώα, ενώ εξέφρασε την πρόθεσή της να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία, όπου βρίσκεται. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί. Μόνο ένα κοινό μέτωπο που θα στερήσει από όσους επιλέγουν τη βία, κάθε έχνος ανοχής και κάθε πολιτικό άλοθη, τονίζει ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή κυριακάτικη ενάρτησή του, αναφερόμενο στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν και την τριπλή τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Τεράστιο βαρύδι για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, χαρακτήρισε το τουρκικό κάζους μπέλι ο πρόεδρος εταιρικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η αίσθησή μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση, θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο, δήλωσε χαρακτηριστικά η συνέντευξή του εχθές στην ΕΡΤ. Απαντώντας όσους ζητούν τη διακοπή κάθε διαλόγου με την Άγκυρα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης υποστήριξε ότι μια τέτοια επιλογή θα ήταν λαθασμένη.
3: Το ζήτημα της αιτίας πολέμου, το οποίο έχει ανακηρύξει το τουρκικό κοινοβούλιο το 1995, είναι ένα τεράστιο βαρύδι στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας, αλλά είναι και ένα βαρύδι στην πορεία της Τουρκίας προς την Ευρώπη και τη Δύση. Δεν νοείται σήμερα, υπό τις συνθήκες τις οποίες βιώνουμε, υπό τον χάρτη και το καταστατικό των Ηνωμένων Εθνών, να υπάρχει εκφεφρασμένη αιτία πολέμου για την οποιαδήποτε ενάσκηση νομίμου δικαιώματος. Η αίσθησή μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση του κάζους μπέλι εκ μέρους της Τουρκίας και όχι απλώς θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο. Δεν νοείται σήμερα χώρα η οποία θέλει να συμπράττει στην διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας να απευθύνει απειλή πολέμου κατά γειτονικής και συμμάχου χώρας.
2: Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά που είχε σημειωθεί την προηγούμενη εβδομάδα στον Ασπρόπυργο. Συνολικά είχαν τραυματιστεί 11 άνθρωποι, εκ των οποίων 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Οι δύο είναι στο ΚΑΤ, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται στο Γεώργιος Γεννηματάς. Στη σύλληψη του κυβερνήτη ενός πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλευσε στα Κουφονίσια χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια, προχώρησαν στελέχη του λιμενικού σώματος. Η εισαγγελία Ανάξου διέταξε την απομάκρυνση της φορτηγίδας από την παραλία αλλά και τη σύλληψη του κυβερνήτη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Το λιμεναρχείο Ανάξου διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν ως και την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Την ερχόμενη Κυριακή τα καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να είναι ανοιχτά. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε pub στην προάστιο της Μπανκόγκ. Η πυρκαγιά ξαπλώθηκε πολύ γρήγορα και θέσε στην οροφή. Ο καπνός ήταν πιθανόν η κύρια αιτία των θανάτων, δήλωσε ο κυβερνήτης της πόλης. Αναφερόμενος στους τραυματίες, είπε ότι 22 από τους 63 νοσηλεύονται με την κατάσταση υγείας τους να είναι κρίσιμη.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα και στα ζευγάρια των ημιτελικών του Μουντιάλ, αύριο Τρίτη Γαλλία, Ισπανία και Τετάρτη Αγγλία, Αργεντινή. Τις νέες φανέλες της ομάδος παρουσιάζει απόψε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η εκδήλωση θα γίνει στις 8.30 και για συμβολικούς λόγους θα φιλοξενηθεί στο Δημαρχείο της Αθήνας. Η ΑΕΚ άφησε θετικές εντυπώσεις στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας της νέας σεζόν, με τους Βάργα και Ζούμπκοφ να βρίσκουν δίχτυα για το 2-1 επί της Ντεγκράφσπαρτ. Η πρώτη τοποθέτηση του Μάρκο Νίκολιτς είχε ξεκάθαρο τόνο προετοιμασίας. Ο τεχνικός της Ένωσης στάθηκε στην κούρεση των παικτών, ενώ τόνισε ότι είδε όσα ήθελε από τους νεαρούς και τους νέους παίκτες.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
8: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για την κυκλοφορία του δρόμου στο Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
9: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Και έχουμε μια μικρή, επαναλαμβάνω, βελτίωση κατά τα φαινόμενα. Σήμερα θα επιβεβαιωθεί, υποθέτω, και στο υπόλοιπο της ημέρας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μπορεί να έχουμε κίνηση στο Σκαραμαγκά, σχεδόν την ίδια κίνηση και στη Σχιστού και στη Λεωφόρα Αθηνών, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Αλλά έχουμε βελτίωση, σαφή βελτίωση, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, η οποία από το ύψος κέντρος της Ροσινιόλ καθυστερεί τους οδηγούς προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Έχουμε μικρή βελτίωση στην κάθοδο της Κηφισού, η οποία έχει κίνηση από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ, αλλά είναι σαφώς λιγότερη, σαφώς μικρότερη από τις άλλες ημέρες. Και δεν έχουμε επί της ουσίας μεγάλη κίνηση ούτε καν στον Πειραιά κατά τα άλλα. Στους Αγίους Αναργύρους λιγάκι τη λεωφόρο Φιλής, που είχαμε μια ακινητοποίηση νωρίτερα, να την προσέξουν οι οδηγοί, τη λεωφόρο Φιλής προς τους Αγίους Αναργύρους, στο τελευταίο 1,5 σχεδόν 2 χιλιόμετρα, και την Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, που αρχίζει τώρα να πυκνώνει στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης.
2: Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.

0: Θεμαστά υπηρωτικά ορεινά και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα Πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, βόρειοι άνεμοι 4 με 5 στο Ανατολικό Αιγαίο 6 Μποφόρ, την Τετάρτη στα νότιο ανατολικά τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Τετάρτη. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στη δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού. Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη. Περισσότερες ειδήσεις τώρα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Πέτρο Κυργελή. Sky 100,3.

0: Γεια σας, γεια σας, πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 παιδιά στα ραδιοφωνά σας. Είναι η πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Πέτρος Κυρκυλής μαζί σας, εκτάκτος σήμερα και αύριο στη θέση του πολυλογά μας, του Γιώργου του Ψάλτη, ο οποίος θα επιστρέψει από Τετάρτη. Πολλές καλημέρες στην Αφροδίτη από τα Αυριλίσια, την Πούλα από το Παγκράτη, τον Σπύρο από τον Βοτανικό, τον Στέφανο από τον Γέρακα, τη Μαρία από το Χαλάνδρη και τον Νίκο από το Μουσκάτο. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ για τα μηνύματα, τις καλημέρες. Βεβαίως για την ακρόαση. Ελπίζω να σας αρέσει και το τραγούδι που επιλέξαμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι φρεσκολόφρεσκο, είναι από τους γερόλικους της ροκ, τους Rolling Stones. Έχουν βγάλει καινούριο δίσκο εδώ και μερικές ημέρες. Foreign Tongues, ο τίτλος του δίσκου τους. Ο 25ος δίσκος του συγκροτήματος, παρακαλώ πολύ. Το λέει η καρδούλα τους, ακόμη και τώρα. Jealous Lover, το τραγούδι αυτό που ακούτε. Καλωσορίζω στην παρέα μας και τη Χριστίνα Σούζη. Είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου, Χριστίνα μου. Τι κάνεις, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, καλοκαιρινή εβδομάδα με τις ζεστούλες της.
0: Χωρίς λίγο παραπάνω ζεστή είδα στη Θεσσαλία. Κάτι 37-38,
1: είχε. Η Θεσσαλία, πάντα δεν
0: είναι. Η Θεσσαλία, ναι. Μαθημένη
1: σε αυτά, ναι. Ήταν μια ζεστή μέρα χθεσινή. Τώρα Δευτέρα, Τρίτη έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Ότι εννοώ θα πέσει. Εννοώ αντί για να έχουμε 38-39. Βαθμούς, θα έχουμε 36-37. Είναι αρκετά καλύτερα, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, θα έχει και ένα βουριαδάκι σήμερα και αύριο και στο Αιγαίο, αλλά και εδώ στα Ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ στην Αττική και πάνω στην Μακεδονία γενικότερα θα έχει βουριαδάκι. Επομένως, τα Ανατολικά θα είναι καλύτερα σε σχέση με τη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα, όπου εκεί δεν έχει ανέμους και η θερμοκρασία θα είναι σε αρκετά υψηλά επίπεδα.
0: Άρα να προσέξουμε και για φωτιές τώρα, λόγω αυτών των ανέμων.
1: Ναι, όλα,
0: να έχουμε τον νου μας.
1: Έχει και τεσσάρι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι επάνω στη Βόρεια Ελλάδα, έχει και

0: τέσσερα.
1: Θα το δω τώρα, νομίζω, ναι, έχει.
0: Αν θυμάμαι.
1: Έχει και τεσσάρι, ναι.
0: Επίσης να πω ότι δεν έχει αστάθεια. Μόνο σήμερα, ξέρω εγώ, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μπορεί να βγάλει καμιά μπόρα. Τρίτη, Τετάρτη δεν φαίνεται να έχει κάτι. Την Πέμπτη επανέρχεται η απογευματινή αστάθεια. Και θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και θα ανέβει λίγο ακόμα η θερμοκρασία, αλλά κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Αυτά. Και το εφταράκι στα νότιο-ανατολικά, όχι εδώ κοντά σε εμάς, δηλαδή ενώ στο Αιγαίο μέσα.
1: Κουφέτο το καλοκαίρι μέχρι τώρα,
0: μέχρι
1: έτσι, μην το ματιάσουμε.
0: Μην μιλάμε καθόλου, μια χαρά είναι.
1: Διαβάζω ότι οι Ιταλοί θα έχουν θέμα από σήμερα, ότι κάτι συστήματα τους επισκέπτονται εκεί και θα έχουν θέμα
0: θα
1: και έχουν πολύ
0: θέμα.
1: Ζέστη.
0: Αλλά εμείς, ναι, επειδή έχουμε το. Ο βοριάς ενισχύεται λίγο, το κρατάει πίσω το χαμηλό και τη γλιτώνουμε και αυτή.
1: Μπράβο,
0: την εβδομάδα. Εβδομάδα το πάμε.
1: Για Γάλλους και Ισπανούς δεν το συζητώ, ακόμη τραβάνε ζόρι μεγάλο και με φωτιές.
0: Ήταν πολύ χάλια,
1: ναι, ναι,
0: τελευταία. Ισπανία, ναι, Πορτογαλία ήταν τραγικά. Ήταν η Γαλλία.
1: Το Σαββατοκύριακο, λέσαι.
0: Το Σαββατοκύριακο και Παρασκευή, Πέμπτη, Παρασκευή την προηγούμενη,
1: ναι,
0: εβδομάδα.
1: Για τη Γαλλία διάβασα, δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι από το κόλλον των προηγούμενων ημερών και εβδομάδων. Διάβασα ότι είχαν τον ποδηλατικό γύρο χθες στο Παρίσι.
0: Και τον ακύρωσαν.
1: Ναι, ακύρωσαν. Λέγανε στους αθλητές ότι παιδιά να το δούμε λίγο για την ασφάλειά σας κτλ. Mm. Εντάξει, μην λιποθυμάνε οι άνθρωποι και ενώ κάνουν τον ποδηλατικό
0: Πάντως,
1: γύρο.
0: Δεν είναι το χάλι που ήταν με τον πρώτο καύσο, είναι λίγο καλύτερα τα,
1: ναι,
0: πράγματα.
1: Ε,
0: αλλά από την άλλη μεριά, με αυτή την αυξημένη υγρασία και όλα αυτά. Τώρα για πολυτελετικό γύρο είναι, δεν νομίζω.
1: Όχι, δεν
0: λέω
1: είναι.
0: Τώρα.
1: Ναι, ναι, οι καιρικές, ναι, συνθήκες δεν ευρώ.
0: Δεν ήταν, δηλαδή είναι καλοκαίρι. Ναι, μεν γίνεται κάθε χρόνο, αλλά τα καλοκαίρια τους εκεί δεν ήταν έτσι.
1: Ναι,
0: αν,
1: ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: κάνω λάθος, είναι,
1: όχι,
0: λίγο,
1: όχι, ναι,
0: ήταν λίγο πιο καλά.
1: Φαντάζομαι πως όχι. Ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, οκ. Okay. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και πάλι.
1: Όλα τα καλά, όλα τα καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα Σούζη, κυρίες και κύριοι, για το πώς θα κυλήσει ο καιρός στις επόμενες ημέρες. Την ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Δεν έχουμε πει τίποτα για Μουντιάλ, κύριε Σπανέ. Θα πούμε, παιδιά, μετά τις 7.30 διότι τώρα θέλει break ο κύριος Σπανός. Break θα έχει, αφού σας πω πως μαζί μας αυτό το πρωί είναι και ο Άκτο. Ο Άκτο από το 1971. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. 1971. Μιλάμε για την πιο παλιά σχολή στο Art and Design και ταυτόχρονα και πιο φρέσκια, διότι έχει ανανεωθεί η σχολή αυτή. Φέρνει ένα πολύ μεγάλο φάσμα εξειδίκευσης στις τέχνες με 55 χρόνια και πλέον σε ό,τι έχει να κάνει με τις πανεπιστημιακές σπουδές σε graphic design, σε fashion design, σε interior design, σε comics, cartoon, fine art and new media και photography with video. Μιλάμε για δημιουργική δουλειά την οποία μπορεί να βρει ο απόφυτος του Άκτο και έτσι να κάνει τη διαφορά και να μπορέσει να σταθεί και σε ένα πολύ ανταγωνιστικό επαγγελματικό περιβάλλον. Αν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να βρεθείτε αύριο, Τρίτη, στις 6.30 στο campus του Άκτο στην Κυψέλη. Υπάρχει open day, μπορείτε να δείτε λοιπόν τους χώρους της σχολής, τα studios, να γνωρίσετε την ομάδα, να ρωτήσετε πράγματα τα οποία θέλετε να ρωτήσετε, απορίες να σας τις λύσουν οι άνθρωποι του Άκτο, να μάθετε τα πάντα για τα προγράμματα, τα ωράρια και να δείτε μέχρι πού μπορούν να φτάσουν τα καμάρια σας, τα παιδιά σας. Περισσότερες πληροφορίες βεβαίως μπορείτε να αναζητήσετε στο www.acto.gr. Μαζί μας και η Zomat με τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Είναι η βεντάλια χρωμάτων Χρώμα, μέσα από την οποία μπορείτε να εκφράσετε την προσωπικότητα και την ομορφιά που κρύβεται μέσα σας, επιλέγοντας ανάμεσα σε 1.500 μοναδικές αποχρώσεις, πάρα πολλές, νομίζω πως μία από αυτές δεν γίνεται, θα σας καλύψει και θα δημιουργήσετε το απόλυτο home beauty στο χώρο σας. Η zomatcolors.gr ή στο σελίδα για να αναζητήσετε και τα σημεία πώλησης των χρωμάτων της Zomat. Διαφημίσεις τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήρια σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
13: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
12: Τώρα!
13: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έπληξαν οι φρούροι της επανάστασης του Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, νωρίτερα οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, τονίζοντας πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Το Ιράν καταδίκασε στεναρά τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένει σε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Δεν τους ενδιαφέρει αν προκύψει θάνατος ή τραυματισμός, θέλουν να τρομοκρατήσουν, να εκφοβήσουν, δήλωσε στο Sky υπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σέβη Βολουδάκη για τα απειλητικά μηνύματα που έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από το σπίτι και το γραφείο της στα Χανιά. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο παλαιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Έχει αποκατασταθεί κυκλοφορία στην περιοχή. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας στη Χαλκιδική αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε παμπ σε προάστιο της Μπανκόγκ. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούμε και τραγούδια από τον καινούριο δίσκο των Rolling Stones που είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Εδώ είναι μια διασκευή ενός πολύ γνωστού τραγουδιού της Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Είχαν τραγουδήσει και μαζί με την Amy Winehouse, νομίζω, οι Rolling Stones. Είχαν προλάβει πριν η Amy φύγει προώρα από τον μάτι του το κόσμο. Ήταν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και Σαββατοκύριακο του Μουντιάλ. Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Αργεντινή, τα δύο ζευγάρια των ημιτελικών. Στις 13η το Γαλλία, Ισπανία. Στις 14η το Αγγλία, Αργεντινή. Βλέπω, Κωστάκη και αγαπητοί ακροατές, πως Άγγλοι και Αργεντίνοι άρχισαν ήδη το ζέσταμα, που ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ε. Άρχισαν στο Μαϊάμι να πλακώνονται από τώρα. Έχουμε επεισόδια μεταξύ Άγγλων και Αργεντίνων χθες το βράδυ στο Μαϊάμι, με βίντεο τα οποία κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Φαντάσου, αν δεν επιληφθεί του θέματος η Αμερικανική αστυνομία, τι έχει να γίνει την Τετάρτη.

0: Στο μεταξύ, το Σαββατοκύριακο έγινε ο χαμός με το γκολ της Αγγλίας επί της Νορβηγίας. Ισοφάρισε ο Μπέλιγχαμ σε 1-1. Γενικότερα ο Μπέλιγχαμ έχει κάνει φοβερό τουρνουά και έχει πάρει από το χεράκι την Αγγλία και την έχει φτάσει μέχρι και τα ημιτελικά. Να δούμε αν it's coming home σε αυτό το Μουντιάλ. Εγώ την έχω κάνει την πρόβλεψη, παιδιά, πως θα το σηκώσουν οι Άγγλοι αυτή τη φορά, για να δούμε. Αν και νομίζω πως η καλύτερη ομάδα και η πιο ποιοτική με τους καλύτερους παίκτες είναι η Γαλλία, μακράν του δεύτερου, η Γαλλία έχει την καλύτερη ομάδα. Λοιπόν, το γκολ αυτό με το οποίο ισοφάρισε η Αγγλία σε ένα κρίσιμο χρονικό σημείο τους Νορβηγούς. Η φάση έχει ξεκινήσει από ένα βολέ τερματοφύλακα, δεν θυμάμαι τώρα, με την μπάλα να βρίσκει στη Spider Cam, μια κάμερα που έχουν ψηλά για τα μακρινά τα πλάνα τα οποία παίρνουν και μας δείχνουν. Μας δείχνει ο σκηνοθέτης, παντής δείχνουν όταν βλέπουμε το μάτς, με την FIFA να τοποθετείται και να λέει πως ο αισθητήρας της μπάλας δεν κατέγραψε τίποτα. Μάλλον ο αισθητήρας της μπάλας είναι για τα μπάζα. Διότι από αυτούς που το τσίμπησαν το πλάνο φαίνεται πως όντως έχει βρει μπάλα κάπου και έχει αλλάξει πορεία και αυτό έχει βοηθήσει τους Άγγλους να εκμεταλλευτούν εκεί την συγκυρία αυτή και να σημειώσουν μετά το τέρμα. Από τα περίεργα που συνέβησαν σε αυτό το Μουντιάλ, από το οποίο Μουντιάλ και την επιτυχία του με τις 48 ομάδες, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στην ιστορία, έχει γλυκαθεί ο κύριος Ινφαντίνο, ο οποίος διαβάζω πως δεν αποκλείει το επόμενο Μουντιάλ να γίνει, κρατηθείτε, με 64 ομάδες, παιδιά. Ναι, δηλαδή θα διπλασιάσουμε μέσα σε 8 χρόνια τις ομάδες, από 32 θα φτάσουμε τις 64. Ναι, και θα χρειαζόμαστε, φαντάζομαι, ολόκληρο το καλοκαίρι. Μετά θα ξεκινάει Ιούνιο το Μουντιάλ, θα τελειώνει όλοι Αύγουστο. Βέβαια, εδώ να πούμε το εξής, επειδή και εγώ ήμουν επιφυλακτικός ως προς την αύξηση των ομάδων. Νομίζω πως τελικά τους βγήκε το στοίχημα αυτό. Δηλαδή, ούτε η ποιότητα του ποδοσφαίρου έπεσε, ούτε είδες καφενεία και χωριά να αγωνίζονται στο Μουντιάλ που έτρωγαν 6, 7, 8 και 10 γκολ και έλεγες είναι διακομόδηση του αθλήματος, δεν είναι δυνατόν στο Μουντιάλ να βλέπουμε τόσο χαμηλής δυναμικότητας ομάδες. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Αφήστε που αν θα πάμε στις 64 ομάδες μπορεί επιτέλους να δούμε και την εθνική Ελλάδα, παιδιά. Εμείς πάμε στο Μουντιάλ κάθε 30 χρόνια. Μπορεί αν φτάσουμε τις 64 ομάδες, αν το αποφασίσει τελικά ο κύριος Ινφαντίνο, να βλέπουμε το δρόμο προς το Μουντιάλ λιγάκι πιο συχνά. Ζεσταίνεται το κλίμα και εν όψη και του πρώτου ημιτελικού Γαλλία-Ισπανία, καλά το Αγγλία-Αργεντινή έχει και μια προϊστορία έτσι πολύ μεγάλη και πολύ έντονη, με εκείνον τον περίφημο προημιτελικό του 1986 με το γκολ με το χέρι του Θεού που είχε πετύχει ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Με τους Άγγλους θέλουν τώρα να πάρουν την εκδίκησή τους και να βρεθούν στον τελικό του Μουντιάλ. Στο Ισπανία-Γαλλία υπάρχουν κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει. Είναι σε ένα άρθρο σε μια ισπανική εφημερίδα ο πρώην πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι, ο οποίος ο Ισπανός πολιτικός είχε μπλακεί και σε μια σειρά σκανδάλων εκεί στην Ισπανία, άλλο θέμα συζήτησης αυτό, ο οποίος έχει πει σε αυτό το άρθρο του αναφερόμενο στο Μουντιάλ ότι η Γαλλία δεν έχει Γάλλους παίχτες, υπονοώντας προφανώς πως αυτοί είναι μετανάστες, τώρα δεν έχουν καμία σχέση με τη Γαλλία, και έχουν υπάρξει εντονότατες αντιδράσεις τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ισπανία για αυτή την αναφορά του Μαριάνο Ραχόι, με τον πρωθυπουργό της χώρας τον κύριο Πέντρο Σάντσεθ να διαχωρίζει τη θέση του και να λέει πως ήθε να νικήσει η καλύτερη ομάδα και να χάσει ο ρατσισμός. Μπηχτεί προς τον κύριο Ραχόι. Θυμάμαι και μια πολιτικό από την Παραγουάη που είχε μιλήσει με πολύ υποτιμητικούς και ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς κατά του Κιλιάν Εμπαπέ, και ο κύριος Εμπαπέ είχε απαντήσει, αυτός ο Γάλλος σούπερσταρ, αυτός ο φοβερός ποδοσφαιριστής, καλό θα είναι να μην έχουμε τέτοιες κουβέντες και τέτοιες αναφορές, αλλά και αυτά είναι σημεία των καιρών. Τώρα αυτός ο ρατσιστικός, ο ακροδεξιός λόγος είναι της μόδας. Ναι, είναι της μόδας και κάποιοι τείνουν να τον κάνουν και mainstream το λόγο αυτό. Τι να πω, καλώς δίνεται από κάποιους η απάντηση, να μην μένει τίποτε στον αέρα. Αυτά και για το Μουντιάλ. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τους δύο μεγάλους σπουδαίους ημιτελικούς, αφήνω στην άκρη την όποια συζήτηση για τη διαιτησία, διότι νομίζω πως στο τέλος της ημέρας αυτές ήταν οι τέσσερις καλύτερες ομάδες που είδαμε στο τουρνουά: Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία και Αργεντίνη. Δεν νομίζω πως υπάρχει καμία αμφιβολία. Παρότι και οι Άγγλοι και οι Αργεντίνοι δυσκολεύτηκαν στο να φτάσουν στα ημιτελικά, προκρίθηκαν στην παράταση. Πάμε παρακάτω. Πάμε να συζητήσουμε τώρα για τις ελληνικές παραλίες. Ένα θέμα το οποίο, αν θέλετε, το πιάνουμε και το ανοίγουμε νομίζω κάθε καλοκαίρι, και έχει να κάνει με αυτό το χάλι που επικρατεί σε αρκετές ελληνικές παραλίες. Σε κάποιες κάπως έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Αλλά τώρα αυτά τα θέματα, για να δεις μια πολύ σημαντική πρόοδο, είναι και ζήτημα παιδείας και ζήτημα επιβολής της νομιμότητας, θα έλεγα εγώ. Όταν βλέπεις κάποιον να ρυπαίνει, να υπάρχει μια ποινή η οποία πραγματικά θα σε πονέσει, θα σε τσούξει. Υπάρχουν κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία έχει συγκεντρώσει και τα έχει παρουσιάσει μέσα από τη νέα της έκθεση η WWF Ελλάς, για την κατάσταση που επικρατεί με τα σκουπίδια στις ελληνικές παραλίες. Οι οποίες ελληνικές παραλίες εξακολουθούν να δέχονται μεγάλη πίεση από την πλαστική ρύπανση. Θυμίζω πως το WWF Ελλάς τρέχει το πρόγραμμα «Υιοθέτησε μια παραλία», σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο, την ελληνική κοινή γνώμη, σε ό,τι έχει να κάνει με την προστασία αυτού του φυσικού πλούτου που έχουμε με τις παραλίες, μοναδικού κάλους, αλλά θα πρέπει και να τις προσέξουμε και να τις προστατεύσουμε. Είναι μαζί μας ο κύριος Ντίνος Τσουκαλάς, υπεύθυνος του προγράμματος από τη WWF Ελλάς, για να πούμε περισσότερα και για αυτά τα στοιχεία με τα σκουπίδια στις παραλίες που έχουν συγκεντρώσει στη WWF Ελλάς. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσουκαλά, τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σήμερα. Δυστυχώς η Ελλάδα στο Μουντιάλ δεν πήγε, ναι, αλλά την πρωτιά στα πλαστικά απορρίμματα και στις βρώμικες παραλίες, για να πιάσουμε το νήμα και από προηγουμένως, την έχουμε και αυτή την...
0: Την έχουμε ακόμη, Την έχουμε εδώ και χρόνια από ό,τι θυμάμαι, δυστυχώς.
1: Εντάξει, το πρόγραμμα για αυτή μια παραλία μας δίνει κάποια στοιχεία βέβαια φέτος, τα οποία δείχνει έτσι και μια λάμψη στον ορίζοντα ότι κάπως το πράγμα πάει να αλλάξει, αλλά δυστυχώς τα επίπεδα πλαστικής ρύπανσης και των απορριμμάτων γενικότερα στις ελληνικές παραλίες είναι αρκετά αυξημένα.
0: Ναι, βλέπω εδώ από τα στοιχεία τα οποία μας έχετε παρουσιάσει και τα έχετε μοιραστεί και με το κοινό και με τον κόσμο, πάνω από 465.000 απορρίμματα έχουν καταγραφεί τα τελευταία 5 χρόνια σε 204 παραλίες της χώρας. Εσείς δειγματοληπτικά βλέπετε τι γίνεται σε κάποιες παραλίες, έτσι?
1: Ακριβώς. Ο αριθμός αυτές οι 450.000 αντικείμενα περίπου είναι αντικείμενα τα οποία συλλέγονται από δείγματα 100 μέτρων στις 200 αυτές παραλίες, σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Ουσιαστικά το πρόγραμμα «Υιοθέτησε μια παραλία» δεν είναι ένα πρόγραμμα μεμονωμένων καθαρισμών, σαν τα προγράμματα έτσι που βλέπουμε τις περισσότερες φορές να καθαρίζουμε τις παραλίες. Είναι ένα πρόγραμμα παρακολούθησης παράκτειας ρύπανσης. Είναι ένας δειγματοληπτικός έλεγχος ουσιαστικά, για να μπορούμε να έχουμε μια εικόνα πώς αυξομειώνεται και αλλάζει η τάση και η σύσταση των απορριμμάτων εποχή με εποχή, χρόνο με το χρόνο και ούτω καθεξής.
0: Ναι. Γιατί σκουπίδια, γιατί απορρίμματα μιλάμε? Θυμάμαι πως υπήρχε πάντα ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα ποτσίγαρα. Τις γόπες από τα τσιγάρα που πέταγαν διάφοροι, και παρά τις όποιες προσπάθειες γινόντουσαν όπου υπάρχουν οργανωμένες παραλίες με κάποια τασάκια έτσι να μαζευτεί λιγάκι η κατάσταση, καταλαβαίνω πως το πρόβλημα εδώ παραμένει πολύ μεγάλο.
1: Ακριβώς. Ο βασιλιάς των απορριμμάτων, το 25% σχεδόν των συνολικών αντικειμένων που έχουν καταγραφεί όλα αυτά τα χρόνια είναι τα αποτσίγαρα. Δυστυχώς τα αποτσίγαρα είναι ένα πλαστικό αντικείμενο, είναι ένα πλαστικό μιας χρήσης. Είναι κάτι το οποίο συνήθως κάποιος δεν το πολύ σκέφτεται, γιατί μπορεί να μην το γνωρίζει κιόλας. Νομίζω ότι το αποτσίγαρο είναι κάτι πολύ μικρό, ελαφρύ, μπορεί να είναι απλό χαρτί ή ύφασμα ή κάτι τέτοιο. Και όμως το πλαστικό αποτσίγαρο είναι μιας χρήσης αντικείμενο πλαστικό, το οποίο εκτός ότι ρυπαίνει και διασπάται σε μικροπλαστικά σωματίδια στην παραλία, έχει και πάρα πολλές, φέρει και πολλές τοξικές ουσίες μαζί του, έτσι, επομένως είναι και αρκετά επικίνδυνο. Τα πλαστικά όμως γενικότερα έχουν την πρωτιά τους, καταλαμβάνοντας το 80% περίπου στα συνολικά ευρήματα που έχουν καταγραφεί.
0: Ναι. Το 80%, πολύ μεγάλο ποσοστό. Υπάρχει θέμα επίσης με τα μικροπλαστικά. Αυτό θα πρέπει, νομίζω, θα συμφωνήσετε κύριε Τσουκαλά, να το συνδέσουμε και με τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί κατά το παρελθόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για, για τον περιορισμό της χρήσης αυτών των μικροπλαστικών, όπως τα καλαμάκια. Δεν νομίζω ότι έχουν αποδώσει όλες αυτές οι κινήσεις.
1: Τώρα εντάξει, το κομμάτι της νομοθεσίας για τα πλαστικά μιας χρήσης, τα οποία θεωρητικά έχουν καταργηθεί, βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο νόμος υπάρχει, αλλά έτσι η βούληση να τον εφαρμόσουμε 100% και σε επίπεδο πολιτικής μιλάμε τώρα, έτσι, δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Τώρα βέβαια εντάξει, τα μικροπλαστικά είναι ένα άλλο κεφάλαιο, ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα κι αυτό. Μικροπλαστικά ορίζονται τα αντικείμενα αυτά που είναι από 5 χιλιοστά και κάτω, δηλαδή πάρα πάρα πολύ μικρά σωματίδια.
0: Άρα δεν μιλάμε εδώ για πλαστικά καλαμάκια που είπα εγώ, όχι, δεν είναι σε αυτή την κατηγορία. Είναι και αυτά.
1: Μπορεί να σχετίζονται όμως, γιατί τα μικροπλαστικά σωματίδια, τα δευτερογενή πλαστικά, αυτά που συναντάμε δηλαδή πιο συχνά στις ελληνικές παραλίες μετά τη δημοτοληψία, προέρχονται από θράσματα μεγαλύτερων πλαστικών.
0: Επομένως,
1: ένα πλαστικό καλαμάκι το οποίο θα παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο φυσικό περιβάλλον εκτεθειμένο, θα διασπαστεί σε μικρότερα σωματίδια. Επομένως, θα έχουμε τα μικροπλαστικά σωματίδια, καταλάβατε. Είναι πολύ μικρά αντικείμενα. Αλλά προκύπτει από τα πλαστικά μιας χρήσης που χρησιμοποιούμε ευρέως, κυρίως από τα πλαστικά μιας χρήσης, τα οποία καταλήγουν στις παραλίες.
0: Ναι, πάντως δεν έχουν δουλέψει αυτά τα μέτρα περιορισμού της πλαστικής ρήπανσης. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την εφαρμογή αυτών των μέτρων, ότι δεν υπάρχει δηλαδή κατάλληλη εποπτεία και εφαρμογή του νομικού πλαισίου που είχε ψηφιστεί πριν από κάμποσα χρόνια και σε αυτήν εδώ τη χώρα, έτσι ώστε να είμαστε πλήρως εναρμονισμένοι με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις επιταγές της Κομισιόν. Ή αν το πρόβλημα έχει να κάνει με το μέτρο αυτό καθ' αυτό. Ίσως θα έπρεπε να έχουν ληφθεί και πιο γενναία μέτρα και μέτρα τα οποία θα ήταν πιο άμεσα υλοποιήσιμα, ξέρετε κύριε Τσουκαλά.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο στο WWF Ελλάς προσπαθούμε να το προωθήσουμε ούτως ή άλλως. Φέτος δημοσίευσαμε πέρα από την έκθεση για τα απορρίμματα στις παραλίες και μία έκθεση για το κομμάτι της μείωσης της πλαστικής, ένα γενικό σχέδιο, ένα πλάνο για τη μείωση της πλαστικής ρήπανσης στην Ελλάδα, ενώ πέρυσι δημοσίευσαμε και ένα σχέδιο για την σωστή διαχείριση των απορριμμάτων. Είναι δύο πράγματα στα οποία η χώρα μας λίγο τυχολένει, θα λέγαμε, έτσι. Επομένως, αν βελτιωθούν και αν ληφθούν κάποιες απόψεις μας σοβαρά, τότε ίσως τα πράγματα μπορούν να βελτιωθούν. Είναι εύκολα πράγματα, καταλάβατε. Αυτά λίγο θέληση να υπάρχει. Λίγο θέληση να υπάρχει και είναι εύκολα πράγματα, εύκολα βήματα για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε λίγο.
0: Η θέληση δεν είναι κάτι το οποίο το συναντάς εύκολα σε αυτήν εδώ τη χώρα, δυστυχώς. Και η πολιτική βούληση. Αφήστε τα. Και αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουκαλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ και
0: καλή σας ημέρα. Ντίνος Τσουκαλάς από την WWF Ελλάς και Δημήτρης Κολιομιχάλης για να μας δώσει εικόνα από την κίνηση στους δρόμους. Γεια σου Δημήτρη μου, καλή εβδομάδα. Τι κάνεις?
2: Καλημέρα Πέτρο μας. Πολύ καλά, πολύ καλά. Καλή
0: ημέρα. Θες γύρισε καλημέρα, κόσμος, χαμός. Θα τα μάθεις κι εσύ.
2: Χαμός. Έγινε κυρίως στην Αθηνό Κορίνθου από τις 5 η ώρα, 4.30 και μετά. Έγινε χαμός.
0: Και μέχρι αργά το βράδυ. Γύρναγε κόσμος πολύ.
2: Μου δείχνει και ο Πέτρος από το τηλεφωνικό κέντρο και εγώ τα ίδια μου λέει.
0: Και εσύ Πέτρο μωρά. Είμαι φωτιλιαρισμένο χθες το βράδυ.
2: Φρούτε, Πέτρο.
0: Η θελέστα και παθέστα, Πέτρο μου.
2: Έτσι. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, ήμουν εκεί. Και εγώ.
0: Α, και εσύ. Εσύ επέστρεφες.
2: Συσήφιο έργο. Λοιπόν, έχουμε μια μικρή βελτίωση. Μια περαιτέρω μικρή βελτίωση σήμερα. Είναι εμφανής, αλλά είναι πολύ μικρή. Έτσι, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες. Επί της ουσίας, προβλήματα έχουμε μόνο στην Αττική Οδό, την Κηφισού και το Σκαραμαγκά. Στο Σκαραμαγκά και στις λεωφόρους, φυσικά τις δύο κεντρικές, Σχιστού και Αθηνών, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Υπάρχει και ένα κινητοποιημένο όχημα λίγο πριν τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στην Κηφισού έχει ως εξής η κατάσταση. Μετά τη Λένορμαν, η αναμονή προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Στην κάθοδο της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τη Λένορμαν, αλλά δεν είναι ισχυρό το μποτιλιάρισμα ακόμα ευτυχώς. Και η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο έχει από τον κόμβο Φιλής σημαντική καθυστέρηση προς τον κόμβο Ηρακλείου, χωρίς να υπάρχει προς το παρόν συμβάν. Από εκεί και πέρα, μια μικρή καθυστέρηση έχουμε στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού και μια επίσης μικρή καθυστέρηση στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Καραϊσκάκης, του γηπέδου Καραϊσκάκη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
2: Εγώ.
0: Ευχαριστούμε και την Ιζωμάτ που είναι μαζί μας για ένα ακόμη πρωινό. Μας συντροφεύει. Το σπίτι είναι η προέκταση του αυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το home beauty το δικό μας, η λύση είναι μία, παιδιά. Έρχεται από την Ιζωμάτ. Η Ιζωμάτ έχει κορυφαίας ποιότητας χρώματα. Βρείτε και εσείς την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες επιλογές τις οποίες έχετε μέσα από την premium βεντάλια της Ιζωμάτ χρώμα, διότι όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι. άνθρωποι. Και βεβαίως, αν θα βρείτε το κατάλληλο χρώμα για εσάς, θα είναι και εκείνο το οποίο θα εκφράσει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το κλείσιμο.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα?
8: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
7: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
9: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
10: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
11: Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz. Ένα σαρωτικό φάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία.
10: Σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Φιλίπ Κολέρ. Ο μπάρμαν του Ritz.
11: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
12: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
13: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
12: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
14: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
15: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
16: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Γεωργία, γεια σου Νίκο, γεια σου Γιώργο, γεια σου Στάθη, γεια σου Γκατζόλη, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Σμαράγδα. Την καλημέρα μου σε όλη την πρωινή παρέα του Sky 100,3. Δεν προλαβαίνω, παιδιά, να διαβάσω τα μηνύματά σας, ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Είναι το μεταξύ πραγματικά απίστευτη αυτή η ιστορία που μας έρχεται από το Ηράκλειο της Κρήτης. Δεν ξέρω πόσοι το διαβάσατε την είδηση. Εντάχει να πω πως ένας 27χρονος Γερμανός τα είχε σχέση για περίπου 6 χρόνια με μια 25χρονη, μια συνομιλική του. Χωρίζει το ζευγάρι τον περασμένο Φεβρουάριο. Ο 27χρονος ταξιδεύει στην Ταϊλάνδη προκειμένου να κάνει τι, κύριε Σπάνε? Να εκπαιδευτεί στο kickboxing. Κάτσε τώρα, γιατί έχει και συνέχεια. Η 25χρονη συνεχίζει τη ζωή της, ξεκινά νέα σχέση με έναν Γερμανό πιτσιρικά 19χρονο και πάνε στην Κρήτη για διακοπές. Μένουν σε ένα ξενοδοχείο στην περιοχή της Αμουδάρας. Παραγγέλνουν κάτι να φάνε εκεί. Και το mail ενημερώνει, διότι προφανώς δεν έχει αλλάξει τα στοιχεία, είχαν κοινό mail, δεν ξέρω, και τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος μαθαίνει που διέμεναν, που περνούσαν διακοπές, παίρνει τα αεροπλάνα από τη Γερμανία, φτάνει στην Κρήτη και πάει και τους δέρνει. Και τους δύο. Δέρνει και τους δύο. Πραγματικά απίστευτο. Έχει συλληφθεί από τις αστυνομικές αρχές της Κρήτης ο 27χρονος και θα βρεθεί ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτειας Ηρακλείου την προσεχή Τρίτη για να απολογηθεί. Τι τρέλα κουβαλάει, παιδιά, ο κόσμος. Τι τρέλα. Πήγε στην Ταϊλάνδη να μάθει kickboxing, μετά πήρε το αεροπλάνο από τη Γερμανία να φτάσει στην Κρήτη για να τους πλακώσει το ξύλο και τους δύο. Τι τρέλα και τι αιμονή. Δηλαδή, πραγματικά, μπορεί να βρεθείς μπλεγμένος σε τέτοιες ιστορίες από το πουθενά. Αυτά, την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Μένετε εδώ συντονισμένοι, έρχεται ο iSport ως Σάλτε. Γεια χαρά.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
9: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.

0: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
3: Bella FM.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Σε ανακοίνωση, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις είχαν στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία που κινούνται στα στενά. Μεταξύ άλλων, επλήγησαν συστήματα αντιεροπορικής άμυνας, ραντάρ παράκτειας επιτήρησης, πυραυλικές δυνατότητες, δυνατότητες μη επανδρομένων εναέριων συστημάτων και μικρά πλέγουμενα. Το Ιράν καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικρατεία του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν υποδομές μεταφορών, εμπορικά και φορτηγά πλοία και αεροπορικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, κάνοντας λόγο για σοβαρά εγκλήματα πολέμου. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις και την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι προχωρά εκ νέου στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Το Brent πλησιάζει στα $80 ένα βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πλησιάζει στα 75. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Οι καπνοί από τη φωτιά επεκτάθηκαν χθες σχεδόν σε όλη την Αττική, με αποτέλεσμα να σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους πολλών περιοχών του Λεκανοπεδίου. Η κυκλοφορία στην περιοχή έχει πλέον αποκατασταθεί. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας στη Χαλκιδική αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη από στελέχη του λιμενικού ο κυβερνήτης πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλευσε στα Κουφονίσια. Πρόκειται για μια φορτηγίδα η οποία λειτουργεί ως πλωτό αναψυκτήριο και το βράδυ του περασμένου Σαββάτου κατέπλευσε στην παραλία Ιταλίδα χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια. Το λιμεναρχείο Νάξου διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν, 22 σε κρίσιμη κατάσταση, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε παμπ σε προάστιο της Μπαγκόκ στην Ταϊλάνδη. Ο κυβερνήτης της πόλης δήλωσε ότι περισσότεροι θάνατοι οφείλονται κυρίως στην εισπνοή καπνού. Επίθεση με ντρόν προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη στην Νότια Ρωσία, στην περιοχή Σταυρούπολη, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο κυβερνήτης της περιοχής, την ώρα που η Ουκρανία εντείνει τα πλήγματά της ως απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Εσιοτέλος είχε η περιπέτεια 4 ατόμων από την Αθήνα που έκαναν πεζοπορία στην περιοχή του Πανόπουλου κοντά στο δάσος της Κάπελης στην Ηλία. Οι δύο άνδρες και οι δύο γυναίκες λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων στο Φαράγγι Σιπρένη μετά από έντονη βροχόπτωση που είχε προηγηθεί εγκλωβίστηκαν. Ενημέρωσαν το 112 με αποτέλεσμα να υπάρξει λίγο πριν τα μεσάνυχτα μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό τους. Συνέδραμαν κλιμάκια της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και κάτοικοι της περιοχής και οι 4 πεζοπόροι είναι καλά στην υγεία τους. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν ως και τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή 19 Ιουλίου.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγι τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και την Τετάρτη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
9: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλώς ορίσατε στη σημερινή πρώτη για την εργάσιμη εβδομάδα ραδιοφωνική μας συνάντηση. Στην τηλεόραση την κάναμε ήδη, θα την ξανακάνουμε στις 12 παρατέταρτο. Ραδιοφωνικός όμως τα λέμε πρώτη φορά τώρα για αυτήν την ημέρα, στην έναρξη της εβδομάδος 13 Ιουλίου. Θα σας πω και άλλες καλημέρες και τα πιο γλυκερά σε λίγο πάνω στον. Θα αποχαιρετήσουμε τον Πεπίνο Ντι Κάπρι που γεννήθηκε στο Κάπρι πριν πολλά χρόνια. Καλώς ορίσατε συνεπώς όλες οι φίλες και οι φίλοι, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Σας διαβάζω άρθρο το οποίο αναρτήθηκε στο Η Εφημερίδα του καθηγητού Αχιλέα Γραβάνη. Ο κύριος Γραβάνης είναι καθηγητής φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, αφιπηρετής σας βέβαια, δεν διδάσκει τώρα, αλλά μια φορά καθηγητής, πάντα καθηγητής. Γράφει. Οι προοδευτικοί και ευαίσθητοι δικαιωματιστές εκ του ασφαλούς, μιας και δεν αποτελούν στόχους των ακροαριστερών και αριστερών τρομοκρατών κάθε είδους, παραβλέπουν ανεύθυνα την ένταση που νιώθουν οι πολιτικοί, οι πολίτες και οι οικογένειές τους που αποτελούν στόχο της ακροαριστεράς, ακόμη και με απειλητικά γκράφιτι. Στον χώρο εργασίας ή στον προσωπικό τους χώρο, αποδίδουν με περισσή ευκολία αυτές τις τρομοκρατικές φραστικές επιθέσεις ως έκφραση δικαιοσύνης, λέει ο καθηγητής Ραβάνης, σήμερα στο ΆΗ Εφημερίδα, κατά των εκπροσώπων κατά τη γνώμη τους της κοινωνικής αδικίας. Ένιωσα αυτές τις επιθέσεις από τους αριστερούς, σε εισαγωγικά, δημοκράτες μέσα στο Πανεπιστήμιο την τελευταία φορά το 2019. Άνω κάτω τελεία. Σκάσε. Θα σε βρουν στον πάτο του Λιβικού. Φασίστα. Δεν θα σου κλείσουμε μόνο το εργαστήριο, θα σου κλείσουμε και το σπίτι. Στους τοίχους μέσα, στους διαδρόμους της σχολής, στη σπασμένη πόρτα του γραφείου, στο εργαστήριο. Το συνέστημα να πηγαίνει, συνεχίζει ο καθηγητής, στη δουλειά σου. Στο σπίτι σου, με τις συμβουλές των αξιωματικών της αστυνομίας, το μυαλό σου πώς πρέπει πλέον να κινείσαι στον προσωπικό σου χώρο ώστε να κινδυνεύεις λιγότερο. Τι να αποφεύγεις στη δουλειά και στο σπίτι, αλλά και πηγαίνοντας σε αυτά. Και μάλιστα στον χώρο της κατεξοχήν ελεύθερης έκφρασης στο Πανεπιστήμιο, το οποίο μετατρέπεται έτσι σε φυτώριο τρομοκρατών. Η μόνη αιτία αυτής της αξέχαστης τραυματικής εμπειρίας. Η διαφορετική άποψη και η ανάγκη δημόσιας και ελεύθερης έκφρασής της. Ο στόχος, η φήμωση και η αυτολογοκρισία. Η προοδευτική σε εισαγωγικά η λέξη και ευαίσθητοι δικαιωματιστές παραβλέπουν με περισσή απανθρωπιά ότι πολλές φορές οι φραστικές επιθέσεις των πολιτικών και ιδεολογικών φίλων τους κατά των πολιτικών αντιπάλων καταλήγουν σε δολοφονικές επιθέσεις με νεκρούς και τραυματίες. Υπάρχουν, τώρα το αφήνω το υπόλοιπο σε εσάς, θα το διαβάσετε στο ΆΗ Εφημερίδα το άρθρο του καθηγητού Γραβάνη. Γυρίζω, κυρίες και κύριοι, σε μένα. Τρία στάδια λοιπόν είναι αυτά τα οποία εξελικτικά οδηγούν στο φόνο, οδηγούν στην δολοφονία. Είναι τα ονομαζόμενα χαρτάκια, τα οποία η δημοσιογραφία τα θεωρεί πολύ αθώα, είναι τα ονομαζόμενα τρικάκια. Μετά είναι τα συνθήματα στον τοίχο και μετά από τα συνθήματα στον τοίχο και τον βανδαλισμό του τοίχου, μετά την... επίθεση αυτή εναντίον της οικογενειακής εστίας έρχονται οι εμπριστικοί μηχανισμοί, οι οποίοι αποτελούνται από καζάκια για να αποτελειώσουν και να τελειώσουν το θύμα και να το δολοφονήσουν ακόμη, όπως έγινε τις προάλλες, όπως επιχειρήθηκε ξανά για αντίπεινα στο σπίτι της κυρίας Βολουδάκη, στο πολιτικό της γραφείο κάτω στα Χανιά, μέσα εδώ στην αρχεία του Σαββατοκύριακου, μια υπεράσπιση εκείνων των δολοφόνων που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη. Έδωσε μια μακροσκελέστατη, μια χυμαρώδη συνέντευξη στον Θανάση Λάλα ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Είπε πολλά, είναι πολλών 200 τόσων λεπτών συνομιλία, συζήτηση. Υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα από την πλευρά του κυρίου Δημητριάδη. Ξεχωρίζω, κυρίες και κύριοι, και αυτό θα αποτελέσει και ένα πρόκριμα για την κυβέρνηση αλλά και για την αριστερά. Ξέρετε, χαιρέτησα πρώτος προχθές την αποστολή εκπροσώπων αντιπροσωπείας αλλά και στεφάνων στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, στην αριστερά γενικότερα και στους δικαιωματιστές, για να συνεχίσω λίγο τη λογική του κυρίου Γραβάνη, Αχιλέα Γραβάνη, είναι ένα πράγμα: καταδικάζω την τρομοκρατία που εν πάση περιπτώσει πια υπάρχει μια καταδίκη ομόθυμη, αλλά όταν πρόκειται για συλλήψεις προσώπων, εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Εκεί προκύπτουν θέματα. Λοιπόν, αν θέλουμε να τελειώσει αυτή η ιστορία της τρομοκρατίας στην Ελλάδα, η κυβέρνηση, κύριε Πρωθυπουργέ, πρέπει να πάρει πρωτοβουλία. Λοιπόν, για δοκιμάστε λίγο τις αντοχές των φιλελέδων, οι οποίοι υπάρχουν και μέσα στο κυβερνητικό σχήμα, αλλά και των αριστερών και αριστερούλιδων. Ιδιώνυμο το αδίκημα του να μουτζουρώνεις και να βανταλίζεις με απειλητικά συνθήματα τον τοίχο του κάθε πολίτη. Για ξεκινήστε να δούμε ιδιώνυμο ο εμπριστικός μηχανισμός, ο τρομοκρατικός που θέλει στόχο να δολοφονήσει, όπως είδαμε στη Βάγια Νέστορα. Για να δούμε λίγο εάν η κοινωνία μας εν τέλει, γιατί θέμα υπάρχει στην κοινωνία μας, εάν η κοινωνία μας θέλει να τελειώνουμε με την τρομοκρατία. Διότι στην Ιταλία, και μην μου πείτε τώρα ότι ξαφνικά μόνο η Ελλάδα έχει αριστερούς, αριστερούλιδες, αναρχικούς και αντιεξουσιαστές, λες και η Ιταλία δεν το γνώρισε αυτό. Στην Ιταλία, για να καταδικαστεί ομόθυμα η τρομοκρατία και να τελειώνουν με την τρομοκρατία που δολοφόνησε τον πρωθυπουργό του, τον Άλντο Μόρο. Αναφέρομαι σε αυτήν την τρομοκρατία. Αυτή δικάστηκε και καταδικάστηκε και εξοβελίστηκε από την κοινωνία της Ιταλίας μόνο όταν συμπαρατάχθηκε και η αριστερά με ομόθυμη απόφαση στην αστική δημοκρατία και είπε τέλος. Καταδικάστηκε, αν θέλετε, και ιδεολογικά η τρομοκρατία, την οποία εδώ κάποιοι καλλιεργούν στο όνομα διαφόρων βλαμμένων αντιλήψεων που έχουν. Γρηγόρης Δημητριάδης.
11: Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά τα λύνεις με άλλους τρόπους και δεν φτάνουμε καν να κάνουμε αυτό το debate. Να σας εξηγήσω τι εννοώ. Από το 19 στο Μαξιμού είχαμε μία συζήτηση πώς νομοθετικά θωρακίζεις το πλωστάσιο, το νομικό που έχει ένας δικαστής όταν δικάζει έναν τύπο που πακεβάζει ένα γκαζάκι. Mm-hmm. Εντάξει, τι συμβαίνει μέχρι και σήμερα? Οι δικαστές δεν τους τιμωρούν αυστηρά. Το πλαίσιο τους δίνει τη δυνατότητα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί συνήθως είναι καμιά εκατοστή αλληλέγγυη απ' έξω, κάνουν φασαρία, τα γνωστά, τα ξέρετε. Ναι. Σύν ότι υπάρχει και μια έτσι παραπάνω ανοχή στην αριστερή βία σε σχέση με τη δεξιά στην κοινωνία που έχει να κάνει με τις καταβολές του εμφυλίου και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Μην πούμε τώρα σε αυτά, δεν θα τελειώσουν ποτέ. Εγώ είχα εισηγηθεί τότε να κάνουμε νομοθετική παρέμβαση, να το κάνουμε δεκάρικα δηλαδή και στον δικαστή. Να μην μπορεί να ξεφύγει. Δηλαδή, είτε το κάνει ιδιώνυμο, είτε εν πάση περιπτώσει χαρακτηρίζει το γκαζάκι τρομοκρατική ενέργεια. Αυτά τώρα είναι επιλογές που έχει ένας νομοθέτης να τις κάνει. Ναι. Ώστε πρακτικά να το πω τι θα συνέβαινε. Πας και βάζεις τον γκαζάκι, κάθεσαι μέσα δύο μήνες. Σας εγγυώμαι ότι η εγκληματολογία διδάσκει ότι 9 στους 10 δεν το ξανακάνουν. Έχω την εντύπωση ότι αν αυτό το πράγμα είχε συμβεί, αν είχαμε νομοθετήσει τα προηγούμενα χρόνια, μπορεί σήμερα να μην είχαμε φτάσει μέχρι εδώ. Εντάξει, και ακόμα και τώρα κάνω μια έκκληση. Δεν είμαι στην κυβέρνηση, το λέω ως πολίτης και ως δικηγόρος, να νομοθετήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί αυτό τελειώνει και την κουβέντα. Δεν μετά δεν θα έχουμε να κάνουμε συζήτηση αν είναι αριστερή ή δεξιά βία. Και εν πάση περιπτώσει, όταν μπαίνει γκαζάκι, είναι μια κινδυνώδης ενέργεια που αναγνωρίζεις ότι μπορεί κάποιος να καεί ή να πεθάνει, εν πάση περιπτώσει, ή να τραυματιστεί σοβαρά. Αυτό να το συμφωνήσουμε, έτσι, για να μην τρελαθούμε. Λοιπόν, αφού αυτό υπάρχει.
12: Και στο ξύλο, και σε όλα.
11: Σε όλα. Και αφού αυτό υπάρχει, λοιπόν, και αφού είχαμε τα τελευταία καιρό, είχα μια έξαρση με τα γκαζάκια, έτσι. Και στην Πάτρα σε βουλευτές και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια, αν θέλετε, ανοχή και της δικαιοσύνης ως προς αυτό. Και τι έρχεται ο νομοθέτης? Γιατί ο νομοθέτης τι είναι? Οι βουλευτές είναι εκλεγμένοι από τον Έλληνα. Όταν αλλάζεις την ποινική απαξία ενός αδικήματος, είναι αυτό που ζητάει η κοινωνία ουσιαστικά. Έτσι, γιατί για τον εκπροσώπο της, των βουλευτών, γίνεται αυτό. Συνεπώς, εγώ πιστεύω ότι αν αυτό το είχαμε διορθώσει, μπορεί να μην είχαμε φτάσει μέχρι εδώ, αλλά και, έστω και τώρα, γιατί πάντα δεν τα παραλαβαίνεις όλα στη ζωή. Εντάξει. Πρέπει να μαθαίνεις και να προχωράς. Νομίζω ότι με μία απλή τροπολογία σε μία διάταξη θα λυθεί το θέμα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πάντα θα υπάρχει ο τρελός. Πάντα θα υπάρχει ο παραβατικός. Αλλά το περιορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό.

του, μου λέει, με πληροφόρησε με ένα μηνυματάκι, μου λέει, έφυγε από τη ζωή ο δημοφιλής Ιταλός τραγουδιστής, πιανίστας Πεπίνο Ντι Κάπρι. Αυτός είναι, με το γνωστό περίφημο Ρομπέρτα. Κάθε καλό για σένα και την οικογένειά σου, Χάρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Διάβαζα στο χθεσινό Liberal. Έφυγε σε ηλικία 87 ετών ο Ιταλός γνωστός τραγουδιστής Πεπίνο Ντι Κάπρι. Τζουζέπε Φαγέλα, έτσι γεννήθηκε κατά κόσμο. Τζουζέπε Φαγέλα γεννηθεί στο νησί του Κάπρι στις 27 Ιουλίου του 1939. Ένας από τους εκπροσώπους της γλυκιάς ιταλικής ροκ επανάστασης. Δύο φορές νικητής στο Φεστιβάλ Τραγουδίου Σαν Ρέμο. Έγραφε το liberal.gr ότι ο Ντι Κάπρι σε όλη την πορεία του τύπησε και ανανέωσε την τεράστια παράδοση της ναπολιτάνικης μουσικής, ενώνοντας δυναμικότητα και ρομαντισμό. Και ξεκίνησε την καριέρα του, ακούστε, σε ηλικία μόλις 5 ετών, τραγουδώντας για τους Αμερικανούς στρατιώτες που βρίσκονταν στο Κάπρι, στο νησί Κάπρι.

0: Το νησί Κάπρι ανοιχτά της Νάπολης στην Τερινική θάλασσα, από την πλευρά τη δυτική δηλαδή της Ιταλίας. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και σπέβδω αμέσως μετά από 2-3 νότες με τον Πεπίνο Ντι Κάπρι στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σας εύχομαι.
1: Καλημέρα, κύριε Προστάλτε.
0: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν μια σειρά δεδομένων τώρα, όπως γίνεται με τη μελέτη των φακέλων των προηγούμενων. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή η υπηρεσία την οποία συστήσατε, και, ενώ η δίωξη οργανωμένου εγκλήματος, με μια καινούρια δουλειά, επισταμένη δουλειά, ίσως και με χρήση, από ό,τι ακούω, διαβάζω, τεχνολογία σήμερα, της διαθέσιμης τεχνολογίας, ξαναδιαβάζει τους φακέλους. Αλλά έχουμε κολλήσει σε ένα email. Θα συλλαμβάνετε ανθρώπους, εννοώ αναφορικώς με την δολοφονία της Μαρφίν, βάσει ενός ανωνύμου, ανώνυμο email δεν υπάρχει βέβαια, πάντα υπάρχει, πάντα με ένα στίγμα το αποστολέα ή, της, ή του της, αλλά με ένα mail θα συλληφθούν άνθρωποι?
1: Κύριε Προσάλτε, πραγματικά απορώ αυτές τις μέρες με όλα αυτά τα μυθεύματα που ακούω, τα σενάρια που στείνονται. Λες και δεν ζήσαμε, τουλάχιστον οι τρέχουσες γενιές, μια υπόθεση πολύ μεγαλύτερη από αυτήν σε ό,τι αφορά το εύρος και την δυναμική και τα δολοφονικά αποτελέσματα που είχε, εννοώ τη 17 Νοέμβρη. Ζήσαμε 27 χρόνια μια οργάνωση που δολοφόνησε πάνω από 25 ανθρώπους και είχε κάνει πάνω από 100 βομβιστικές ενέργειες. Ταυτόχρονα η οργάνωση ΕΛΑ, η οποία επίσης είχε δολοφονίες και πάρα πολλές βομβιστικές ενέργειες, και δεν είχε εξιχνιαστεί 27 χρόνια. Τώρα λοιπόν, αντί να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα και πώς, με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να αποδώσουμε δικαιοσύνη μέσα στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, αρχίσαμε πάλι τα σενάρια. Η σινερολογία βεβαίως είναι ένα σπόρο το οποίο αρέσει, προκαλεί περιέργεια και, εν πάση περιπτώσει, προκαλεί κατά μία έννοια ένα ενδιαφέρον, αλλά το ζητούμενο είναι πώς θα παραπεμφθούν οι συγκεκριμένοι ύποπτοι σήμερα στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, θα παραπεμφθούν στον εισαγγελέα, στον ανακριτή, και αυτός από την πλευρά του και αυτή από την πλευρά τους, στο πλαίσιο των νόμων θα πάρουν τις αποφάσεις. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όλα τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με τα αφηγήματα. Και εγώ με τα αφηγήματα δεν ασχολούμαι. Επίσης θέλω να απαντήσω σε κάτι το οποίο γιατί τώρα, ας πούμε, για ποιο λόγο τώρα βγήκε η υπόθεση και γιατί βγήκε μαζί με την υπόθεση της Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση της Θεσσαλονίκης είναι μια υπόθεση τρέχουσα, επίκαιρη, και θέλω να σας πω

0: Και σας το λέω αυτό με περηφάνεια και για όλους τους Έλληνες περηφάνεια, ότι η ελληνική αστυνομία έκανε μια καταπληκτική δουλειά. Όλοι αυτοί οι άντρες και γυναίκες των υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης, την αντιτρομοκρατική, το FBI Θεσσαλονίκης, η κρατική ασφάλεια Θεσσαλονίκης, η αστυνομία Θεσσαλονίκης, φτιάξανε μια πραγματικά πρότυπη, καταπληκτική δικογραφία. Και παραπέμπουν τους συγκεκριμένους υπόπτους στον εισαγγελέα και στον ανακριτή. Και αυτοί θα πάρουν τις αποφάσεις τους σε λίγες ώρες.
1: Οι οποίοι φαίνεται ότι δεν ήταν απλώς τοποθετούσαν εμπριστικό μηχανισμό, είχαν μια οργάνωση, μάλλον είχαν μια οργάνωση οργάνωσης στις κινήσεις τους προκειμένου να πάνε να δολοφονήσουν.
0: Εμένα δεν μου επιτρέπεται να μιλάω για αυτά τα πράγματα, λέω για επί της ουσίας. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ήταν μια εξαιρετικά επιχειρησιακά για αυτούς σχεδιασμένη επιχείρηση. Για να χτυπήσουν τους ανθρώπους και χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή και τραυματίστηκε η Αφροδίτη Νέστορα και ο πατέρας της. Εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά λοιπόν το θέμα της Μαρφίν, θέλω να θυμίσω το εξής. Πάλι για αυτούς οι οποίοι ξεκίνησαν αυτές τις μέρες, δεν ξέρω για ποιο λόγο όμως, ενώ τα κόμματα, είδα πραγματικά τα κόμματα, κύριε Πεδοσάλτε, όλα τα κόμματα σχεδόν, τηρούν μια στάση υπεύθυνη απέναντι στο συγκεκριμένο γεγονός και στο ιστορικό γεγονός του θανάτου, της δολοφονίας τριών ανθρώπων, αλλά και στο συγκεκριμένο
1: και γεγονός. Ενός βρέφους, κύριε Υπουργέ.
0: Και ενός βρέφους, κύριε. Έτσι. Πολύ σωστά. Να,
1: που θα γεννιόταν.
0: Θυμίζω λοιπόν το εξής. Επειδή λένε γιατί, μήπως γίνεται σκόπιμα, έχουν γίνει λάθη. Ότι κάποιοι παραπέμφθηκαν το 14, σωστά, και αθωώθηκαν, σωστά. Να θυμίσω το εξής. Κάποια στιγμή ο καταδικαστής 5 φορές νομίζω σε ισόβια Τζορτζάτο στις 17 Νοέμβρη, δολοφόνος στις 17 Νοέμβρη, συνελήφθη από την αντιτρομοκρατική κάποια στιγμή και μετά από καταγγελίες φοδρές διαφόρων τότε δικαιωματιστών και άλλων υπερασπιστών, τότε εκείνη την εποχή, αφέθηκε άρον-άρον ελεύθερος ο Τζορτζάτος. Το θυμίζω αυτό. Και ο Τζορτζάτος μετά από λίγα χρόνια αποδείχθηκε
1: ότι ήταν δολοφόνος.
0: Ότι ήταν δολοφόνος και μάλιστα καταδικάστηκε 5 φορές. Για 5 δολοφονίες. Λοιπόν, ας είναι προσεκτικοί όλοι τους. Ας αφήσουμε τα σενάρια.
1: Άρα, κύριε Υπουργέ, θέλω να σας διατυπώσω ως εξής το ερώτημα. Ναι, μεν υπάρχει μια ομόθυμη μετά τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορος καταδίκη από την τρομοκρατία. Αλλά ως προς τις συλλήψεις. Πια όχι την τρομοκρατία. Πάμε. Εκεί αρχίζουν τα περίεργα. Οι περίεργες αυτές αντιδράσεις. Είδα ας πούμε έναν από τους φρουρούς του κράτους δικαίου να λέει σωστή παρατήρηση για τη δημοσιογραφία ότι δεν πρέπει να τους λέμε δράστες, αλλά σε άλλες περιπτώσεις δεν υπήρξε τέτοια ευαισθησία, πώς το λένε, διακηρυγμένη ευαισθησία.
0: Ας τα δεχτούμε όλα. Είμαστε δημοκρατία, είμαστε κράτος δικαίου, είναι ύποπτη αυτή τη στιγμή. Όλο το υλικό θα κατατεθεί, έχει κατατεθεί ήδη στον ανακριτή και στον εισαγγελέα. Θα υποβάλουν τους ισχυρισμούς τους οι συγκεκριμένοι ύποπτοι, που σήμερα είναι κατηγορούμενοι, και στη συνέχεια θα αποφασίσει δικαιοσύνη. Γιατί άραγε τόσα πολλά σενάρια. Θέλω να σας πω και κάτι που είναι πολύ προσωπικό, με την έννοια προσωπικό, όχι που έχει να κάνει με μένα προσωπικά, έχει να κάνει με την κατάθεσή μου ως πολιτικού για αυτό το ζήτημα. Εννοώ, αυτό έγινε επί των ημερών μου, το 2010. Ένα μήνα μετά ανασχηματίστηκα. Ανασχηματίστηκα και έφυγα από το Υπουργείο τότε και έγινα Υπουργός Ανάπτυξης. Επέστρεψα το 19 ξανά πίσω και ξεκίνησα τότε με μια ομάδα παιδιών αστυνομικών να σχηματίσουμε το φάκελο αφού είχε προηγηθεί ένα κακό δικαστήριο. Κακό εννοώ χωρίς στοιχεία. Γιατί και στις άλλες υποθέσεις και με τη 17 Νοέμβρη και με τον ΕΛΑ και με μια σειρά από άλλες οργανώσεις είχαν γίνει πολύ κακοί χειρισμοί σε διάφορες εποχές. Το 19 λοιπόν ξεκίνησε η συλλογή στοιχείων. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24 και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών, παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία, και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI, όπως λένε, όλα αυτά τα, όλη αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα. Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ προσωπικά καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια. 2 ολόκληρα χρόνια. Και στο τέλος όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα, με την υπογραφή τους, επαναλαμβάνω. Προσέξτε, απλοί άνθρωποι, αξιωματικοί, επιστήμονες, ψηφιακοί, αυτοί που ασχολούνται με μια σειρά άλλα.
1: Φαντάζομαι ότι αυτοί που λύσανε και τα ξυλόλια και μια σειρά θεμάτων.
0: Όλοι αυτοί οι ικανοί άνθρωποι που διαθέτει η ελληνική αστυνομία και είναι κοσμήματα για το ελληνικό δημόσιο, αυτοί λοιπόν έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα και υπόψεις.
1: Πρέπει να κάνω διάλειμμα, αλλά.
0: Λοιπόν, ναι. Με συγχωρείτε. Ναι. Αυτά λοιπόν είναι ισχυρά συμπεράσματα και τίθενται πλέον στην κρίση της ανάκρισης και της αγγελίας.
1: Ναι.
0: Αυτές είναι οι καθαρές κουβέντες που θέλω να σας πω. Όλα τα μυθεύματα που ακούγονται κάθε μέρα χωρίς να γίνεται και ρεπορτάζ, πραγματικά είναι κρίμα. Σαν να μην βάλαμε μυαλό, σαν να μην μάθαμε τίποτα από την μεγαλύτερη υπόθεση του 17 Νοέμβρη, όταν ο ένας μετά τον άλλον, οι τότε δράστες, ομολογούσαν ότι ήταν αυτοί οι δράστες. Ναι. Τόσων και τόσων.
1: Πρέπει να σας ρωτήσω και για τον, νεαρό, κύριε Υπουργέ, πρέπει να κάνω διάλειμμα και να σας ρωτήσω και για τον νεαρό το οποίος έπεσε νεκρός από σφαίρες αστυνομικών. Μπορείτε να συνεχίσουμε μετά τις ειδήσεις ετήτου, σας παρακαλώ.
0: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Διάλειμμα εδώ.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. 2 νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
8: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
7: Και όταν φεύγεις.
8: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών προς τον Σκαραμαγκάλα και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκάλα λόγω τροχαίου ατυχήματος. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς το κόμβο Ηρακλείου, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Ιερά Οδό και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έπληξαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Νωρίτερα, οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ. Τόνισαν πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Το Ιράν καταδίκασε στεναρά τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Brent πλησιάζει τα $80 ένα βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πλησιάζει τα 75. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ στο παλαιό κτίριο του μπάτμιντον στο πάρκο Γουδί. Έχει αποκατασταθεί κυκλοφορία στην περιοχή. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλικής και Θεσσαλονίκης. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν ως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρωινό Δευτέρας 13 Ιουλίου. Κύριε Κολιομιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας.
14: Καλημέρα, έχουμε σοβαρό πρόβλημα που αφορά όσους έρχονται από την Κόρινθο προς την Αθήνα. Λόγω τροχαίου συμβάντος Σκαραμαγκά, στο ύψος του αεροδρομίου, του πολεμικού αεροδρομίου της Ελευσίνας και στις εργατικές κατοικίες, θα ακινητοποιηθείτε φίλες και φίλοι και με ρυθμού σημειωτών θα πάτε μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Υπάρχει η εναλλακτική βεβαίως του ασπροπύργου της πίσω μεριάς, όπως και της λεωφόρου ΝΑΤΟ για όσους βεβαίως εξυπηρετεί. Και η Αττική Οδός, φυσικά. Όσοι βγαίνετε προς τα έξω, μέσω της λεωφόρου Αθηνών, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, και εσείς έχετε προβλήματα. Το καλό, το μόνο καλό είναι πως έχουν μεταφερθεί τα οχήματα από ό,τι μαθαίνουμε. Θα δούμε τις λεπτομέρειες, θα σας ενημερώσουμε. Δύο ρεύματα Κηφισού με προβλήματα. Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο με προβλήματα. Από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον κόμβο Ηρακλείου. Το υπόλοιπο λεκανοπέδιο έχει μικρότερες καθυστερήσεις από αυτές που περιμένουμε.
15: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια. Από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
16: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
17: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
18: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
17: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
19: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον Υπουργό Προστασίας Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
0: Και πάλι καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Έχετε κάτι άλλο για το σκέλος?
0: Ναι, να προσθέσω μία φράση. Οι πράξεις αυτές, οι δολοφονικές, έγιναν σε μια περίοδο μεγάλης αναταραχής και ανομαλίας για τον τόπο. Σας θυμίζω ότι εκείνη τη μέρα που κάηκε η Μαρφίν, η τράπεζα, πολλοί δεν άφηναν να περάσουν τα διασωστικά συνεργεία του ΕΚΑΒ της πυροσβεστικής για να σώσουν τους ανθρώπους.
1: Κάποιοι έδειξαν από ό,τι φαίνεται στη μαρτυρία, έριχναν και άλλο υλικό προκειμένου να συντηρηθεί η φωτιά. Έφλεκτο υλικό προκειμένου να συντηρηθεί η πυρκαγιά, επειδή κάποιοι είπαν, δίκασαν και καταδίκασαν ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν εκείνη την ημέρα να εργαστούν σε ημέρα απεργίας. Αυτοί όλοι οι κουκουλοφόροι, οι δολοφόνοι που ήταν από κάτω μαζεμένοι.
0: Νομίζω θα δοθεί δυνατότητα στην κοινή γνώμη, στους Έλληνες πολίτες, να δουν ορισμένα πράγματα πολύ εξαιρετικά συγκινητικά για εκείνες τις ώρες που βρήκαν κάποια στιγμή οι ερευνητές στο πλαίσιο των ερευνών τους. Εγώ θέλω να προσθέσω μία φράση. Σε αυτές τις ανώμαλες λοιπόν περιόδους, όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές στο πλαίσιο άσκησης βίας, πλήττεται η δημοκρατία. Και όταν η δημοκρατία είναι τραυματισμένη, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορεί να είναι υγιές για το δημοκρατικό μας πολίτευμα και για το κοινωνικό συμβόλαιο. Η δημοκρατία πάντα πρέπει στο πλαίσιο του κράτους δικαίου να αποδίδει δικαιοσύνη όταν γίνονται δολοφονίες και χάνονται ανθρώπινες ζωές. Αυτό νομίζω, και χωρίς να πω τίποτα παραπάνω, υπάρχουν ύποπτοι αυτή τη στιγμή. Οι ύποπτοι αυτοί θα κριθούν στο πλαίσιο της ποινικής δικονομίας και του ποινικού νόμου από την δικαιοσύνη, και αυτή θα αποδώσει ό,τι πρέπει, ό,τι κρίνει και ό,τι θα αντιληφθεί από τα στοιχεία τα οποία έχουν κατατεθεί. Χωρίς περαιτέρω σενάρια και χωρίς περαιτέρω πραγματικά ούτε μεγάλα λόγια, ούτε καθόλου υπερβολές, και με σεβασμό και στους κατηγορμένους. Θέλω να πω μία κουβέντα, επειδή με ρωτήσατε προηγουμένως για το περιστατικό του Άργους.
1: Ναι.
0: Και σωστά με ρωτήσατε. Κοιτάξτε, κύριε Πρωτοσάλτε, η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού. Υπάρχουν κανόνες εμπλοκής, είναι ξεκάθαροι οι νόμοι για τη χρήση των όπλων. Καθημερινά γίνονται δεκάδες καταδιώξεις από τους αστυνομικούς με κίνδυνο της ζωής τους. Οι περισσότερες, σχεδόν όλες, φέρουν αποτέλεσμα. Αν κάποια δεν φέρει αποτέλεσμα, εκείνο που προέχει είναι η πολύτιμη ανθρώπινη ζωή, και κατά αυτήν την έννοια αυτό όχι μόνο δεν έπρεπε να γίνει, αλλά είναι μια ενέργεια που δυστυχώς πρέπει να εκφραστεί από τα δικαστήρια, από τον ποινικό νόμο και την παράβαση του καθήκοντος που έκαναν οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί.
1: Τα λέτε αυτά γιατί ξέρετε τις συνθήκες, αναφέρονται σε έναν εξωστρακισμό κτλ. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω
0: λοιπόν,
1: από
0: δεν
1: αυτά.
0: Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Επαναλαμβάνω, η αστυνομία.
1: Λέτε ότι ορθά συνελήφθησαν και στην ακροματική διαδικασία θα ξεκαθαριστούν ποιες ήταν ακριβώς οι συνθήκες. Αυτό
0: ο
1: λέτε.
0: Ρόλος και η αποστολή της αστυνομίας είναι η σύλληψη των δολοφόνων. Όχι να σκοτώνουμε παιδιά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι προκαλείται αναταραχή και μια αντάρα έτσι από την πλευρά, είτε την ακροδεξιά είτε την ακροαριστερή, αριστερή-ακροαριστερή του ακροτηρίου. Πρώτα απ' όλα μια παρατήρηση αναφορικώς με τις κάμερες. Μπορεί να έχουμε άλλον πεπινοντικά, πριν παρακαλώ. Ας ξεκινήσουμε. Μικρό αφιέρωμα στον Πεπίνο Ντικάπρη. Αγαπητέ Ιωάννη Κιμιονή, θα κάνουμε και το συνδυασμό ενός τραγουδιού το οποίο μεταφράστηκε στα ελληνικά και αποδόθηκε από τον Τόνι Μαρούδα. «Μένω σε κάποια γειτονιά», νομίζω ότι είναι ο τίτλος. Θα τα πούμε όμως αυτό μετά τις 9.

Αυτό το συγκεκριμένο το έχει τραγουδήσει και ο Ανδρέα Μποτσέλη. Μένω ωραίο γλυκερό τραγούδι λοιπόν. Α, τώρα διαβάζω από το Η Εφημερίδα. Συνελήφθη στην Αγγλία η 46χρονη για τον εμπρισμό το 2010 που είχε καταφύγει στο Brighton.

0: Πίσω και τα λοιπά, επειδή υπήρχε ένταλμα, προφανώς δεν μπορούσε, τι θα μπορούσε να κάνει, που θα μπορούσε να πάει φεύγοντας από τη Βρετανία, και άρχισε να λέει ότι γυρίζω, σαν να λέει ότι οικειοθελώς έρχομαι, αλλά συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές σε εκτέλεση της Ερυθράς Αγγελίας μέσω της Διεθνούς Αστυνομίας, την Ιντερπόλ. Που είναι και η πολύ λογική εξήγηση. Αλλά αναφερόμαστε σε νέους και νέες κάτω των 30 χρόνων που δικάζουν και καταδικάζουν ανθρώπους οι οποίοι σε μέρα γενικής απεργίας επιθυμούν να εργαστούν, γιατί η απεργία δεν υποχρέωση, είναι δικαίωμα. Αυτό στην αριστερά δεν το ξέρουμε, έτσι δεν είναι, λατρεμένοι μου και λατρεμένες μου? Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι δικάζονται και καταδικάζονται εις θάνατον. Εις θάνατον από δολοφόνους οι οποίοι πετούν βόμβες Μολότοφ, σπάνε την προθήκη, την είσοδο του υποκαταστήματος. Καταδικάστηκε αργότερα η τράπεζα, γιατί δεν υπήρχε έξοδος διαφυγής. Γι' αυτό, για την κτηριακή κατάσταση. Και την ίδια ώρα που οι άνθρωποι παρακαλούν από πάνω να ανοίξει ο δρόμος συσταδίου για να έρθουν πρώτες βοήθειες να τους σώσουν, οι ίδιοι αυτοί ρίχνουν έφλεκτο υλικό να φουντώσουν περαιτέρω τη φωτιά, αυτοί από κάτω, φωνάζοντας «κάψτε τους, κάψτε τους», και την ίδια ώρα αποτρέπουν ΕΚΑΒ και πυροσβεστικό σώμα να πλησιάσει στην οδό σταδίου, στην είσοδο του καταστήματος της Μαρφίν. Για αυτό το πράγμα γίνεται η αναφορά τώρα, κυρίες και κύριοι. Απέτυχε το κράτος μας 16 χρόνια τώρα να φτιάξει ένα ανακριτικό φάκελο, έτσι ώστε οι κατηγορούμενοι, αυτοί που θα υποδειχθούν, να πάνε στη δικαιοσύνη και να δικαστούν. Αλλά βλέπω ότι με έναν τρόπο η αριστερά και η ακροαριστερά μαζί, που εκεί τα όρια είναι λίγο συγκεχημένα, να μου επιτρέψετε, ξέρω ότι ενοχλώ τώρα, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η πραγματικότητα, γιατί είναι αυτά τα παραβατικά παιδιά τα οποία είναι σε αυτή την αριστερή πολυκατοικία. Δεν λέω ότι έχουν περίοπτη θέση στην πολυκατοικία, μπορεί να είναι στο υπόγειο, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν αποβάλλονται και από την πολυκατοικία. Τώρα θα φανεί εάν πράγματι η αριστερά θέλει να τελειώνουμε με την τρομοκρατία στην Ελλάδα, σε όλα τα στάδια όμως, όχι μόνο στο τελευταίο του φόνου. Θα φτάσω και στο ιδιώνυμο για να κάνουμε διάλειμμα. Λοιπόν, τότε θυμίζω απλώς ότι σε αυτά τα χρόνια γίνεται προσπάθεια να σκεπαστεί με κάθε τρόπο, να ξεχαστεί η δολοφονία Μαρφίν. Ακόμη και αυτή η πλακέτα, η οποία τοποθετήθηκε εκεί, μια μικρή πλακέτα που να θυμίζει τον τόπο μαρτυρίου για συνανθρώπους μας, 4 που δολοφονήθηκαν, 3 μαζί και μια ψυχούλα που ερχόταν στη ζωή, 4 δολοφονήθηκαν, και αυτή έγινε μια συνεχής προσπάθεια να ξεχαστεί αυτό το πράγμα, να ξεχαστεί αυτή η δολοφονία. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο ιδιώνυμο, επειδή βλέπω ότι υπάρχει αντάρα στο ιδιώνυμο, τι να χαρακτηριστεί ιδιώνυμο? Το βάζεις εμπριστικό μηχανισμό, καζάκια, ιδιώνυμο. Τι είναι το ιδιώνυμο? Ιδιώνυμο είναι ο όρος ο οποίος αναφέρεται στο ειδικό αδίκημα, το οποίο περιγράφεται στο νόμο, σε ένα νόμο του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος εγκρίθηκε στις 24 Ιουλίου 1929 και ψηφίστηκε με πρόταση της κυβέρνησης Ελευθερίου Βενιζέλου. Τίτλος του νόμου ήταν «Περί των μέτρων ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών των πολιτών». Στόχος του ήταν η ποινικοποίηση των ανατρεπτικών ιδεών, ιδιαίτερα η δίωξη κομμουνιστών, αναρχικών και η καταστολή των συνδικαλιστικών κινητοποιήσεων. Ιδιώνυμο στη νομική επιστήμη ονομάζεται το έγκλημα εκείνο για το οποίο προβλέπονται ιδιαίτερες ποινές σε σχέση με τα εγκλήματα της γενικής κατηγορίας όπου αυτό υπάγεται. Ο όρος από το 1929 απέκτησε πολιτική σημασία και σημαίνει κάθε κατασταλτικό μέτρο που ποινικοποιεί την υποστήριξη και διάδοση αντικαθεστωτικών ιδεών. Ξέρω, δημιουργείται αντάρα μόνο με τη λέξη ιδιώνυμο, γιατί κανείς δεν κυνηγήσει τις κομμουνιστικές ιδέες, καμία ιδέα. Αυτό που οφείλουμε ως κοινωνία να συμπαραταχθούμε όλοι δεν είναι στις ιδέες, είναι πως η αριστερά θα καταδικάσει την ιδέα της βίας και του φόνου, της δολοφονίας. Αυτό είναι το θέμα. Αν δηλαδή η αριστερά, που είναι ιδεολογικά προσκύμενη σε αυτόν τον χώρο υπό την έννοια ότι είναι δικά μας παραστατημένα παιδιά, γιατί κοιτάξτε, Τα άλλα, τους άλλους, τους ακροδεξιούς φασίστες ναζί, η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου με υπουργό τότε δημόσιας τάξης προστασίας του πολίτη Νίκο Δένδια, τους πακέταρε και τους έστειλε στη δικαιοσύνη, θυμίζω, τέλος του 13. Ήταν η δράση των χρυσαυγητών, ήταν σε διάφορους φακέλους σκορπισμένη και κάποια στιγμή όταν έγινε η δολοφονία του Φίσα, τότε λοιπόν δόθηκε η εντολή από τον υπουργό Νίκο Δένδια με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά και τον Ευάγγελο Βενιζέλο να συγκεντρωθούν όλοι οι φάκελοι σε έναν. Και έτσι προέκυψε η καταδίκη, η παραπομπή στη δικαιοσύνη, η δίκη και η καταδίκη των χρυσαυγητών. Άρα η αστική αντίληψη σε ό,τι αφορά στην ακροδεξιά, ναζιστική, φασιστική ακροδεξιά, εργάστηκε, δούλεψε και έφερε αποτέλεσμα. Στην ακροαριστερή βία δεν πρέπει να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Αλλά μόλις ακούγεται η λέξη διώνυμο, μπαίνουν και τσιρίδες. Διάλειμμα παρακαλώ εδώ, και στο διάλειμμά μας ερχόμαστε με το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, το οποίο υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Μεσχολείται Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών όπως διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Με τα πτυχία αυτά διατίθενται, αυτά τα πτυχία φέρνουν πλήρη ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα, που σημαίνει ότι οι απόφοιτοι, οι κάτοχοι των πτυχίων του Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου Κιλ στην Αθήνα, έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφοίτους των δημοσίων πανεπιστημίων, τόσο για εργασία στον ιδιωτικό, όσο και για εργασία στον δημόσιο τομέα. kilgreece.gr.
1: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, υποξέρεις. Novamix Gel,
3: Ναι.
2: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
1: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change. Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Ο ορυκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
0: Υπήρξε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως προχθές την Παρασκευή, αναφορικώς με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Υπάρχουν κάποια ωραία ηχητικά από την συζήτηση στο κοινοβούλιο. Θα τα παραθέσω στην επόμενη ώρα. Θέλω όμως τώρα να αρχίσω να μπω στη συζήτηση. Κανονικά θα έπρεπε να τα βάλω τώρα για να ακολουθήσει η συζήτηση με τον Κωνσταντίνο Χαροκόπο, αλλά μην του στερήσω και άλλο χρόνο για να μπούμε στην κουβέντα κατευθείαν στα βαθιά. Ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος έγραψε την προηγούμενη εβδομάδα άρθρο στο liberal.gr, όπου συνήθως αναρτώνται εκεί οι απόψεις του, με τον τίτλο «Να πώς ο Καναδάς χτυπά την ακρίβεια στα τρόφιμα». Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Φαντάζομαι ότι θα έχεις λίγο χρόνο να συνεχίσουμε και μετά τις 9 την παράθεση των δεδομένων, οπότε θα έχω την δυνατότητα να βάλω και τα ηχητικά, να παραθέσω και τα ηχητικά από την συζήτηση του κυρίου Πρωθυπουργού με τον κύριο Ανδουλάκη. Λοιπόν, τι έκαναν στον Καναδά, τι πρόβλημα έχει ο Καναδάς πρώτα απ' όλα με την ακρίβεια, μπορείς να μας πεις?
3: Θα πω το εξής. Όλες οι δυτικές κοινωνίες έχουν συνηθίσει να χτυπάνε τα ακρίβεια με ποιο τρόπο? Πλαφών, πρόστιμα, πας, μάχες κατά συμφερόντων, μέτωπα κατά της κερδοσκοπίας, αναζητήσεις ενόχων, και ουσιαστικά έχουμε αυτό που λέμε blame game, δηλαδή ο ένας ρίχνει το φταίξιμο στον άλλο. Σαν αποτέλεσμα η χειρή καρπαζιά που πέφτει στον καταναλωτή. Οι Καναδοί τι αποφάσισαν να κάνουν? Να δουν ποια ακριβώς είναι τα προβλήματα. Και τα βρήκανε. Και έθεσαν λοιπόν ένα πολύ μεγάλο στρατηγικό πλάνο που έχουν σαν πρώτο στόχο την ενίσχυση της εγχώριας μεταποίησης, διότι εκεί είδαν ότι πονάει η παραγωγή τροφίμων. Ο δεύτερος στόχος ήταν η αναδιάρθρωση του συστήματος διανομής των τροφίμων, ώστε να δημιουργηθεί ένας πραγματικός ανταγωνισμός.
0: Ένα-ένα όμως για να το καταλάβουμε, γιατί παραθέτεις το άρθρο σου.
3: Όχι, μισό λεπτάκι, ναι. Θα πω τα τέσσερα αυτά,
0: ναι, και
3: θα τα
0: αναλύσουμε
3: ένα-ένα. Άρα λοιπόν ο δεύτερος στόχος είναι η αναδιάρθρωση του συστήματος διανομής. Ο τρίτος στόχος είναι η απεξάρτηση της εσωτερικής αγοράς του Καναδά στις εισαγωγές νοπών προϊόντων. Και το τέταρτο είναι η δραστική μείωση της γραφειοκρατίας. Έτσι, αυτή είναι η στόχη. Λοιπόν, ο πρώτος στόχος είναι η ενίσχυση εγχώριας μεταποίησης. Τι έχουν διαπιστώσει αυτοί? Ότι παρόλο που παράγουν αγροτικά προϊόντα, η πραγματική προστιθέμενη αξία δεν είναι στην παραγωγή ενός μαρουλιού, για παράδειγμα.
0: Όχι, εξήγησε όμως, αυτό ήθελα να πάω. Υπάρχει ένα πολύ, πολύ σημαντικό στοιχείο, κάτι να απόψουμε και με συγχωρείς. Ότι παράγουν πρωτογενώς αγροτικά προϊόντα, τα οποία εξάγοντάς τα κερδίζουν 100 δισεκατομμύρια δολάρια.
3: Βεβαίως, οι εξαγωγές του Καναδά είναι 100 δισεκατομμύρια.
0: Τα οποία όμως όταν μπαίνουν μεταποιημένα τα προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής, όταν μπαίνουν μεταποιημένα, τα πληρώνουν πανάκριβα οι Καναδοί πολίτες. Και αυτή είναι η αντίφαση.
3: Βεβαίως. Μάλιστα. Γιατί δεν κάνουν μεταποίηση στο καναδικό έδαφος. Και ταυτόχρονα εισάγουν το 90% των φρέσκων φρούτων και ξηρών καρπών και το 70% των λαχανικών που καταναλώνουν.
0: Μάλιστα, γιατί πρόσεξε, αυτό έχει και μια άλλη σημασία εδώ, για να συντηρηθεί αυτή η αντίληψη της ελαδίτσας μας. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου η έκφραση ελαδίτσα, όπως είναι και ο λαουτζίκος, τις θεωρώ χυδαίες εκφράσεις. Για να συντηρηθεί αυτή η άποψη από τον λαϊκισμό, είτε τον ακροδεξιό είτε τον ακροαριστερό, λανσάρεται η ιδέα ότι αν γίνουμε αυτάρκοι στην πρωτογενή παραγωγή, σώσαμε τον εαυτό μας. Πλην όμως δεν είναι έτσι. Αυτό προσπαθώ να πω.
3: Είναι τεράστιο λάθος και νομίζω ότι το παράδειγμα του Καναδά επισφραγίζει ακριβώς αυτό, το ότι είναι λάθος. Ναι. Διότι τελικά ο Καναδάς τι διαπίστωσε? Ότι η αξία η προστιθέμενη που δημιουργείται στη μεταποίηση, στη συσκευασία και στη διανομή. Κάτι που ακόμα εδώ δεν το έχουμε καταλάβει ούτε στο κρασί, ούτε στο λάδι, ούτε γενικά στα τρόφιμα. Επομένως, τι κάνει? Αποφασίζει να συγχρονίσει όλες τις μικρές και μεσαίες ομάδες που επεξεργάζονται τρόφιμα στον Καναδά. Βάζει μέσα νέες τεχνολογίες, αυτοματοποιεί, ψηφιοποιεί όλη την παραγωγή. Διότι θεωρεί ότι η αύξηση παραγωγικότητας των μονάδων θα μειώσει το κόστος παραγωγής και τα τρόφιμα θα γίνουν φθηνότερα.
0: Και διάβασα πάλι στο άρθρο σου ότι επενδύει πάνω στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να συμβάλλει και στην τόνωση περαιτέρω του συστήματος, ενώ του εσωτερικού. Πες μας και αυτό, σε παρακαλώ.
3: Βεβαίως. Η πραγματικότητα στον Καναδά είναι εξής. 5 μεγάλες αλυσίδες ελέγχουν το 75% της αγοράς.
0: Οι οποίες τι είναι αυτές? Είναι τελικοί πολιτές, σούπερ μάρκετ, δηλαδή αυτό είναι?
3: Ναι, είναι σούπερ μάρκετ.
0: Μάλιστα.
3: Είναι αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
0: Μάλιστα.
3: Αυτή λοιπόν η συγκέντρωση τελικά της δύναμης, αυτής της δύναμης μεγάλης, τι κάνει? Περιορίζει τον ανταγωνισμό. Διότι αυτοί οι 5 προσδιορίζουν τις τιμές. Τι γίνεται? Αυτό δυσκολεύει τους μικρούς ανεξάρτητους εμπόρους, οι οποίοι θέλουν και αυτοί να προμηθευτούν σε ανταγωνιστικές θέσεις. Αλλά δεν μπορούν. Διότι όταν έρχεται το σούπερ μάρκετ Χαροκόπος ή Πορτοσάλτε, προφανώς θα πάρει πολύ καλύτερες τιμές από ένα περιφερειακό μικρό μαγαζί ή έστω και μια μικρή αλυσίδα.
0: Διότι απλώνεται σε όλο το εύρος της κοινωνίας τα σούπερ μάρκετ και έχει άλλη δύναμη, εννοείται.
3: Άρα η κοινωνική κυβέρνηση λέει ότι αυτή τη στιγμή το σύστημα διανομής που έχουμε είναι στρεβλό. Τι θα κάνουμε? Θα δημιουργήσουμε νέα κέντρα διανομής, νέους αποθηκευτικούς σταθμούς, νέες εναλλακτικές οδούς, ώστε τα προϊόντα στους παραγωγούς να φτάνουν στα μικρά καταστήματα, χωρίς να υπάρχει ανάγκη διαμεσολάβησης. Εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε τον χοντρέμπορο, δεν ξέρω τι είναι. Τον μεσάζοντα, επίσης δεν ξέρουμε τι είναι. Λοιπόν, αν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα εδώ, τον παρακάμπτουμε. Φτιάχνουμε όπως ο Καναδάς, ο οποίος ξοδεύει $1 δισεκατομμύριο τα επόμενα χρόνια για να δημιουργήσει συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού.
0: Ωραία. Τώρα, στο επόμενο μέρος, πρέπει να κλείσω εδώ. Αμέσως μετά τις 9, μπορείς, φαντάζομαι, να συνεχίσουμε.
3: Απλά 9 και 4 πρέπει να πάω στο αστυνομικό του μια τη γειτονιά μου να βγάλω την καινούρια ταυτότητα.
0: Ναι, σε καταλαβαίνω. Μόλις τελειώσει η ειδήσει, θα
8: λέω. Η ώρα είναι 9.
9: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
10: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
8: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
11: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
12: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
11: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
13: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
14: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
15: Bella FM.
16: Πάε για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
17: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
16: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
18: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App. Μητέα.
19: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Μαρούλα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: 3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Βελτιώνεται σταδιακά η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών προς το Σκαραμαγκά, τα οποία ήταν ακινητοποιημένα λόγω τροχαίου. Παραμένουν τα προβλήματα όμως στη λεωφόρου Σχιστού προς Σκαραμαγκά με ένα χιλιόμετρο αναμονής. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στη λεωφόρου Κηφισού και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπειρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση της Ερυθράς Αγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον σε ανακρίτριες και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Μετά τη σύλληψη των δύο 42χρονων για την ίδια υπόθεση, 46χρονη, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να έχει επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Η δημοκρατία πρέπει πάντα να αποδίδει δικαιοσύνη όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές και γίνονται έκνομες ενέργειες, δήλωσε πριν από λίγο στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σημείωσε ότι σε αυτή την περίπτωση η δικαιοσύνη θα κάνει ό,τι πρέπει και ό,τι κρίνει, χωρίς ενάρια υπερβολές και μεγάλα λόγια. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τις ΗΠΑ να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων αντίον του Ιράν και την Τεχεράνη να βάζει εκ νέου στόχαστρο τις χώρες του κόλπου. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Από την πλευρά τους, οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ. Τόνισαν παράλληλα πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Σε ανακοίνωση, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις έχουν στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία που κινούνται στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στην Μέση Ανατολή. Παράλληλα, η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν υποδομές μεταφορών, εμπορικά και φορτηγά πλοία και αεροπορικές εγκαταστάσεις του Ιράν, κάνοντας λόγο για σοβαρά εγκλήματα πολέμου. Η ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών μετά την εκ νέου κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Brent πλησιάζει τα 80 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πλησιάζει τα 75. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη από στελέχη του λιμενικού ο κυβερνήτης πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλεψε στα Κουφονήσια. Πρόκειται για φορτηγίδα η οποία λειτουργεί ως πλωτό αναψυκτήριο και το βράδυ του Σαββάτου κατέπλεψε στην παραλία Ιταλίδα χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια. Το λιμεναρχείο Νάξου διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση. Επιδρομή με δεκάδες μη επανδρωμένα ενιαία συστήματα στήχησαν τη ζωή σε 3 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 5. Ανακοίνωσε σήμερα ο Περιφερειάρχης της Μόσχας. Επίθεση με ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη και στην Νότια Ρωσία, στην περιοχή Σταυρούπολη. Ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο κυβερνήτης της περιοχής την ώρα που η Ουκρανία εντείνει τα πλήγματά της ως απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις. Έσιο τέλος είχε η περιπέτεια 4 ατόμων από την Αθήνα που έκαναν πεζοπορία στην περιοχή του Πανόπουλου κοντά στο δάσος της Κάπελης στην Ηλία. Εγκλωβίστηκαν λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων στο Φαράγγι Σιπρένη μετά από έντονη βροχόπτωση που είχε προηγηθεί τις λίγες ώρες νωρίτερα. Ενημέρωσαν το 112 με αποτέλεσμα να υπάρξει λίγο πριν τα μεσάνυχτα μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό τους. Συνέδραμαν κλιμάκια της πυροσβεστικής αστυνομίας και κάτοικοι της περιοχής και οι 4 πάντως πεζοπόροι είναι καλά στην υγεία τους. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν ως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά τώρα καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 Μέξη και στα πελάγι τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και την Τετάρτη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε τα βελτία με την κυκλοφορία δρόμου στο Λεκανοπεδίο. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καλιαμιχάλης.
6: Βελτιώνεται σταδιακά η εικόνα της λεωφόρου Αθηνών, η οποία είχε και συνεχίζει να έχει αρκετά προβλήματα και στα δύο ρεύματά της προς τον Ασπρόπυργο και τον Σκαραμαγκά, λόγω τροχαίου συμβάντος που είχαμε νωρίτερα. Όσοι λοιπόν έρχονται από την Κόρυθο προς την Αθήνα, να είναι προετοιμασμένοι από το ύψος της Ελευσίνας. Θα βρουν ισχυρό μποτιλιάρισμα, το οποίο συνεχίζεται, αλλά ευτυχώς μέχρι το ύψος του Ασπροπύργου πια και όχι μέχρι το ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου. Ενώ όσοι βγαίνουν προς τα έξω μέσω της λεωφόρου Αθηνών, προς την Κόρυνθο, συναντούν την κίνηση από τις αρχές του δάσους Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Ισχυστού δεν έχει μεγάλη αναμονή πλέον, ευτυχώς. Η Αττική οδός επίσης έχει προβλήματα στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από το ύψος των Άνω Ηλιοσίων μέχρι να φτάσουν οι οδηγοί στον κόμβο Ηρακλείου. Η Κηφισού έχει και αυτή αναμονή, σημαντική αναμονή, στο ανωδικό ρεύμα από τη Λένορμαν και πάνω και στο καθοδικό ρεύμα από την Αττική οδό προς την Λένορμαν. Η παραλιακή προς τον Πειραιά έχει καθυστέρηση μόνο κατά μήκος του Νέου Φαλήρου και κλείνουμε με το λιμάνι του Πειραιά, το δεξιόστροφο του λιμανιού από την πλευρά δηλαδή της Ιετιόνιας Ακτής και του Υπουργείου Ναυτιλίας προς τα τρένα, προς τον ΙΣΑΠ, έχει αρκετές καθυστερήσεις ακόμα.
2: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα. Σας καλωσορίζω στην πρώτη για την εργάσιμη μέρα συνάντησή μας, Δευτέρα 13 Ιουλίου, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε, να είσαστε γεροί, δυνατοί όλες και όλοι. Σπέβδω αμέσως να συνεχίσω, θα τα πούμε τα υπόλοιπα τα πολλά. Προς το παρόν όμως πρέπει να κλείσω, να συνεχίσω και να κλείσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα τη συζήτησή μου με τον Κωνσταντίνο Χαροκόπο, ο οποίος αρθογραφεί στο liberal.gr. Την προηγούμενη εβδομάδα, εάν ανοίξετε το liberal.gr και πικτολογήσετε Κωνσταντίνος Χαροκόπος, στο πορτφόλιο του θα βρείτε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο. Ποιες είναι οι προτάσεις της καναδικής κυβερνήσεως προκειμένου να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, γιατί και εκεί υπάρχει ακρίβεια. Σπέβδω να πω πολύ γρήγορα το εξής οξύμορο, το οποίο υποχρεώνει όμως τον Καναδά να πάρει, ο κύριος Κάρνεϊ να πάρει μέτρα. Τι γίνεται με τον Καναδά? Ο Καναδάς παράγει πρωτογενή προϊόντα της γης, τα οποία εξάγει και μαζεύει στα ταμεία του 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Παρά το γεγονός ότι οι εισαγωγές του από την πρωτογενή παραγωγή είναι 100 δισεκατομμύρια δολάρια, τα προϊόντα αυτά που επανέρχονται, που ξαναμπαίνουν στη χώρα μεταποιημένα, συσκευασμένα όπως τα θέλουμε από τα σούπερ μάρκετ, αυτά τα προϊόντα κοστίζουν πανάκριβα. Και τι κάνουν λοιπόν στον Καναδά? Είπανε, δεν θα ακολουθήσουμε τη γραμμή που ακολουθούν όλα τα κράτη, ποσοστό κέρδους από εδώ από εκεί, καλάθια το ένα, καλάθια το άλλο, συμφωνίες κυρίων και διάφορες ιστορίες, πάμε να παρέμβουμε στην αγορά, γιατί προφανώς έχουμε στρέβλωση, τώρα το φέρνω κατευθείαν στα δικά μας, έχουμε στρέβλωση στην ελληνική αγορά. Δεν θέλει και πολύ να το καταλάβεις, ούτε χρειάζεται να είσαι καθηγητής σε επίπεδο Νομπέλ οικονομίας για να αντιληφθείς ότι υπάρχει θέμα στην αγορά μας. Και τώρα ξανά ο λόγος στον Κωνσταντίνο Χαροκόπο. Οπότε, για πες μας, Κωνσταντίνε, τι θα μπορούσαμε να σκεφτούμε στην Ελλάδα με βάση το πρότυπο του Καναδά?
8: Με βάση το πρότυπο του Καναδά, το πρώτο που θα πρέπει να κάνουμε μια διάγνωση των προβλημάτων. Εδώ η μόνη διάγνωση που έχουμε είναι ότι πουλάει ακριβά ο παραγωγός, πουλάει ακριβά ο μεσάζων, πουλάει ακριβά το σούπερ μάρκετ. End of story. Οπότε τι έρχομαι, αρχίζουμε και βαράμε πάντου πλαφόν. Αυτό δεν έχει λογική. Και αυτό που έκανε ο Καναδά δεν είναι πρόσεξη, δεν είναι παρέμβαση. Απελευθέρωσε τις δυνατότητες. Δηλαδή το σύστημα διανομών, επίτρεψε να σου πω γιατί, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δημιουργεί νέους 40 εμπορικούς κόμβους τροφίμων. Σκοπεύει να αυξήσει 25% τα σημεία πωλήσεων τοπικών προϊόντων από μικρούς και μεσαίους παραγωγούς. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Όσο αφορά την κλιματική αλλαγή που εδώ πέρα διαμαρτύρονται οι παραγωγοί ότι κάθε τόσο βρέχει, κάνει ζέστη, καταστρέφει την παραγωγή τους. Τι κάνει όταν ο Καναδάς, ο οποίος έχει 55.000 μήνες το χρόνο πάγο, τι κάνει? Επεκτείνει την παραγωγή φρούτων και λαχανικών σε δερμοκήπια, σε υδροπονικές εγκαταστάσεις, σε κάθετες φάρμες και σε κλειστές καλλιεργητικές εκτάσεις. Δεν παράγει μαρούλι το χωράφι που μπορεί να καεί αύριο ή να πλημμυρίσει μεθαύριο. Τα κλείνει μέσα σε καλλιεργητικούς χώρους για να μπορέσει να έχει μεγάλη παραγωγή. Αυτά δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Δεν έχουμε κάνει μια σωστή διάκριση να δούμε πού υποφέρει αυτό το σύστημα. Το μόνο που κάνουμε είναι να κατηγορούμε το σύστημα και να επιβάλλουμε πλαφόν, να δίνουμε, να βάζουμε πρόστιμα αυτές τις συμφωνίες των κυρίων που ανέφερες, που είναι για να πέφτει κάποιος και να γελάει. Ή τα πας που έχουμε. Εδώ πέρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Κλιματική ενθεκτικότητα πρέπει να αναπτύξουμε. Ναι, πρέπει να αναπτύξουμε. Πρέπει να ανοίξουμε τον ανταγωνισμό, ελεύθερος ανταγωνισμός. Να προχωρήσουμε στη μεταποίηση. Δηλαδή, η πώληση χήμα γεωργικών προϊόντων και αγροτικών προϊόντων είναι έγκλημα κατά της οικονομίας και έγκλημα κατά των παραγωγών. Αν υπήρχε η συσκευασία, η δημιουργία μέσω πρότυπων διαδικασιών τελικών προϊόντων, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα για όλους μας. Πιο καλά και πιο φθηνά.
7: Σκέψου να πουλούσαμε τα προϊόντα μας τα αγροτικά σαν μπιζουδάκια κοσμετοπλίου. Σαν, λέω, σαν. Μεταφορικά, αυτό, σαν.
8: Ναι, ναι, αυτό όσο αφορά το εξωτερικό.
7: Το εξωτερικό,
8: όμως,
7: ναι.
8: Για το εσωτερικό, ναι. Έτσι, το τρόφιμο δεν είναι μπιζού. Το τρόφιμο είναι είδος πρώτης ανάγκης. Πρέπει να βρούμε με ποιο τρόπο θα απελευθερωθεί από τις ευρώσεις η παραγωγή, η διακίνηση και η εμφάνιση του υλικού προϊόντος στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, ο καταναλωτής είναι το θύμα εδώ. Όλοι οι ενδιάμεσοι είναι κάποια συμφέροντα τα οποία συγκρούονται. Γιατί δεν θέλουν τεχνολογία, μπορεί. Δεν θέλουν καινοτομία, μπορεί. Μπορεί να τους αρέσει να δουλεύει ο τρόπος αυτός γιατί τους προσφέρει εισοδήματα. Ναι, όμως πρέπει να ανοίξει η αγορά για να βγουν ευκαιρίες και να πέσουν λεφτά. Έτσι, ο Καναδάς θα ρίξει κάποια δισεκατομμύρια.
7: Αυτό,
8: για να
7: πόσα είπες, 3 δις, θα επενδύσει 3 δις.
8: 3 δισεκατομμύρια. Τα οποία τα κατανέμει, όπως είπαμε, στις συσκευασίες, τα κατανέμει στον ανταγωνισμό, στη δημιουργία καινούριων συστημάτων διανομής, καινούριων οδών για να φτάσουν παραγωγόντα στον καταναλωτή και για να μπορέσει να επεκτείνει την παραγωγή απέναντι
7: ναι,
8: στην.
7: Τώρα όμως στην επόμενη φάση αλλαγή. Θέλω να ερευνήσεις και το εξής, το λέω και χάρη να στηρίζουμε τώρα και θα κλείσουμε, Κωνσταντίνα, μη σε καθυστερώ. Είναι το εξής, εάν οι ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ του Καναδά και οι μεγάλοι έμποροι που είναι οι διακινητές των προϊόντων πήγαν όλοι μαζί στον Κάρνεϊ και του είπαν: κοίτα, ηρέμησε, θα σε ρίξουμε στις επόμενες εκλογές.
8: Εγώ ξέρω ότι το κράτος είναι παντοδύναμο. Όταν το κράτος παίρνει μια απόφαση, ναι, μπορεί να προχωρήσει τελείως. Διότι το συμφέρον είναι το συμφέρον των καταναλωτών. Αυτό είναι το συμφέρον του κράτους.
7: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε.
8: Καλή εβδομάδα.
7: Επίσης, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπε ο Πρωθυπουργός.

0: που έχουμε ακούσει, αλλά ούτε και η αξιωματική αντιπολίτευση τον πίεσε με καινούργιες προτάσεις. Απορώ. Τουλάχιστον κάποιος από όλους εκεί, όταν πίνουν τον πρωινό καφέ στο Πασόκ, δεν του είπε: ρε παιδί μου, για κοίταξε τι γράφει αυτός εκεί ο Χαροκόπος. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι στα επιτελεία των κομμάτων παρακολουθούν και 2-3 αρθρογράφους σοβαρούς. Δεν λέω το σύμπαν όλο. Αλλά 2-3 παιδί μου, 2-3 που γράφουν κάτι έξω από αυτό που λέμε. Out of the box. Το είπα αγγλικά για να μπορώ να σκέφτομαι. Δηλαδή, σκέπτομαι έξω από το κουτί. Μάλιστα. Το κουτί μπορεί να σε κάνει και κουτό, βέβαια. Σε καταλαβαίνω. Αλλά λέω, που σκέπτονται ή πώς είναι το γνωστό, δεν γίνονται, δεν κάνεις δουλειά, αν δεν σπάσεις αυγά, διότι αν δεν σπάσεις αυγά δεν γίνεται μελέτα. Μεγαλειώδης έκφραση. Το έγραψε ένας καθηγητής μάρκετινγκ πριν από 40 χρόνια, εισήχθη στην Ελλάδα. Δεν είσαι στελεχάρα αν δεν μιλήσεις για σπασίματα αυγών και πώς γίνονται οι... πώς την είπαμε? Η ομελέτα, μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε και άλλη ομελέτα τώρα. Τι έγινε με τα καύσιμα, την ομελέτα στα καύσιμα?
1: Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου.
0: Ας πούμε, για φαντάσου να ερχόταν ένας πολιτικός αρχηγός και να έλεγε: να ανοίξουμε τρίτο δηληστήριο. Να κάνουμε έναν διεθνή διαγωνισμό, παγκόσμιο, διεθνή. Όχι ελλαδικό, διεθνή διαγωνισμό. Και να ανοίξουμε δίπλα στη Motor Oil, δίπλα στα ΕΛΠΕ, να βάλουμε και ένα τρίτο δηληστήριο στην Ελλάδα. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό αποτελεί θέμα, είναι πιπέρι στο στόμα του πολιτικού, εννοείται κυβερνήσεως, αντιπολιτεύσεως, αριστερής, δεξιάς, ακροδεξιάς, λαϊκοδεξιάς, χριστιανικής δεξιάς. Αυτή η πρόταση για τρίτο δηληστήριο είναι... Εξομελίζεται ο πολιτικός, πάει, χάνεται. Το λέω αν θες να μιλήσουμε για το έξω από το κουτί, να σκεφτούμε έξω από το κουτί. Γιατί αλλιώς πηγαίνουμε και λέμε: σας παρακαλούμε πολύ, κάντε κάτι για 2 μήνες, μειώστε λίγο την τιμή, να ησυχάσουμε και όταν τελειώσουν οι βομβαρδισμοί των Αμερικανών στο Μπαντάρα Μπάς, τότε θα ησυχάσουν όλα και θα τα ξεχάσουμε και θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό που ξέρουμε. Μετά σκοτώθηκαν για τη 13η σύνταξη, παρακαλώ.
1: Για πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί εδώ είναι, ξέρετε, απλά μαθηματικά. Εσείς είστε και μηχανικός, εγώ είμαι κοινωνικός επιστήμονας. Λοιπόν, η συνταξιοδοτική δαπάνη για το 2026, σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, εκτιμάται στα 35,4 δισεκατομμύρια ετησίως. Κάνοντας μια απλή διαίρεση, αυτό είναι 2,95 δις. Εξαιρώντας, λέει το Γενικό Λογιστήριο, δεν τα λέω εγώ, δαπάνες για εφάπαξ και λοιπές δαπάνες σε καθάριση συντάξεων, εκτιμάται ότι το μηνιαίο κόστος επαναφοράς της 10ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά! Μα πείτε μου, αφού όλοι οι δαπάνοι είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι? Τι λέμε τώρα, Μπακάλικα. Μπακάλικο το Γενικό Λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα. Από αυτός. Αυτό το Γενικό Λογιστήριο έχει καταφέρει, εν πάση περιπτώσει, να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας, να φέρει πάρα πολλές αναβαθμίσεις στην επενδυτική βαθμίδα και να μπορούμε σήμερα να πηγαίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κανείς να μην αμφισβητεί τα στοιχεία μας. Άρα, εγώ κρατώ από αυτή τη συζήτηση ότι δεν έχετε ιδέα πόσο θα στοιχήσει η 13η σύνταξη και ότι θεωρείτε ότι τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου είναι, πώς το είπατε, μπακάλικα. Ενώ τα δικά σας είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα. Μάλιστα. Ας βάλουν τα συμπεράσματά τους αυτοί οι οποίοι μας ακούνε.
0: 3 εκδόσεις και πάω για διάλειμμα. Από τις εκδόσεις Ουτοπία ή Ιουτόπια, κυρίες και κύριοι, Τζούλια Καμινίτο αφηγείται την ιστορία μιας ολόκληρης γενιάς που βιώνει τη μοναξιά του διαδικτύου και την εργασιακή ανασφάλεια με το βιβλίο «Το κακό που δεν υπάρχει». Σε μετάφραση Δήμητρας Δότση. Είμαστε πάντα σε εκδόσεις Ιουτόπια ή Ουτοπία. Ο Νικολό Αμανίτη με το βιβλίο «Αθέατος βίος, ο φόβος τελειώνει εκεί όπου αρχίζει η αλήθεια». Σε μετάφραση πάλι Δήμητρας Δότση. Και το τρίτο βιβλίο σε αυτήν

0: τη σειρά του εκδοτικού οίκου του Abraham Leb με τον τίτλο ναι, η πρώτη ένδειξη νοήμονος εξωγήινης ζωής από τις εκδόσεις Utopia σε μετάφραση Νίκου Αποστολόπουλου, τρία προτινόμενα βιβλία μαζί με την ιστορία εικονογραφημένη, το πρώτο Μουντιάλ Ουρουγάη 1930 στα κεντρικά θέματα, Ελευθέριος Βενιζέλος και η συνθήκη των Σευρών, ο στρατός και η μεταπολίτευση του 1974 και πολλά ακόμη θέματα στην ιστορία εικονογραφημένη που διευθύνει ο Διονύσης Μουσμούτης ως εκδότης διευθυντής και με σειρά αρθογράφων που ειδικεύονται σε πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Τα λέμε σε λίγο.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Περίμενε.
3: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
10: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
11: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίες και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Ζήτησα από τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη να μας σχολιάσει τα δημηθέντα αναφορικώς με τα F-35, όλα όσα συνέβησαν την ημέρα της προηγούμενης προχθές την Παρασκευή, αλλά στο μεταξύ μας προέκυψαν οι συνεχιζόμενοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν. Οπότε καλημέρα Κωνσταντίνε, θα ήθελα να αρχίσουμε από αυτό. Η εκεχηρία είναι πλέον τελειωμένη υπόθεση?
4: Καλημέρα, Άρη.
3: Καλημέρα.
4: Η εκεχηρία, όπως τη γνωρίσαμε μετά τη συμφωνία, μπορεί να θεωρηθεί ότι παραβιάζεται, όχι μπορεί να θεωρηθεί, παραβιάζεται σε καθημερινή βάση εδώ και αρκετό καιρό, περισσότερο από ότι οποιαδήποτε άλλη φορά, γιατί και άλλες φορές είχαμε παραβίαση των συμφωνηθέντων, τουλάχιστον ως προς το κομμάτι της κατάπαυσης του πυρός. Όμως δεν πιστεύω ότι οι Αμερικανοί θέλουν αυτή τη στιγμή, η Αμερικανική ηγεσία, να προβούν σε κάποια μεγαλύτερη ή να αναλάβουν μάλλον στρατιωτική δράση η οποία θα παραπέμπει σε αυτό που είχαμε τις 37 πρώτες μέρες του πολέμου αυτού.
3: Ναι. Σαν να βολεύει και τους άλλους αυτό, ζητώ συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο, αλλά και σαν και οι Ιρανοί να βολεύονται με μια τέτοια ιστορία, δεν ξέρω, ζητώ συγγνώμη δηλαδή έτσι όπως το λέω, ναι.
4: Βολεύονται εξίσου αυτή τη στιγμή και οι δύο πλευρές ικανοποιούν τους πιο σκληροπυρηνικούς, αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι τόσο ο Αμερικανός πρόεδρος όσο και ο Ιρανός ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης έκαναν πολύ μεγάλη, θα έλεγα, αναδίπλωση και παραχώρηση σε σχέση με τις απαιτήσεις τους. Στην περίπτωση του Αμερικανού πρόεδρου αυτό ισχύει. Στην περίπτωση των Ιρανών όχι τόσο. Όμως θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τότε θα ενισχυθούν οι σκληροπυρηνικοί και στα δύο μέρη και θα είναι πολύ δύσκολη η συμφωνία η οποία υποτίθεται ότι σε περίπου ένα μήνα από σήμερα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
3: Σε ευχαριστώ. Διακόπτουμε εδώ. Συνεχίζουμε αμέσως μετά την παράθεση των πληροφοριών για την κυκλοφορία που θα μας πει ο Δημήτρης Κολομιχάλης. Σε 3 λεπτά από τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωνσταντίνος Φίλης.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Συνεχίζονται μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου και της Λεωφόρου Αθηνών κατά μήκος της Ελευσίνας και στο ύψος του Ασπροπύργου λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έπληξαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Νωρίτερα, οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν. Το Ιράν καταδίκασε στα νεαρά τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικρατεία του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Brent πλησιάζει τα 80 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 75. Υπογράφεται σήμερα το μεσημέρι παρουσία του Πρωθυπουργού στο Βοτανικό Κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν ως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και ο καιρός θα είναι αίθριος στην Αττική με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κύριε Κολυμιχάλη, ορίστε παρακαλώ, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, μεγάλη προσοχή Άρη απαιτείται από όσους έρχονται από την Κόρινθο προς την Αθήνα. Με το που θα περάσουν τα δύο δίδες Ελευσίνας και θα συναντήσουν τη Διχάλα ή αριστερά για Αττική Οδό ή δεξιά για Χαϊδάρι και κέντρο Αθήνας, πηγαίνοντας προς το κέντρο της Αθήνας και το Χαϊδάρι, μετά από λίγο θα συναντήσουν ακινητοποιημένα τα οχήματα μπροστά τους. Καλούνται λοιπόν να μην τρέχουν, έχουν γίνει ήδη τρία τροχαία ατυχήματα. Έγινε ένα στην αρχή, στο ύψος του Ασπροπύργου, μποτιλιαρίστηκαν τα αυτοκίνητα, ακολούθησε δεύτερο και τρίτο. Πάμε στο ρεύμα εξόδου τώρα της Λεωφόρου Αθηνών. Συνεχίζει να καθυστερεί τους οδηγούς από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Ισχυστού όμως είναι άδεια αυτή η στιγμή και αποτελεί μια πολύ καλή εναλλακτική για όσους ξεκινούν από τον Πειραιά ή τέλος πάντων τα νότια προάστια για να πάνε προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και την Αθηνό Κορίνθου. Βελτιώνεται η Λεωφόρος Κηφισού παρόλο που έχει ακόμα καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματά της. Η Αττική Οδός έχει μεγάλη καθυστέρηση προς το αεροδρόμιο από το ύψος των Άνω Λιωσίων πηγαίνοντας προς τον κόμβο Ηρακλείου. Η κάθοδος Μεσογείων στο Χολαργό δεν έχει φτιάξει. Κάθοδος Μεσογείων, επαναλαμβάνω. Η παραλιακή προς τον Πειραιά εδώ στο Νέο Φάληρο, αρκετή κίνηση. Και ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου.
6: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
8: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κωνσταντίνος Φίλης, ο καθηγητής Κωνσταντίνος Φίλης, σχολιάζει δύο θέματα. Πάμε το πρώτο για να το ολοκληρώσουμε. Αγαπητέ Κωνσταντίνε, καλημέρα.
10: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, άρα η ιστορία αυτή τώρα με τα κτυπήματα των Αμερικανών σε Ιρανικούς στόχους, αφού μας είπες όλα αυτά, θα δυσχεράνουν την επίλυση αναφορικώς με τα στενά του Ορμούς ή θα κυλήσουν τα πράγματα κάπως?
10: Υπάρχουν δύο θέματα, Άρη. Το ένα είναι το στενό του Ορμούς, το οποίο ανοιγοκλίνει. Οι Ιρανοί ισχυρίζονται ότι έχει κλείσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος χθες είπε ότι παραμένει ανοιχτό. Τώρα η αλήθεια είναι μάλλον κάπου στη μέση, γιατί ξέρουμε ότι και πάρα πολλά πλοία τα οποία διέρχονται το κάνουν με τρόπο ώστε να μην είναι εμφανή, γιατί ακριβώς φοβούνται τις επιθέσεις και είδαμε και την επίθεση που έγινε χθες από πλευράς του Ιράν. Είναι σαφές ότι το Ιράν απαιτεί, διεκδικεί, αξιώνει να του αναγνωριστεί ο ρόλος κυρίαρχης δύναμης σε σχέση με τη διαχείριση του στενού του Ορμούς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είμαι περίπου βέβαιος ότι το Ιράν θα κάνει τα πάντα για να το κατοχυρώσει. Γιατί το στενό του Ορμούς, όπως έχουμε πει πολλές φορές και μαζί, είναι το νέο όπλο και μάλιστα ασύμετρο όπλο, ασύμετρο εργαλείο αποτρεπτικής ισχύως του Ιράν. Καλύτερα να έχει το στενό του Ορμούς παρά να κατήχε πυρηνικά, που θα ήταν έτσι κι αλλιώς μια πολύ σύνθετη διαδικασία και πολύ κοστοβόρα. Οι Αμερικανοί από την άλλη αντιλαμβάνονται, και η Αμερικανική ηγεσία, ότι πλησιάζοντας στις ενδιάμεσες εκλογές, το να έχουμε περαιτέρω διατάραξη της παγκόσμιας οικονομίας και των τιμών του πετρελαίου δεν είναι καλά νέα για τον Τραμπ. Γι' αυτό κιόλας ο πρόεδρος Τραμπ, και επιμένω σε αυτό, έχει ένα στρατηγικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή και τακτικό πρόβλημα. Δεν μπορεί να κάνει κινήσεις οι οποίες θα τον φέρουν σε καλύτερη μοίρα από ό,τι ήταν πριν από την τελευταία κίνηση που έκανε, όποια και να ήταν αυτή, γιατί οι επιλογές του είναι πολύ συγκεκριμένες. Ή θα πρέπει να επιστρέψει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις όπως αυτές που έγιναν τις πρώτες 37 μέρες, όμως αυτές δεν απέφεραν καρπούς, δεν απέδωσαν καρπούς, δεν έφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ή θα πρέπει να πάει σε πολύ εντονότερες και εντατικότερες στρατιωτικές επιχειρήσεις που μπορεί να συνεπάγονται ακόμα και εμπλοκή στρατευμάτων χερσαίας, σε μορφή χερσαίας επέμβασης. Αυτό θα είναι ένα πολύ κακό σενάριο, γιατί κανείς δεν ξέρει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν και πολλοί Αμερικανοί στρατιώτες οι οποίοι θα χάσουν τη ζωή τους. Εξαιρετικά προβληματικό για τον Τραμπ σε περίπτωση που θα ήθελε, που θέλει και θέλει να μην καταρρεύσει στις ενδιάμεσες εκλογές. Και το τρίτο σενάριο είναι να μείνουμε σε αυτή τη λίμπο μετέωρη κατάσταση, όπου ναι μεν έχουμε εχθροπραξίες, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και την διατήρηση των διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών με την προοπτική μίας λύσης ή επιμήκυνσης της κατάπαυσης του πυρός πέραν των 60 ημερών, αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο, ή να έχουμε βρει μία λύση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν εντός των επόμενων 30 ημερών, το θεωρώ στα όρια του απίθανου. Να πω μόνο κάτι τελευταίο, Άρη, σε σχέση με το Ιράν, αν μου επιτρέπεις. Αν το Ιράν ρισκάρει να μην δοθεί λύση για το πυρηνικό του πρόγραμμα μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, είναι περίπου βέβαιος ότι ο πρόεδρος Τραμπ μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, είτε έχει χάσει είτε έχει κερδίσει, είτε έχει φέρει ισοπαλία, θα είναι πλέον χωρίς κάποιο χαλινάρι αποφασισμένος ακόμα και να καταστρέψει το Ιράν σε περίπτωση που, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε λύση. Αυτό ας το κρατήσουμε, γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι ένα κακό αποτέλεσμα σε ενδιάμεσες εκλογές θα μπορούσε να μετριάσει τις φιλοδοξίες του Τραμπ. Εγώ υποστηρίζω ότι επειδή ο Τραμπ θα έχει δύο τελευταία χρόνια θητείας, όπου θα είναι και η δική του πολιτική κληρονομιά και η δική του αναμέτρηση με την ιστορία, θα είναι πάρα μα πάρα πολύ σκληρός σε όποιες αποφάσεις πάρει και πάρα πολύ αποφασιστικός στο να τις υλοποιήσει. Και το Ιράν θα πληρώσει την ήθη, θα πληρώσει το μάρμαρο, αν δεν είναι αρκετά ευφυές ώστε να έχει εξασφαλίσει μια διευθέτηση και γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές.
3: Μάλιστα. Πάμε τώρα ένα σχόλιο και στα F-35. Δεν ξέρω, είστε επιβεβαίωση της Χιουριέτ ότι πράγματι θα φύγουν, θα πουληθούν οι S-400 από τους Τούρκους στο Κουβέιτ?
10: Η Χιουριέτ μιλούσε εντός 24 ώρου.
3: Ναι.
10: Μιλούσε για χώρα του κόλπου.
3: Ναι.
10: Δεν προσδιορίζει ποια θα ήταν αυτή.
3: Μάλιστα. Εμείς εικάζαμε ότι είναι το Κουβέιτ. Ζητώ συγγνώμη. Μάλιστα.
10: Εμείς εικάζαμε, οι περισσότεροι υπέθεταν ότι θα είναι ή το Κατάρ ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
3: Μάλιστα.
10: Μάθαμε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν θα είναι. Τουλάχιστον αυτό είναι με βάση τις διαρροές. Όμως, επειδή είναι πολύ σύνθετη διαδικασία και καταλαβαίνω δεν έχουμε πολύ χρόνο, σε αδρές γραμμές λέω τα εξής. Πρώτον, είναι προϋπόθεση για τη μεταφορά των S400 ή την πώληση των S400.
3: Μισό λεπτό. Επιβεβαίωση δεν είχαμε όμως ότι σε 24 ώρο, δηλαδή το ενώ του δημοσιεύματος.
10: Είμαστε Δευτέρα, προφανώς όχι.
3: Όχι, μάλιστα. προχωρούμε. Ναι.
10: Καλό είναι να μην τσιμπάμε, μας αρέσει. Δεν λέω στους περισσότερους. Να τσιμπάμε σε αυτά τα οποία διαβάζουμε και να φτιάχνουμε ολόκληρα επιχειρήματα ή ακόμα και αφηγήματα, στηριζόμενοι πάνω σε διαρροές, πάνω σε πληροφορίες, πάνω σε δημοσιεύματα. Δεν γίνεται έτσι πολιτική κατά την άποψή μου. Κλείνω την παρένθεση για να πω το εξής. Απαιτεί τη συνένεση της Μόσχας σε οτιδήποτε πρόκειται να γίνει σε σχέση με τους S-400. Οι S-400 είναι ένα πάρα πολύ καλό ανεπτυγμένο αντιαεροπορικό σύστημα και η οποιαδήποτε χώρα ήταν στη θέση της Ρωσίας θα έκανε το ίδιο. Θα εξασφάλιζε ότι δεν μπορεί κάποιος που αγοράζει S-400 να πάει αύριο και να τους πουλήσει στις ΗΠΑ, ας πούμε, ή σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, η συνένεση.
3: Όπως και αντιστοίχως, θα το δω στην αυριανή εκπομπή, η Τουρκία φέρει πίνε αν κατασκευάσει τα ΚΑΝ με αμερικανικό κινητήρα, όπως συζητούμε, δεν θα μπορεί να πουλήσει η Τουρκία αν δεν πάρει την έγκριση των ΗΠΑ για το σε ποια χώρα πουλάει.
10: Η Τουρκία έχει λάβει μια προπαραγγελία από την Ινδονησία αρκετών ΚΑΝ. Αν δεν πάρει την αμερικανική τεχνολογία, δεν την εξασφαλίσει, το πρόγραμμα ΚΑΝ μπορεί πραγματικά να ακυρωθεί. Η Τουρκία έχει μια πάρα πολύ ισχυρή αμυντική βιομηχανία, αξιοπρόσεκτη. Έχει κάνει τεράστια άλματα και θα έπρεπε να πάρουμε και εμείς μαθήματα. Όμως εξακολουθεί να εξαρτάται στο κομμάτι τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε σημαντικό βαθμό από Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη. Δεν είναι δηλαδή ότι έχει αναπτύξει ή έχει εξασφαλίσει αυτή την αυτοτέλεια, την αυτονομία που ο πρόεδρος Ερντογάν εμφανίζει. Ναι. Εξού και τα ζητήματα με το πρόγραμμα ΚΑΝ.
3: Αν έφτιαχνε μόνη της η Τουρκία τον κινητήρα, δεν θα ενέπιπτε σε αυτήν την κατηγορία τώρα που συζητούμε. Πάμε παρακάτω.
10: Ούτε θα χρειαζόταν, Άρη,
3: ναι,
10: να εξευτελιστεί, γιατί περί αυτού πρόκειται, ο πρόεδρος Ερντογάν στο ζήτημα των S-400, όπου διέθεσε 2,5 δισεκατομμύρια η Τουρκία για να έχει ένα σύστημα αποθηκευμένο εδώ και σχεδόν μία δεκαετία, για να το αποσύρει, να το πουλήσει, για να μπορέσει να αποκτήσει πάλι πρόσβαση στην αμερικανική.
3: Όλα τα λες άριστα, αλλά θέλω να σε επιπλήξω, να με συγχωρείς που θα το κάνω αυτό, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, να συμπεριφέρεσαι τόσο βάναυσα στους πατριώτες ερντογονολάτρες. Δεν σε περίμενα τόσο σκληρό, πραγματικά. Αστείευομαι. Προχωρούμε, αστείευομαι.
10: Λοιπόν, κλείνω λοιπόν λέγοντας το εξής. απαιτείται η συνένεση της Ρωσίας. Η Ρωσία για να συνενέσει θα πάρει κάποια ανταλλάγματα. Είναι δεδομένο. Τώρα, θα είναι ανταλλάγματα σε σχέση με την Ουκρανία, όπως κάποιοι λένε. Θα είναι ανταλλάγματα σε σχέση με τη Συρία, όπως εγώ σκέφτομαι. Όπου η Ρωσία θα ήθελε να διατηρήσει την αεροναυτική της παρουσία στη Συρία, την οποία την είχε από τα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης. Θα είναι ανταλλάγματα και σε άλλα πεδία, κανείς δεν το ξέρει, θα το μάθουμε ενδεχομένως εκ των υστέρων. Όμως η Ρωσία δεν μπορεί να συνενέσει έτσι απλά. Ακόμα λοιπόν και εφόσον εξασφαλιστεί η συνένεση της Ρωσίας και μεταφερθούν οι S-400, μετά υπάρχει μια άλλη μάχη που θα πρέπει να δοθεί. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι δεδομένο θέλει να δώσει όχι μόνο S-35, οτιδήποτε στην Τουρκία και όχι μόνο στην Τουρκία. Είναι ένας dealer ο οποίος πιστεύει ότι κάνει τρομακτικά deals με το να πουλάει δεξιά και αριστερά, ειδικότερα δε αν μιλάμε για στρατιωτικό εξοπλισμό και αμυντικό τόσο το καλύτερο. Όμως, το Ισραήλ, βάσει ενός νόμου του 2008, αμερικανικού νόμου, όχι Ισραηλινού νόμου, πρέπει να διατηρεί το στρατιωτικό πλεονέκτημα της υπεροχής έναντι οποιοδήποτε άλλο κράτους της Μέσης Ανατολής, που σημαίνει ότι θα δοθεί μια μάχη και από το φιλοϊσραηλινό λόμπι και από κάποιους Αμερικανούς ευαγγελικούς οι οποίοι είναι στο στενό πλήρωμα των ψηφοφόρων του Τραμπ και οι οποίοι είναι στο φιλοϊσραηλινό λόμπι και οι οποίοι δεν τους αρέσει, να το πω έτσι, ούτε η Τουρκία, ούτε το Ερντογάν, ούτε το κράτος δικαίου, ούτε ό,τι γίνεται στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια, που βέβαια όλοι ή σχεδόν όλοι κλείνουν τα μάτια. Κλείνω την παρένθεση. Θα δοθεί λοιπόν μια μάχη, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ προφανώς θα θελήσει να επιβάλλει, μάλιστα λέγοντας ότι κοιτάξτε, εγώ είμαι ο πρόεδρος ο οποίος υποχρέωσα την Τουρκία να αποσύρει, γιατί αυτό θα πει, υποχρέωσα την Τουρκία να αποσύρει τους S-400. Κανένας άλλος πρόεδρος δεν το κατάφερε, δηλαδή ο Biden, ούτε βέβαια ο Τραμπ στην πρώτη του θητεία. Αυτό συνιστά μια μεγάλη επιτυχία για εμάς. Η Τουρκία επανέρχεται στο αμερικανικό Μαντρί. Ανοίγουμε business με τους Τούρκους, ανεξάρτητα και από τις προσωπικές business που τον ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως και που γίνονται και με τους Τούρκους ή και με διευκολυντές τους Τούρκους. Και ελάτε να δώσουμε στην Τουρκία F-35, να την επαναφέρουμε στο πρόγραμμα και ούτω καθεξής. Δεν θα είναι μια εύκολη μάχη, θα το ξαναπώ, γιατί μπορεί να υπάρχει ένα γκρίζο σημείο από το γεγονός ότι η Τουρκία είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Άρα μπορεί κανείς να επικαλεστεί ότι είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, θέλουμε να ενισχύσουμε την άμυνα του ΝΑΤΟ, άρα να δώσουμε F-35 στην Τουρκία. Περισσότερα F-35 από τα 6 τα οποία θα μπορούσαμε να τις διαθέσουμε άμεσα, γιατί είναι κάπου στην Αμερική σε βάση και περιμένουν. Όμως εκεί θα αντιδράσει το Ισραήλ. Και εκεί θα δοθεί μια επόμενη μάχη. Θέλω να πω ότι υπάρχει ακόμα.
3: Δρόμος. Ότι δεν είναι τόσο απλά πράγματα που γίνονται σε ένα 12ωρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Διάλειμμα εδώ αμέσως. Ο Αλέξανδρος Κούρας θα έρθει αμέσως μετά ως αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών, αλλά εδώ με το ρόλο του ως αρθρογράφος στο liberal.gr, ο οποίος έγραψε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο πώς πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τον Τραμπ όταν μιλάει στην κάμερα και όταν δεν μιλάει στην κάμερα. Προηγουμένως όμως 2-3 στοιχεία από τη δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα του διαδικτύου, την I εφημερίδα, μια δημοσκόπηση που έχει τα ενδιαφέροντά της πάντα, όπως όλες οι δημοσκοπήσεις. Σε λίγο η συνέχεια.
11: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
13: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης.
14: Σιδερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
15: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
16: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
17: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
18: Είσαι συντονισμένος στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και ακούς Πέλα FM στους 103,3.
19: Οι τροφείς δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Εταιρεία GPO για λογαριασμό του ifmerida.gr. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ για τα γραφικά. Είναι ένα καινούριο στυλ γραφικών, όπως αυτό που εγκαινιάζεται, και είναι πολύ θετικό. Για να μπορεί κανείς γρήγορα να καταλαβαίνει τα πράγματα. Πώς κρίνεται συνολικά το έργο της κυβέρνησης? Πολύ και μάλλον θετικά 31%. Μάλλον αρνητικά και αρνητικά 68,6%. Αν ξεκινάει η Νέα Δημοκρατία με ένα 31% των πολιτών που βρίσκουν πολύ και μάλλον θετικό το έργο της, νομίζω ότι είναι καλός δείκτης. Πάμε παρακάτω. Ποιοι παράγοντες θα επηρεάσουν την ψήφο σας στις επόμενες εθνικές εκλογές? Τα ζητήματα της οικονομίας και η ακρίβεια 68,5%, πάντα για μην χάνω χρόνο. Τα ζητήματα της διαφθοράς κράτους δικαίου 49,9%, 50% δηλαδή. Τα κοινωνικά ζητήματα 41,8%, δηλαδή 42%. Οι πολιτικές θέσεις των κομμάτων 31%. Το πρόσωπο του υποψηφίου πρωθυπουργού 29%. Το ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής 23,1%. Οι υποψήφοι βουλευτές 9,9%. Προσέξτε, το κριτήριο. Το κριτήριο του υποψηφίου βουλευτή είναι μόλις 10%. Το κριτήριο που είναι ένα από τα πολύ σημαντικά κριτήρια, αλλά αφού το θέλει έτσι ο λαός, εμένα δεν μου πέφτει λόγος, αλίμονο. Θα κρίνω εγώ το λαό, ποιος είμαι εγώ. Πάω παρακάτω. Συγκρίνοντας τα τελευταία 7 χρόνια διακυβέρνησης, προσέξτε τώρα, εδώ αποτυπώνεται αυτό που λέμε το θέμα στην κοινωνία. Συγκρίνοντας τα τελευταία 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, θα λέγατε ότι τα πράγματα συνολικά για εσάς και την οικογένειά σας είναι καλύτερα τα τελευταία 7 χρόνια διακυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία? 28,9%, δηλαδή ένα 29% των πολιτών βρίσκει τα πράγματα ότι είναι καλύτερα τα τελευταία 7 χρόνια. Επικυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ ήταν καλύτερα επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Το ποσοστό εδώ είναι 26,7%. Δηλαδή έχουμε ένα 27% χοντρικά πολιτών που λένε πολύ ωραία περνούσαμε επί ΣΥΡΙΖΑ. Υπέροχο το ακούω. Είναι το ίδιο 41,5%. Άρα η κυβέρνηση είναι πολύ ωραία. Οι ποιοτικοί δείκτες της εταιρείας GPO τους βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέροντες. Μπορεί να γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση, δηλαδή μπορεί να γίνει ωραία συζήτηση πάνω σε αυτά. Να σας πω και πολύ γρήγορα, αν είχαμε μάλλον εκτίμηση ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα, Νουδού 29,3%, ΣΥΡΙΖΑ 1,6%, ΠΑΣΟΚ 10,8%, έχει πέσει λίγο το ΠΑΣΟΚ, ήταν 11,5% τον Ιούνιο, Ελληνική Λύση 9,1%, ΚΚΕ 9,1%, Νίκη 1,7%, Πλεύση Ελευθερίας 4,6% πάντα, Φωνή Λογικής 3,2%, Μέρα 1,7%, Ελλάς 16,6%, 16,3% ήταν 0,3%, ανέβηκε, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7, ήταν 7,8%, το άλλο ήταν 4,7 και έχει γίνει 5,3. Αυτή είναι η αποτύπωση από την GPO για αυτήν την στιγμή. Τώρα, όπως σας είπα, Αλέξανδρος Κούρας. Ο κύριος Κούρας είναι αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών, αλλά τώρα τον καλώ εδώ με την ιδιότητά του ως αρθογράφου στο liberal.gr. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Άρη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές.
3: Λοιπόν, έγραψες προχθές, επειδή μελετάς τον τραμπισμό, μελετάς τη συντηρητική δεξιά στις Ηνωμένες Πολιτείες και αρθογραφείς επ' αυτού. Τι να καταλαβαίνουμε, μιλάει αλλιώς όταν έχει κάμερα δηλαδή σε ποιους απευθύνεται όταν έχει κάμερα ο Τραμπ απέναντί του και πώς μιλάει όταν δεν έχει κάμερα? Υπάρχει διαφορά?
1: Υπάρχει μια διαφορά.
3: Το μπορείς να είσαι λίγο πιο κοντά, σε παρακαλώ, για να σε ακούμε λίγο καλύτερα.
1: Δεν ξέρω τώρα αν με ακούτε καλύτερα.
3: Μπράβο, τώρα σχετικώς καλύτερα, ορίστε.
1: Λοιπόν, ο Τραμπ έχει από τα τελευταία περίπου 50 χρόνια που μπαίνει μέσα στα σπίτια των Αμερικανών, χτίζει μια περσόνα από την πρώτη μέρα, από τη δεκαετία του 80. Αυτή την περσόνα δεν έχει σταματήσει ποτέ να τη χτίζει. Είναι σαν με κάθε του δημόσια δήλωση να προσθέτει κάτι σε ένα αφήγημα. Το άρθρο που έγραψα την προηγούμενη εβδομάδα δεν είναι προς υπεράσπιση του Τραμπ, αλλά προς υπεράσπιση ενός πιο σοβαρού τρόπου να τον αναλύουμε. Δηλαδή το τι λέει όταν μιλάει, σε ποιον.
3: Δεν σε μετρώ τελικά... πάντως, αν απευθύνεσαι σε μένα, αστειεύομαι. Δεν σε μετρώ για υπερασπιστή του Τραμπ. Απλώς με βοηθάς να καταλαβαίνω τι προσπαθεί να κάνει ο Τραμπ. Σε ευχαριστώ πολύ. Προχωρούμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, οπότε εδώ θέλουμε να έχουμε υπόψη μας πάντα ότι όταν, από τη στιγμή που πολιτεύτηκε ο Τραμπ, με κάθε του δήλωση απευθύνεται αποκλειστικά στο κοινό τον οποίο τον ενδιαφέρει. Ο στόχος του είναι να είναι πρόεδρος της Αμερικής, να έχει το. Να έχει ισχύ και εξουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες και κατ' επέκταση όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να ασκήσουν ισχύ και εξουσία. Και αυτό για να το επιτυγχάνει πρέπει να έχει το εκλογικό του κοινό σε τάξη. Πρέπει δηλαδή οι άνθρωποι που είναι διατεθειμένοι να ψηφίσουν και να στηρίξουν τον ίδιο και τους υποψηφίους που χρήζει ή που προωθεί να δίνουν εκλογικές νίκες. Εγώ λοιπόν, επειδή τα πρώτα χρόνια, ειδικά στην πρώτη τετραετία του Τραμπ, δεν μπορούσα να καταλάβω τι συνέβαινε. Είχα κάνει και προβλέψεις που είχαν πέσει δραματικά έξω. Άρχισα να μελετάω το φαινόμενο λίγο πιο συστηματικά και αντιλήφθηκα ότι εάν ακολουθούμε τις δηλώσεις του, δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλει κανείς άκρη. Εάν ακολουθούμε τις πράξεις του, τότε δημιουργείται μια πολύ πιο συγκροτημένη εικόνα. Όχι πάλι πλήρως συγκροτημένη, αλλά πολύ πιο συγκροτημένη εικόνα. Οπότε, βλέποντας ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ελλάδα έχει την τάση είτε να δαιμονοποιεί η μεγάλη πλειοψηφία, είτε να θεοποιεί η μικρή μειοψηφία τον Τραμπ, θέλησα να προτείνω ένα διαφορετικό κριτήριο με τον οποίο μπορούμε να αλληλεπιδρούμε με τις δηλώσεις του και με τις πράξεις του. Και αυτό είναι να δίνουμε πολύ λιγότερη σημασία στο τι λέει, να παρακολουθούμε πολύ πιο σοβαρά το τι κάνει. Και χρησιμοποίησα και κάποια παραδείγματα όπως η Ουκρανία, όπως η FIFA, η πρόσφατη.
3: Είπες για την περίπτωση του Ινφαντίνο ότι το θέμα δεν ήταν ότι του την έπεσε ο Τραμπ να αθωώσει τον ποδοσφαιριστή, αλλά πώς συμπεριφέρθηκε ο Ινφαντίνο που υποτίθεται ότι είναι εκεί να τηρεί τον κανόνα. Παραμύθια.
1: Ακριβώς. Και, ναι. Ακριβώς. Δηλαδή, αν θέλουμε θεσμούς, τους φτιάχνουμε τους θεσμούς για να αντέχουν στην πίεση των ισχυρών. Εάν φτιάχνουμε θεσμούς οι οποίοι στην πρώτη πίεση των ισχυρών ενδίδουν, αυτό είναι πρόβλημα της θεσμικής οργάνωσης. Δεν είναι πρόβλημα των κινήτρων που έχει ένας ισχυρός να ασκήσει πίεση υπέρ της πατρίδας του ή της χώρας του ή υπέρ της δημοφιλίας του ή οποιοδήποτε άλλο. Το ζητούμενο είναι να δημιουργούνται θεσμοί οι οποίοι αντέχουν σε αυτούς τους κραδασμούς. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση η FIFA δεν φάνηκε αντάξια των προσδοκιών που είχαμε. Εντάξει, κάποιοι θα πούνε ότι κακώς είχαμε με όλα αυτά που έχουν γίνει στη FIFA τα τελευταία χρόνια, αλλά όπως και να έχει, στη συγκεκριμένη περίπτωση το μαχαίρι και το καρπούζι το είχε η FIFA, όχι ο Τραμπ. Η FIFA δηλαδή πήρε την απόφαση να ενδώσει στην απέτηση του.
3: Άρα λες, όταν τον βλέπουμε να μας απευθύνεται μέσω της κάμερας, θα ξέρουμε ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να διεγείρει το δικό του κοινό.
1: Ο Τραμπ δεν απευθύνεται ούτε στους Ευρωπαίους αναλυτές, πολύ συχνά δεν απευθύνεται ούτε καν στους συνομιλητές του. Είναι, χρησιμοποιεί τα μέσα ενδεχομένως καλύτερα από πάρα πολλούς άλλους πολιτικούς σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμα και οι εχθροί του το πιστώνουν. Και έχει τη δυνατότητα να καθοδηγεί τη συζήτηση εκεί που τον βολεύει. Για παράδειγμα, προεκλογικά, ο Τραμπ ήταν εκείνος ο οποίος επέλεξε με ποιους δημοκρατικούς αντιπαρατεθεί. Έτσι, πήρε από ολόκληρο το Δημοκρατικό Κόμμα διάλεξε και έφερε στο επίκεντρο εκείνους οι οποίοι ήταν οι πιο ακραίοι, οι πιο ριζοσπαστικοί, οι πιο, αυτοί που είχαν τη μεγαλύτερη απόσταση από το μέσο ψηφοφόρο. Και ασχολήθηκε με εκείνους. Διάλεξε αντίπαλο, δηλαδή, που λένε, που είναι και μια επίκαιρη κουβέντα και στην Ελλάδα. Οπότε, προτείνοντας να δίνουμε πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στο τι κάνει και στο πώς είναι ο κόσμος, δηλαδή στο παράδειγμα της Ουκρανίας.
3: Κλείνω με αυτό. Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Λέγαμε όταν βγήκε, Άρη, θα το θυμάσαι και εσύ, πάρα πολλοί άνθρωποι και φίλοι και ιδεολογικοί, φιλελεύθεροι κτλ. Με τους οποίους συναναστρέφομαι, λέγανε ότι ήρθε το τέλος της Ουκρανίας, θα έρθει η καταστροφή, ο Τραμπ θα δώσει θα παραδώσει την Ουκρανία στον Πούτιν που είναι φίλη κτλ. Πρώτον, οφείλουμε να πούμε ότι κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Δεύτερον, ακόμα και τώρα, ακόμα και πρόσφατα, οι Ηνωμένες Πολιτείες κράτησαν ανοιχτή τη ροή αμερικανικών όπλων μέσω ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ στην Άγκυρα έκανε μπάτζετ πάνω από δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν ισχύει δηλαδή η απλοϊκή ανάλυση ότι ό,τι πει ο Τραμπ είναι λάθος και ό,τι κάνει είναι κακό. Δεν ισχύει. Πρέπει να κοιτάμε περισσότερο το τι κάνει και όχι το τι λέει.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, σας καλημερίζω όλους και όλες και εκφράζω την συμπαράστασή μου στον κύριο Θοδωρή Αθερίδη, ο οποίος τόλμησε ο έρμος να πει ότι συγχαίρει, ότι εν πάση πτώση βρίσκει τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να αποδίδει έργο και έπεσε όλο το σύστημα αριστερή, φίλοι μου. Έχετε πάντα τη δημοκρατία μέσα σας, δηλαδή το αίσθημα το ότι μπορεί κάποιος να εκφράζεται ελεύθερα. Υπό μία προϋπόθεση, εκφράζεται ελεύθερα μόνο μέσα στο μαντρί της αριστερά. Όποιος τολμήσει να βγει από το μαντρί, τον έφαγε όχι ένας λύκος, όλοι οι λύκοι μαζί. Καλημέρα σας. Κάθε καλό.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
21: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
21: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
21: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
21: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
23: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
22: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλοι μας.
24: Η ώρα είναι 10.
25: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
26: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
27: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
28: Perfume Lab.
17: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα, δεν με... Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
5: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. Πέλα FM 103,3.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους. Μία φορά και φτάνει, καλή.
0: Μία.
1: Δροσιστική. Και ό,τι πρέπει για το καυτό καλοκαίρι το οποίο διανύουμε.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Και με το καλό να προχωρήσουμε.
0: Για που...
1: Δεν ξέρω αν θα πρέπει να σχολιάσουμε τη μέρα ή το τι συμβαίνει ή όχι. Είναι πολλά τα θέματα που απασχολούν εμάς πρωτίστως και την επικαιρότητα κατά δεύτερο.
0: Να πούμε ότι η ανατολή ηλίου έγινε στις 6 και 11 πρώτα λεπτά και η δύση θα γίνει στις 8 και 49. Επίσης είναι εθνική ημέρα τηγανητής πατάτας στη ΣΥΠΑ.
1: Νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά θέματα της ημέρας αυτή.
0: Σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ.
1: Δεν γιορτάζουν οι Αρχάγγελοι σήμερα πάντως.
0: Όχι.
1: 8 Δεκεμβρίου.
0: Ναι.
1: Νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα θέματα τα οποία απασχολούν κάποιους. Η μέρα της τηγανητής πατάτας της ΣΥΠΑ. Ελπίζω να μην είναι παγκόσμια ημέρα της τηγανητής πατάτας της ΣΥΠΑ, αλλά σκέτη ημέρα.
0: Σκέτη πρέπει να.
1: Αυτά τα French fries τα λεγόμενα. Το καλό φαγητό, το ποιοτικό που έχουμε μάθει να τρώμε και εδώ στα fast foodάδικα, τα οποία πολλοί αποκαλούν junk food, δηλαδή σκουπίδια. Θα μας πεις τι θέλεις να μας βάλεις να ακούσουμε, να ξέρω δηλαδή.
0: Όχι, ψάχνω.
1: Τι ψάχνεις, θα αλλάξει τραγούδια. Λοιπόν, να πιούμε καμιά γουλιά καφέ.
0: Να πιούμε λίγο καφέ, ναι. Και θα τα πούμε σε λίγο.
1: Εβδομάδα, θα τα

0: makes me feel alive.
1: Καλημέρα, είπαμε από τον Μπέλα FM τους 103,3 με τον Θόδωρο Βασιλιάδη
2: και τον Ηρακλή Κωνσταντόπουλο και... στο δεύτερο καφέ.
1: Στο δεύτερο,
2: μας ακούτε από τα RGNA, από τα ραδιόφωνα στους 103,3, αλλά και από τις εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα Android και iPhone, κατεβάζοντας δωρεάν την εφαρμογή Μπέλα FM 103,3, μέσω της οποίας μπορείτε εκτός από να μας ακούτε να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα, αλλά και να επικοινωνήσετε μαζί μας με μήνυμα το οποίο μπορούμε να διαβάσουμε εδώ απευθείας στο στούντιο, είτε τηλεφωνικά στο 2382-029-333, το οποίο αυτή τη στιγμή βέβαια μιλάει, έτσι.
1: Ναι, ναι. Καλημέρα στον Πέτρο το Σαμάδη από την Αλμοπία.
3: Ναι, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Η μέρα πατάτας σημερινή, αλλά εμείς εδώ έχουμε το μήνα της πατάτας από ό,τι φαίνεται. Ενώ περιμέναμε να περάσουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι, μια καλοκαιρινή ραστόνη, βλέπουμε ότι η Δημοτική Αρχή έχει βαρθεί να κάνει ίδια αντιπολίτευση στον εαυτό της, αφού η πραγματική αντιπολίτευση μάλλον δεν έχει πάρει και τόσο ζεστά το θέμα. Γιατί τα λέμε όλα αυτά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το ένα αίτημα παράτηση ενοικίας της καταστήματος στα Λουτρά Πόζαρ, και για να βάλουμε τον κόσμο στο κλίμα θα διαβάσουμε την δημόσια τοποθέτηση του πρώην δημάρχου του Χρήστου του Μπάτση, ο οποίος περιγράφει αρχικά τι έγινε στην συνεδρίαση, και θα πει τώρα κανείς, μα έτσι συνεδριάζουν οι ειδικοί, σε πάση περιπτώσει αυτό θα το δούμε αργότερα, να δούμε πώς περιγράφει για να κάνουμε τις παρατηρήσεις μας και γιατί θεωρούμε την όλη ιστορία μια πατάτα, μικρή, μεγάλη, τσίπς, εν πάση περιπτώσει ό,τι και είναι αυτό. Λοιπόν, λέει ο Χρήστος Μπάτσης, με αφορμή τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρόπολης Αλμοπίας, ο τέος δήμαρχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Χρήστος Μπάτσης προέβη στην ανάρτηση στο Facebook και λέει, λοιπόν, απίστευτα πράγματα εξακολουθούν να συμβαίνουν στα Λουτρά Πόζαρ. Έτσι λοιπόν, το Διοικητικό Συμβούλιο της 10 Ιουλίου, με πρόσκληση που εστάλει στις 1 Ιουλίου, επικοινώνησε με τον Διευθυντή της Επιχείρησης το απόγευμα και μίλησα με τον ίδιο και με τον πρόεδρο αυτής. Ενημέρωσα ότι έχει κίνηση ο δρόμος και ότι σε 10 λεπτά θα μπορούσα να είμαι παρόν και να πω την άποψή μου, καθώς και να ψηφίσω θετικά ή αρνητικά στα θέματα ημερήσιας διάταξης. Μου είπαν ότι τελειώνει το συμβούλιο, δεν χρειάζεται να πάω. Πέρασαν όλα τα θέματα ομόφωνα και οι εισηγήσεις του νομικού συμβούλου υπερψηφίστηκαν για το επίμαχο θέμα, που όλη την εβδομάδα, και εδώ αρχίζουν τα περίεργα, που όλη την εβδομάδα γινόταν πολιτικό μασάζ στην αρχή για να μην ψηφιστεί το επίμαχο θέμα. Λοιπόν, αυτά τα λέει ο Χρήστος Μπάτσης. Τώρα, προσπαθήσαμε εμείς να επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο της επιχείρησης, στάθηκε αδύνατον, μένουμε στο όσο υποστηρίζει ο Χρήστος Μπάτσης. Η συζήτηση για λήψη απόφασης στο αίτημα ενδιαφερομένου για παράταση 25 χρόνων στο κατάστημα που διαθέτει καταψηφίστηκε ομόφωνα. Η εισήγηση νομικού της επιχείρησης ξεκάθαρη, δεν δικαιούται παράταση ο ενδιαφερόμενος. Φάνηκε ότι τελείωσε το διοικητικό συμβούλιο, αποχώρησαν όλοι και εγώ με τη σειρά μου. Επικοινώνησα με δημοσιογράφο που ήταν στη συνεδρίαση. Στην συνέχεια, στις 9 και 4 με κάλεσε ο Διευθυντής της Επιχείρησης και με ενημέρωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είχε τελειώσει ακόμα. Με δώσει δηλαδή, όπως βλέπουμε στο Μουντιάλ εκεί που κάνουν εκεί τα διαλύματα για να ξεκουραστούν στο εμίχρονο, κάπως έτσι μάλλον έγινε και εδώ, μου πρότεινε να συμμετέχω στην ψηφοφορία και ότι η απόφαση άλλαξε και θα πάρουμε και τρίτη γνωμοδότηση από άλλο νομικό για το φλέγον θέμα. Η εισήγηση του νομικού της επιχείρησης ξεκάθαρη, δεν δικαιούται παρά τους ενδιαφερόμενους. Ασκήθηκε πίεση λοιπόν και πρέπει να πείτε στον κόσμο και τους μετόχους από ποιον και ενώ συμφέροντα πρέπει να υπηρετήσετε, γιατί δεν έγινε δεκτή η ξεκάθαρη εισήγηση του νομικού της επιχείρησης που εσείς τοποθετήσατε. Πρόεδρε, οφείλεις εξηγήσεις. Όλη την εβδομάδα μας ζητούσες να στηρίξουμε την ξεκάθαρη εισήγηση του νομικού, καθώς και εσύ ήσουν σύμφωνος με αυτήν. Μετρούσες τις πιθανές απώλειες και ζητούσες στήριξη από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Είπες ότι δεν πρόκειται να υποκύψεις σε πιέσεις και ότι θα υπηρετήσει αποκλειστικά και μόνο τα συμφέροντα τη Πολτρόπολη τα τελευταία δύο χρόνια. Τι άλλαξε, ποιος διοικεί τελικά, έχει κι άλλο να παραχωρήσουμε? Λοιπόν, τώρα θα μου πείτε, όλος ο καυγάς γίνεται για ένα μαγαζί? Λοιπόν, πάμε τώρα στην ουσία. Το κατάστημα αυτό το νοικιάζει η σύζυγος του αντιδημάρχου, του Τάσου του Θεοδωρίδη, γνωστός ως Σερκέζος. Λοιπόν, είχε βγει στην δημοπρασία επιθετίας Δημήτρη Μπίνου, πήρε μέρος στην δημοπρασία καθόλου νόμιμα, δεν μπορεί να πει δεν υπάρχουν εδώ, δεν υπάρχει καμία, κανένα ψέγμα. Τώρα, τα ερωτήματα που γεννούνται, εμείς επικοινωνήσαμε με τον αντιδήμαρχο, τον Τάσο τον Θεοδωρίδη, ο οποίος είπε μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, και εδώ πρέπει να πούμε ότι πάντα κινείται, καθώς και ως επιχειρηματίας έχει γνώση των ζητημάτων αυτών, και κάθε θέμα που χειρίζεται το χειρίζεται με τις συμβουλές νομικών, και έτσι κάνουν και όλοι οι επιχειρηματίες, δεν είναι κάτι καινούριο. Λοιπόν, είπε όταν η σύζυγός του έκανε το αίτημα, το έκανε πριν τελειώσει ο χρόνος ενοικίασης, ζήτησε και μία γνώμη νομικού για το όλο θέμα, ο οποίος και γνωμοδότησε βασιζόμενος σε κάποιες νεότερες τροπολογίες λόγω του COVID και που ισχύουν για τουριστικές περιοχές. Λοιπόν, τώρα ποιο είναι το περίεργο? Ο νομικός σύμβουλος τον οποίο συμβουλεύτηκε είναι και ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου Αλμοπίας, νομικός. Βέβαια, η δικαίωμα να παίρνει και δουλειές δεν έχει καμία σημασία. Εδώ πρόκειται για μια ιδιωτική υπόθεση και έχει κάθε δικαίωμα να παίρνει και να τις διεκπαιρεώνει. Ο άλλος, ο νομικός της επιχείρησης, βλέπουμε λοιπόν και οι δύο δουλεύουν για τον ίδιο εργοδότη, θα δει κανείς. Και το ερώτημα είναι, εφόσον υπήρχε αυτή η διχογνωμία, δεν μπορούσαν να πούν, ελάτε εδώ ρε παιδιά, ο ένας λέει έτσι, ο άλλος λέει αλλιώς, τι τελικώς ισχύει? Και όπως το τέλος υπερίσχυσε, ζήτησαν να ζητήσουν και μία τρίτη γνώμη. Δεν μπορούσαν αυτό να το κάνουν πριν προχωρήσει σε όλο αυτό το... σε όλη αυτή την ιστορία που νομίζω ότι δεν τιμά κανέναν τους. Λοιπόν, για να πούμε ότι ο Τάσος Θεοδωρίδης ήταν και πρώτος σύμβουλος σε ψήφους σε εκλογές που τελείωσαν. Λοιπόν, και ο ίδιος, όπως διευκρίνησε, δεν έχει ζητήσει ποτέ καμία έννοια, ζητά να εφαρμοστεί ο νόμος και ό,τι πει ο νόμος αυτό να γίνει. Και το θέμα βέβαια είναι γιατί δεν ενημερώθηκε και ο ίδιος πιο μπροστά. Στο ίδιο δημαρχείο ζουν, ρε αδερφέ, μπορούσαν κάτι να πούν. Λοιπόν, αγαπητέ αντιδήμαρχε, όλα καλά, σε αγαπάμε, σε εκτιμάμε, αλλά αυτό που ζητάς δεν μπορεί να γίνει, διότι αυτό και αυτό και αυτό αντιμένει στον νόμο. Και ας βγει ξανά στη δημοπρασία, λέμε τώρα εμείς, έτσι, και προχωράς. Αν σε ενδιαφέρει, το χτυπάς και παραμένεις. Θέλω να πω, δηλαδή, κάποια ζητήματα μπορούσαν να τα δούνε και να μην γίνεται αυτό το. Και αν πιστέψουμε και τον Χρήστο τον Πάση, που δεν έχουμε λόγο να μην τον πιστέψουμε, όταν κάνει λόγο ότι όλη την εβδομάδα γινόταν αυτή η ιστορία η Παρασκευιακή, να στηριχτεί η εισήγηση του νομικού της επιχείρησης, δημοτικής επιχείρησης, και να καταψηφιστεί το θέμα. Και μετά ξαφνικά, για ποιο λόγο υπήρξε δηλαδή αυτό το παρασκήνιο, δεν μπορείς να το πούν τον άνθρωπο, ξέρεις αδερφέ, δεν γίνεται ή γίνεται. Λοιπόν, δεν ξέρω τι αποσκοπεί ή αν κρύβεται κάτι άλλο πολιτικό πίσω από όλα αυτά τα νομικά, θα τα βρουν οι νομικοί, αλλά δεν μπορεί και δύο νομικοί που ζουν στο ίδιο σπίτι να μην μπορούν να συνοηθούν. Δεν μπορώ, δηλαδή, αυτό δεν έχει λογική εξήγηση. Πάση περιπτώσει, φαντάζομαι το πολιτικό αντίκτυπο που θα έχει και εκείνο που θέτηκε ο Χρήστος Μπάση, που κοιτίδεται σε έναν απλό πολίτη και ακροατή. Δηλαδή, πώς γίνονται σχεδιάσεις? Τελειώνουν, ξαναρχίζουν, ξανατελειώνουν, ξαναρχίζουν. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, αυτό είναι το ένα το θέμα. Το άλλο το θέμα, λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για τον Γιώργο Σαββίδη, ο οποίος είχε διαγραφεί από τον συνδυασμό του Δημάρχου, ο οποίος οι πληροφορίες τον έφεραν να καταθέτει αίτημα να αποκατασταθεί, ήδη κατέθεσε αίτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο, μετά τη δικαίωσή του από την αποκεντρωμένη, και ζητά να ανακληθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με οποία σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε από το Σώμα η αντικατάστασή του από μέλος και από την αντιπροεδρία, στην οποία έχει οριστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑ Αλμοπίας. Λοιπόν, έκανε αυτή την αίτηση, να δούμε τώρα τι θα γίνει. Βέβαια είναι υποχρεωμένο το Δημοτικό Συμβούλιο να ανακαλέσει, αφού δικαιώθηκε ο Γιώργος Σαββίδης, αλλά κανείς δεν το απογορεύει. Την ίδια στιγμή μάλιστα, αν θέλει, να ξαναψηφίσει, να τον καθαρέσει από την θέση, από το αξίωμα του αντιπρόεδρου, έχει από το Δημοτικό Σύμβουλο και είναι άλλες οι διαδικασίες αν θέλουν να το διαγράψουν. Αλλά αν αποφασίσει η πλειοψηφία το Σώμα, η πλειοψηφία στην ουσία, να τον αντικαταστήσει την ίδια μέρα. Δηλαδή για ένα λεπτό να γίνει αντιπρόεδρος και το επόμενο λεπτό να μην είναι. Εδώ βέβαια τώρα πλέον πάμε σε μια μάχη χαρακομμάτων από ό,τι φαίνεται, και κανείς δεν γνωρίζει τι μέρη γενέστε. Βέβαια την πλειοψηφία του Δημάρχου είναι μεγάλη, είναι δύσκολο να ανατραπεί. Άλλωστε έχει συμμαχίες από την αντιπολίτευση, οπότε τέτοιο θέμα κατά την προσωπική μου άποψη δεν τίθεται, δεν υπάρχει στην προκειμένη περίπτωση. Λοιπόν, βέβαια το θέμα είναι περισσότερο πολιτικό και έστω παραταξιακό. Και τώρα και από ό,τι φαίνεται υπάρχουν κάποιες τριβές, θα δούμε πώς είναι και αν ανταποκρίνονται στην φημολογία που υπάρχει. Το να μείνουμε στην αριδαία, καθώς ξεκινάνε οι εργασίες κατασκευής των πρότυπων έξυπνων διαβάσεων πεζών έξω από τις σχολικές μονάδες, στο πλαίσιο του έργου κατασκευή έξυπνων πρότυπων διαβάσεων σχολείων με στόχο τη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος διάβασης. Θα δούμε πόσο έξυπνες είναι αυτές οι διαβάσεις. Το πρόγραμμα εκτέλεση των εργασιών ξεκινάνε από αύριο 14 Ιουλίου. Οδός Διοικητηρίου Πρώτο Γυμνάσιο Αριδαίας, Τετάρτη 15 Ιουλίου οδός Σταγματάρχη Χαϊλή Πρώτο Γυμνάσιο Αριδαίας, Πέμπτη 16 Ιουλίου οδός Παύλου Μελά Τρίτο Δημοτικό Σχολείο Αριδαίας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών δέχεται να υπάρχουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μικρές καθυστερήσεις στη διέλευση των οχημάτων.

0: Θα πάμε σε γλώσσα. Είχαμε αρκετές γλώσσες, όπως είχαν πει για την Παρασκευή. Στον Αρχάγγελο Διήμερο, γιατί κερασιών, στην ιστορικό νομοδήμερο γλώσσα, λικοστομήτικα. Στο Ριζοχώρι, ριζοχωρήτικα. Λοιπόν, στην όρμα σήμερα ολοκληρώνονται οι γλώσσες, ξεκίνησε χθες Δήμερο και εκεί. Τώρα στην Ήδα, ο Δήμαρχος Αρμοπίας επισήμανε ένα σοβαρό ζήτημα που αφορά τις εκδηλώσεις των πολιτιστικών συλλόγων. Υπήρξε πριν από λίγες μέρες και μια σχετική ανακοίνωση από την περιφερειακή κοινότητα Πέλλας ότι πρέπει να τηρούν τους νόμους. Ο Δήμαρχος Αρμοπίας είπε ότι υπάρχει κίνδυνος, ίσως πολλές εκδηλώσεις να μην γίνουν, διότι η νομοθεσία είναι τέτοια που αποτελεί μεγάλη τροχοπέδη. Και βέβαια από την πλευρά του είπε ότι ο Δήμος θα προσπαθήσει όσο μπορεί να συμβάλλει, ούτως ώστε κάποια ζητήματα να ξεπερνιούνται. Βέβαια το ζητούμενο, το άλλο το ζητούμενο είναι ότι οι βουλευτές που παραβρέθηκαν στο χαιρετισμό τους έδωσαν συγχαρητήρια στους διοργανωτές και τα λοιπά και τα λοιπά και τα γνωστά, αλλά από την άλλη δεν τους είπε κάποιος: παιδιά, ωραία τα συγχαρητήρια, ωραίες οι παρατηρήσεις σας, ωραία που χαιρετάτε τον κόσμο που είναι μαζεμένος, αλλά με τον νόμο που ψηφίσετε σε λίγο δεν θα υπάρχουν εκδηλώσεις. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να το ξαναδούν το θέμα και πόσο μπορεί να διορθωθεί. Πάντως, αν εφαρμοστεί ο νόμος, είναι σίγουρο ότι το 80 με 90, αν όχι το 100% των εκδηλώσεων θα σταματήσει, τουλάχιστον των καλοκαιρινών. Τώρα στην Έδεσα υπάρχει προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας στο δάσος, πάρκο της Έδεσας, όπως βέβαια και σε εσάς στο Ελευθεροχώρι. Τώρα για την Έδεσα, σύμφωνα με την απόφαση των αντιπεριφερειάρχη, απογορεύεται η κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους στο δάσος πάρκο της Έδεσας του Δήμου Έδεσας για σήμερα από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Η απογόρευση διάρκειας παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων, οχημάτων, τροχοφόρων στην περιοχή δεν περιλαμβάνει πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές που αποφασίστηκε η εφαρμογή αυτής της απόφασης. Λοιπόν, και πάλι να επιστρέψουμε λίγο στο Δήμο της Αρμοπίας, όπου η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης προχώρησε, όπως βλέπουμε, στην Διάβια, στην βεβαίωση, στην ΔΟΗ, όσων έχουν οφειλές προς την Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης. Λοιπόν, αυτά τα νέα μας από την περιοχή της Αρμοπίας. Εύχομαι καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή εβδομάδα, Πέτρο.

0: αυτά από την αλλοπία από λοιπόν, τον Πέτρο Σαμάδη.
1: Δεν ξέρω πώς τα άκουσες εσύ. Ναι. Δεν το διακόψαμε καθόλου γιατί είχε έναν ηρμό, ας πούμε, ναι, και ναι, τα πήγαινε έτσι κορδόνι.
0: Ναι, ναι, δεν μας έδωσε περιθώριο.
1: Ξέρεις ότι είμαστε στη μέση της θητείας των δημάρχων. Έτσι, 2,5 χρόνια έχουν περάσει και έχουν άλλα 2,5.
0: Τα προβλήματα...
1: Δεν ξέρω αν αυτά είναι μια ιδέα να πάρουμε το τι θα γίνει μέχρι τις εκλογές. Γιατί το να υπάρχει τέτοια διαμάχη, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχουν τέτοιου είδους συγκρούσεις, ακόμα και αν είναι συσσαγωγικά, ανάμεσα σε δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους και προέδρους δημοτικών επιχειρήσεων, εμένα μου κάνει κάποια εντύπωση. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω τι κρύβεται από πίσω ή γιατί υπάρχουν. Δεν θα σχολιάσω το νομικό μέρος της υπόθεσης, ούτε δικηγόρος είμαι, ούτε γνώστης των διαδικασιών. Και θεωρώ ότι είναι και. Δεν είναι παράλογο δύο νομικοί να έχουν διαφορετική άποψη για ένα θέμα. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι αυτά το ότι αν υπήρχε σπουδή στο να ψηφιστεί το Α ή το Β, να υπερψηφιστεί, να καταψηφιστεί μια πρόταση για την ανανέωση, ας πούμε, του συγκεκριμένου καταστήματος, αν ήταν έτσι, από τη στιγμή που εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα μέσα. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι είναι σε θέσεις ευθύνης.
0: Νομίζω δεν θα έπρεπε να πάρει διάσταση, θα έπρεπε να το κλείσουν το θέμα πριν καν ξεκινήσει.
1: Ναι, για ποιο λόγο. Μα το ζήτημα είναι γιατί να πάρει αυτή τη διάσταση, γιατί όπως είδες ότι ψηφίσανε, μετά τελικά αποφάσισαν ότι δεν ψηφίσανε και μάλλον έχουν πάρει μεταγραφή από την ΕΔΕΣΑ στην Αλμοπία. Δεν ξέρω τι σχολή ΕΔΕΣΑ οίκου. Τα θέματα αλλάζουν.
0: Κάτι μου θυμίζει.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Δεν ξέρω, εντάξει, τα πράγματα. Όχι ότι είναι κακό να υπάρχει ακόμα και παρασκήνιο, έτσι, αλλά δεν ξέρω, κάπως μου φαίνεται ότι ξεφεύγουν λίγο. Δεν θα ξεχάσω αυτά που είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από 10 μέρες μάλλον, ότι υπάρχουν κάποιοι νέοι μνηστήρες για το Δημαρχιακό Θόκο στην Αλμοπία, οι οποίοι έχουν διατελέσει και παλαιότερα σε αυτή τη θέση, και επίκυνται ή, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι φοβούνται ότι θα υπάρχουν μεταγραφές στελεχών από τη μία προς την άλλη παράταξη, ή μάλλον από το ένα προς το άλλο, ενδεχομένως να δημιουργηθεί ψηφοδέλτιο. Τέλος πάντων, να το αφήσουμε λίγο. Νομίζω ότι είναι κάτι που έπρεπε να σχολιαστεί. Δεν είναι το σημαντικότερο θέμα της εβδομάδας. Το σημαντικότερο ίσως θα είναι η ζέστη που επίκειται, κατά τη γνώμη μου. Γιατί δεν ξέρω πώς θα πάει το ρεύμα και πού θα κοιμαθούν όλα αυτά. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αψιμαχίες στο Περσικό Κόλπο και το πετρέλαιο πήρε την ανηφόρα. Πριν προλάβει να πέσει η τιμή της βενζίνης κατά 10 λεπτά, όπως μας υποσχέθηκαν τα δηληστήρια, το πετρέλαιο πλησιάζει μάλλον προς τα $80 το βαρέλι από τα 70 που είχε. Σήμερα κερδίζει πάνω από το 3,5% στα χρηματιστήρια. Και πολύ φοβάμαι ότι τα 10 λεπτά αύξηση θα είναι να παραμείνει εδώ που είναι, εν πάση περιπτώσει κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο για τη βενζίνη μιλώντας.
0: Θα ξεχνάμε
1: ότι είναι περίοδος διακοπών και πολλοί κόσμος προσπαθεί να εκδράμει σε άλλους προορισμούς.
0: Πριν περάσουμε στον καλεσμένο που έχουμε, τον Δημήτρη τον Λουτζάρη από την Farmer Secret, για να ενημερωθούμε γενικά για τα αγροτικά, εγώ λέω να κάνουμε ένα διάλειμμα για να το πάμε συνεχόμενα, μην διακόψουμε καθόλου.
1: Να παίξουμε και διαφημίσεις τώρα.
0: Ναι, να παίξουμε λίγες διαφημίσεις.
1: Σερί, λοιπόν, ακούτε τις διαφημίσεις. Έτσι, ακούτε το δεύτερο καφέ με τον Ηρακλή Κοσκινόπουλο και τον Θόδωρο του Βασιλιάδη στον Bell FM 103,3. Κατεβάστε την εφαρμογή αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Και για iPhone και για Android. Τα λέμε σε λίγα λεπτά.
2: Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
5: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
6: Στα Γιάννητσά, στο ανοιχτό θέατρο Γιάννητσών.
7: Μάριος Αθανασίου.
8: Βαλέρια Κουρούπη.
9: Και ο Σπύρος Πούλης.
10: Ο επιθεωρητής Drake.
11: Η μαύρη χείρα.
12: Δευτέρα 13 Ιουλίου.
13: Προπόληση more.com.
14: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. Bell FM 103,3.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιάννητσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
8: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
11: Αφή Καπέλη, στα Γιάννητσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιάννητσών Θεσσαλονίκης.
14: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
0: Και αφού τελείωσε το διάλειμμα, Θόδωρε, να
1: πριν
0: συνεχίσουμε.
1: Να πάμε να δούμε καμιά βουτιά.
0: Βουτιές κάναμε το Σαββατοκύριακο, περισσότεροι φαντάζομαι.
1: Ναι, λέω πριν να κάνουμε τις επόμενες, να προχωρήσουμε σε κάτι άλλο, ίσως πιο χρηστικό, ενδιαφέρον για πολύ
0: κόσμο. Δημήτρη, καλημέρα.
15: Καλή σας μέρα.
0: Από την Farmer
15: Secret.
0: Να μας ενημερώσει λίγο για τους αγρότες, τα προγράμματα, τι πρέπει να προσέχουν οι αγρότες αυτή την περίοδο, την προετοιμασία ενδεχομένως που πρέπει να γίνει για τη δήλωση ΟΣΔΕ, για να μην τρέχουμε την τελευταία στιγμή. Τι τρέχει τώρα, τι επήγει, τι είναι σε άμεση προτεραιότητα από τις δηλώσεις που πρέπει να κάνουν οι αγρότες και πώς είναι γενικά η κατάσταση στον αγροτικό τομέα από τη δική σας πλευρά.
15: Αρχικά να πούμε ότι αυτή τη βδομάδα ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την επιδότηση λιπασμάτων, επειδή είχαν αυξηθεί οι τιμές στα λιπάσματα λόγω της κρίσης. Υπάρχει μια επιδότηση από το κράτος που είναι 15% της αξίας των λιπασμάτων και χωρίζεται σε δύο περιόδους. Η πρώτη περίοδος είναι από 15 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου. Τα λιπάσματα που εκδόθηκαν αυτή την περίοδο πρέπει να δηλωθούν αυτή τη βδομάδα μέχρι την Παρασκευή, πρέπει να δηλωθούν στο σύστημα ώστε μέχρι τέλος του μήνα να γίνει η επιστροφή αυτού του ποσού. Επίσης τα λιπάσματα που έχουν κοπεί τα τιμολόγια από 1 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου θα γίνει μια αντίστοιχη κατάσταση να δηλωθούν και για πληρωμή θα είναι και αν τα λοιπάσματα μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου.
0: Ερώτημα, γιατί δεν περιλαμβάνονται και ενδεχομένως τα λοιπάσματα που είναι από την αρχή του έτους?
15: Θεωρητικά ήταν η περίοδος που ξεκίνησε η αύξηση των λοιπασμάτων Οπότε γι' αυτό δέχονται λοιπάσματα από 15 Μαρτίου. Υπάρχουν πολλοί παραγωγοί που πήραν τα λοιπάσματά τους αρχές Μαρτίου, αρχές Μαρτίου, 10 Μαρτίου, 12 Μαρτίου και αυτοί δεν πληρώνονται.
0: Δεν είναι λογικό αυτό, έτσι?
15: Δεν έχει λογική, αλλά αποφασίστηκε μια τέτοια κατάσταση γιατί θεώρησαν ότι από τότε ξεκίνησαν να ανεβαίνουν απότομα τα λοιπάσματα.
0: Τέλος πάντων, τι πρέπει να κάνουν οι αγρότες?
15: Οι αγρότες πρέπει να μιλήσουν είτε με το λογιστή τους είτε με το μελετητικό γραφείο που έκαναν τη δήλωση ΟΣΔΕ, να τους παραδώσουν όλα τα τιμολόγια που περιέχουν μέσα λοιπάσματα και να τα ανεβάσουν στο σύστημα. Στην ουσία δεν μπορούμε να ανεβάσουμε ό,τι θέλουμε. Το σύστημα τα φέρνει σχεδόν έτοιμα τα τιμολόγια.
0: Ούτως ή άλλως δεν είναι ανεβασμένα αυτά αυτόματα στο σύστημα? Δεν τα βλέπετε δηλαδή και εσείς οι μελετητές ή οι λογιστές?
15: Βλέπουμε τις αξίες. Μέχρι στιγμής δεν φαίνονται δηλαδή το τι έχει κοπεί σε κάθε τιμολόγιο. Βλέπουμε τις αξίες, οπότε σίγουρα πρέπει να γίνει μια διασταύρωση, γιατί κάποιο τιμολόγιο μπορεί να έχει
0: και κάτι άλλο εκτός από τα λοιπάσματα.
15: Και κάποιο φάρμακο, κάποιο σπόρο ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε εμείς θέλουμε να ανεβάσουμε καθαρά και μόνο τα λοιπάσματα.
0: Από τις επιδοτήσεις, από όλα αυτά που ήταν το προγενέστερο διάστημα, ικανοποιήθηκαν οι αγρότες από τις πληρωμές?
15: Φαίνεται ότι και μετά το σκάνδαλο του ΠΚΠ, το 2025 ήταν μια χρονιά που ξεκίνησε να καθαρίζει λίγο η κατάσταση και από εκεί και πέρα φάνηκε ότι οι πληρωμές που έγιναν ήταν αρκετά καλές, γιατί δεν δαπανήθηκαν χρήματα σε αυτούς που δεν δικαιούνταν. Οπότε φάνηκαν ότι οι επιδοτήσεις ήταν αρκετά αυξημένες σε τιμή μονάδας από τις προηγούμενες χρονιές.
0: Μάλιστα.
15: Αυτό όσον αφορά το 2025. Πάμε τώρα στο 2026 που περιμένουμε να ανοίξει το ΟΣΔΕ ίσως και μέχρι το τέλος Ιουλίου, το οποίο θα έχουμε μια καινούρια πλατφόρμα, θα γίνονται πολλές διασταυρώσεις. Η πλατφόρμα φυσικά θα είναι μέσω της ΑΔΕ, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται τώρα και ίσως και μελλοντικά. Ελπίζουμε να μην γίνουν συμψηφισμοί, έτσι με χρέη οτιδήποτε. Παρ' όλα αυτά περιμένουμε να ανοίξει η πλατφόρμα, όπως είπαμε θα είναι καινούρια και θα προσπαθήσουν να αυτοματοποιήσουν την κατάσταση όλη για τη δήλωση καλλιέργειας, ώστε να μειωθούν κατά πολύ τα λάθη και να έχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα ο παραγωγός στο πόσα λεφτά θα πληρωθεί στο τέλος, γιατί μέχρι στιγμής πηγαίνουμε στο ταμείο και τότε βλέπουμε τι θα πληρωθούμε.
0: Δεν το γνωρίζουμε δηλαδή.
15: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτά με τα προβλήματα τέλος πάντων που υπήρχαν με τις αλληλοκαλύψεις, με τα τετραγωνικά, με τα χωράφια, όλο αυτό το πρόβλημα που κακώς υπήρχε, νομίζω θα λυθεί.
15: Μπορεί να μην λυθεί σε μια χρονιά, αλλά σίγουρα πρέπει να λυθεί από φέτος.
0: Γιατί το λέω αυτό, ήδη έχεις ένα χωράφι που στο συμφωνητικό, στο συμβόλαιο φαίνεται παράδειγμα 4.980 στρέμματα. Στην αποτύπωση δεν βγαίνει ακριβώς αυτό, ή μπορεί να βγει περισσότερο μαζί με τα διαθέσιμα και τα λοιπά. Τι δηλώνει ο αγρότης? Αυτό που είναι στο συμβόλαιο, σε αυτό που ανήκει δηλαδή στο υποθηκό φυλάκιο και τα λοιπά, ή η κάλυψη που φαίνεται ότι έχει σπείρει, έχει βάλει την παραγωγή?
15: Πλέον θα γίνει τη διασταύρωση κτηματολόγιο ε9 και συμφωνητικό, οπότε θέλουν μέσα στην επόμενη τριετία να μπαίνουν τα χωράφια στο λεγόμενο σύστημα μύδας και από εκεί και πέρα θα τραβιούνται απευθείας μέσα στη δήλωση καλλιέργεια, στη δήλωση ΟΣΔΕ. Στην ουσία θα φαίνεται ακριβώς η αποτύπωση που υπάρχει στο κτηματολόγιο. Και εδώ δημιουργείται ένα πρόβλημα με τα χωράφια τα οποία δεν έχουν ξεκαθαριστεί τα κληρονομικά τους, έχουν αργήσει ίσως να γίνουν διαδικασίες για να ρυθμιστούν αυτά τα χωράφια, οπότε μάλλον αυτά θα μείνουν απλήρωτα μέχρι να ξεκαθαριστεί η κατάστασή τους.
0: Μάλιστα. Έτσι. με παλαιότερες επιδοτήσεις που είναι σε εκκρεμότητα λόγω των ελέγχων αυτών και τα λοιπά του ΟΠΕΚΕΠΕ, που υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες συνδεδεμένες και τα λοιπά. Εκεί τι πρέπει να περιμένουν οι αγρότες που έχουν να λαμβάνουν αλλά δεν λαμβάνουν ακόμη?
15: Περιμένουμε ίσως μία σύντομη πληρωμή μέχρι τέλος Ιουλίου, και το πιο πιθανό είναι να πάμε σε πληρωμή τον Οκτώβριο και να δούμε εκεί τι θα έχουν καταφέρει να διασταυρώσουν ώστε να γίνουν οι αντίστοιχες πληρωμές. Από παλαιότερα έτη, είτε αυτό είναι από το 25, είτε είναι από παλαιότερα έτη.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι, Θόδωρα, σε βλέπω σκεφτικό εσύ, τα ακούς λίγο...
1: Εγώ δεν τα ξέρω αυτά τα θέματα, οπότε ούτε απορίες έχω, ούτε θα επιληθούν.
15: Να πούμε ότι και μέσα στο Σεπτέμβρη, για τους αγρότες οι οποίοι σκέφτονται να επενδύσουν, περιμένουμε να ανοίξουμε τα λεγόμενα σχέδια βελτίωσης. Στην ουσία είναι επιδοτούμενα προγράμματα για να βελτιώσουν το μηχανολογικό εξοπλισμό.
0: Είχαν παγώσει αυτά? Είχαν παγώσει?
15: Δεν είχαν παγώσει, απλά άργησαν να βγουν. Τα περιμέναμε λίγο πιο νωρίς, αλλά με όλη αυτή την κατάσταση που προσπαθούμε...
0: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε μεγάλη ζημιά στον αγροτικό τομέα, έτσι?
15: Δημιουργήθηκε, ναι, υπήρχε μεγάλη ζημιά. Τώρα όμως φαίνεται ότι βελτιώνεται η κατάσταση. Μπορεί να άργησαν οι επιδοτήσεις να μπουν, αλλά μπήκαν σε αρκετά ικανοποιητικό στάδιο, επίπεδο, οπότε και τώρα σιγά σιγά ξεκλειδώνουν και τα καινούρια προγράμματα. Είχαν κλειδώσει και επιδοτούμενα προγράμματα μέσα στο 25, δηλαδή αυτή τη στιγμή περιμένουμε να βγουν οι εγκρίσεις από το πρόγραμμα νέων αγροτών.
0: Και αυτά δηλαδή δεν έχουν ανοίξει ακόμη.
15: Έγιναν οι αιτήσεις τον Ιανουάριο του 25 και ακόμα δεν ξέρουμε αποτελέσματα. Και σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δεσμεύσεις από τους παραγωγούς και δεν ξέρουν αν εγκρίθηκαν, αν θα συνεχίσουν, αν θα σταματήσουν.
0: Τέλος πάντων, τι να κάνουν για αυτοί που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία και είναι επενδυτικοί, και τι παραγωγή θα βάλουν, πώς θα τη βάλουν, τι στήριξη θα έχουν, είναι τα αντιχαλαζικά, είναι τα βροχικά, πώς θα... Ναι. Όλα αυτά τα προγράμματα δηλαδή είναι σε κρεμότητα και πρέπει να είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ δηλαδή οι επενδύσεις που μπορεί να έχουν εγκριθεί, έτσι?
15: Ναι, είναι αρκετά τα χρήματα. Αυτή τη στιγμή τα παλιά προγράμματα είναι παγωμένα ακόμα, δεν έχουν πληρωθεί, είναι παγωμένα λόγω της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, οπότε ό,τι δεν είχε πληρωθεί μέχρι 31/12 του 25 έχει παγώσει και περιμένουμε ίσως μέχρι το Σεπτέμβριο να ξεκλειδώσουν όλα αυτά.
0: Είναι θετική αυτή η κατάσταση μεταφοράς στην ΑΔΕ, όλο το αγροτικό αυτό πελατολόγιο, στο πω έτσι, βοηθάει, προχωράει πιο γρήγορα?
15: Σίγουρα γίνονται πιο πολλές διασταυρώσεις, σίγουρα αυτός που πραγματικά καλλιεργεί και πραγματικά δηλώνει σωστά τα χωράφια που έχει, όπως είναι στην πραγματικότητα, στην ουσία αυτός θα έχει όφελο σίγουρα. Όμως αυτή τη στιγμή ο παραγωγός μπαίνει σαν αστυνόμος, να το πω, στα χωράφια τα οποία είναι νοικιαζόμενα και πρέπει να πιέσει τους ιδιοκτήτες να ρυθμίσουν τα χωράφια τους, γιατί στην ουσία αυτός δεν θα πληρωθεί. Ο ιδιοκτήτης νοικιάζει το χωράφι και τελείωσε.
0: Οπότε η κατεύθυνση, έτσι όπως το διατυπώνεις, είναι προς τη θετική δηλαδή, και φαντάζομαι ότι από το χρόνο δεν θα υπάρχουν αυτά τα προβλήματα των διασταυρώσεων.
15: Σίγουρα
0: θα έχει ολοκληρωθεί φέτος.
15: Σίγουρα θα μειωθούν κατά πολύ, έτσι. Σίγουρα θα μειωθούν κατά πολύ. Στη δήλωση ΟΣΔΕ που θα γίνεται, περιμένουμε να γίνονται αρκετές διασταυρώσεις εκείνη τη στιγμή, ίσως και τα αγροτεμάχια τη στιγμή που θα δηλώνονται, να δούμε αν όντως είναι σωστά. Παράδειγμα, μπορεί σε ένα αγροτεμάχιο να έχουμε σε ένα σημείο βαμβάκι και δίπλα να είναι στάρι ο γείτονας. Στις σχεδίες πάνω στο χάρτη, σε 2-3 μέτρα διαφορά.
0: Να αλλοκαλύπτει μια μπράβο. Παραγωγή την άλλη. Έτσι. Αυτά τα προβλήματα που υπήρχαν.
15: Που υπήρχαν.
0: Έτσι.
15: Γιατί το λεγόμενο σύστημα monitoring, το οποίο ήταν ο δορυφόρος που έλεγχε αυτά τα χωράφια, λειτουργούσε σε 50 με 100 τετραγωνικά. Σε αυτά τα τετραγωνικά είναι τεράστια απόσταση. Οπότε στο 1-2 μέτρο, αν υπάρχει διαφορά, εκεί μπορεί να σε μηδενίσει όλο το χωράφι.
0: Να χάσει την επιδότηση.
15: Οπότε τώρα περιμένουμε να μικρύνει αυτή η απόσταση, να είναι πολύ πιο αυστηρό το στίγμα, ώστε να μην δημιουργηθούν αυτά τα προβλήματα.
0: Επίσης, ένα θέμα που θα ήθελα να ρωτήσω, τι γίνεται με τις περιπτώσεις των αγροτεμαχίων που δηλώνονται αγρανάπαυση, τα οποία πιστεύω το 90% τα καθαρίζει, αλλά καταλαβαίνεις και εσύ ότι η αγριάδα τα χόρτα αναπτύσσονται πολύ γρήγορα, οπότε αν γίνει μια αποτύπωση από το δορυφόρο που λες σε χρόνο μεταγενέστερο, θα φαίνεται ότι είναι παρατημένος, οπότε δεν έχει γίνει ο καθαρισμός του χώρου ή η ανάλογη εργασία. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, πώς προστατεύεται ο αγρότης?
15: Θεωρητικά ο δορυφόρος, αυτό το νέο σύστημα, παίρνει φωτογραφίες κάθε 3 μέρες. Οπότε μπορούμε να δούμε, μπορεί να καταλάβει το σύστημα αν έχει καλλιεργηθεί ή όχι η αγρανάπαυση.
0: Και αν έχει γίνει η ανάλογη διαδικασία, να μην είναι γεμάτο με χόρτα και παρατημένο.
15: Έτσι ακριβώς. Η αγρανάπαυση λέγεται καλλιεργούμενη αγρανάπαυση. Δηλαδή πρέπει σίγουρα 2 φορές το χρόνο να το καλλιεργήσουμε, να το κάνουμε μια σβάρνα, ένα ρίπερ, κάτι, ώστε να φύγουν
0: καταστροφέα.
15: Τα χόρτα. Μπράβο, έτσι ακριβώς. Οπότε να φύγουν τα χόρτα. Πολλές περιπτώσεις παλιότερα απλά ήταν παρατημένα χωράφια. Το 2025 φάνηκε ότι αρκετά χωράφια βγήκαν εκτός γι' αυτό το λόγο. Μπορεί να τα είχαν καλλιεργήσει μία φορά και τέλος. Οπότε πλέον θέλει λίγο προσοχή.
0: Θέλει προσοχή από τους αγρότες.
15: Θέλει προσοχή, θέλει σίγουρα 2 φορές το χρόνο, την περίοδο που βγαίνουν τα χόρτα, να καλλιεργηθούν και από εκεί και πέρα θα επιδοτηθούν όπως πρέπει.
0: Ένα ερώτημα τώρα θέλω να σου θέσω σχετικά με την αγορά, με τις τιμές των αγροτικών προϊόντων, να μας πεις και εσύ την άποψή σου σαν γεωπόνος. Ειδικά τώρα τις τελευταίες μέρες ακούμε ότι τόση τόνη κεράσια, παράδειγμα να πω στον Αρχάγγελο, τα έχουν παρατήσει, τα έχουν αφήσει, γιατί δεν συμφέρει οικονομικά να τα μαζέψουν λόγω εργατικών χεριών και το κόστος είναι μεγαλύτερο δηλαδή από τα έσοδα. Οπότε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση γενικά με τα προϊόντα, γενικά να μας πεις και για το ροδάκινο, για το βερίκοκο?
15: Από αυτά που βλέπουμε τι γίνεται, έχουμε ακούσει ότι μπορεί να φτάνει και ένα ημερομίσθιο στα 45 ευρώ.
0: Στα 60.
15: Στα 60, οπότε είναι λίγο δύσκολο να μπορέσει να μπει ο παραγωγός και να μαζέψει τη σοδειά του. Είδαμε φέτος ότι οι περισσότεροι παραγωγοί προσπάθησαν να τα μαζέψουν μόνοι τους, οικογενειακά, ώστε να μεγιστοποιήσουν όσο είναι δυνατόν το εισόδημα.
0: Δεν τα προλαβαίνεις όμως.
15: Σίγουρα δεν τα προλαβαίνουν. Παρόλα αυτά όμως υπήρχε και πάρα πολύ παραγωγή φέτος, βοήθησε αρκετά ο καιρός, οπότε υπάρχει πληθώρα προϊόντων στην αγορά. Όμως, αν πάμε στο σούπερ μάρκετ, δεν νομίζω να φαίνεται αυτό. Δηλαδή μπορεί να δούμε ότι υπάρχει, είναι αυξημένες οι τιμές στο σούπερ μάρκετ από ότι οι τιμές που πληρώθηκε ο παραγωγός στο χωράφι.
0: Μα τώρα κάτω από ευρώ νομίζω αγοράζουν τα κεράσια.
15: Ναι, δυστυχώς τα κεράσια αυτή τη στιγμή δεν συμφέρει ίσως στις περισσότερες περιπτώσεις να μαζευτούν.
0: Και τα βερίγουγα στα 0,60 νομίζω.
15: Ναι. Τώρα είναι περίοδος που πάμε για τα σιγά σιγά να ξεκινήσουμε για τα συμπύρνα, τα ροδάκινα. Εκεί θεωρητικά κάθε χρόνο οι τιμές είναι πάνω κάτω ίδιες, είναι 35-40 λεπτά, εξαρτάται. Υπάρχει πληθώρα με το πρόβλημα που υπήρχε πέρυσι και πρόπερι στα προηγούμενα χρόνια με την ίωση και τα παραμορφωμένα ροδάκινα. Βλέπουμε ότι έχει ψηλοσταθεροποιηθεί η κατάσταση και εμφανίζεται σε συγκεκριμένες ποικιλίες. Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι υπάρχει αρκετή παραγωγή φέτος, οπότε ελπίζουμε και οι τιμές που θα δοθούν στο συμπύρινο να είναι και εκεί καλές.
0: Ξέρεις τι δεν καταλαβαίνω? Δεν καταλαβαίνω. Βγαίνει το κεράσι το πρώιμο, έτσι, και έχει μια τιμή 4, 5, 6, δεν ξέρω 9. Πόσο είναι, πόσο πάει. Αυτή την περίοδο, ξέρεις και γνωρίζουμε όλοι μας φυσικά, τα κεράσια που είναι από την ορεινή πέλα είναι σαφώς πολύ πιο ποιοτικά, σαφώς πιο μεγάλα, πιο γεμάτα, πώς να τα χαρακτηρίσω. Και που δεν μπορείς να τα πουλήσεις, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι τα πρώιμα αυτά που βγαίνουν, ούτε γεύση έχουν, ούτε είναι σε αυτή την ποιότητα τη σημερινή. Πώς δεν προστατεύεται το προϊόν?
15: Είναι η προσφορά και η ζήτηση. Στην αρχή από το κεράσι ξεκινά, μπορεί να ξεκινήσει και σε τιμές 10-15 ευρώ το κιλό στον παραγωγό. Η τιμή αυτή φυσικά μπορεί να είναι για μια μέρα, έτσι, ναι. Να είναι για δύο μέρες, για τρεις μέρες. Πέρσι, επειδή δεν υπήρχε τόσο πολύ παραγωγή εδώ στον κάμπο, οι περιοχές όπως είναι η Έδεσα, Αριδαία, είχαν πληρωθεί το κεράσι 7 και 8 ευρώ.
0: Πέρσι ήταν καλή χρονιά
15: από
0: για το κεράσι.
15: Από την αρχή μέχρι το τέλος. Οπότε εκεί πήγαν πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά φέτος, ναι μεν, η ποιότητα στις ορεινές περιοχές είναι πολύ καλύτερη, είναι πιο μεγάλα, είναι πιο γευστικά, αλλά επειδή υπάρχει πληθώρα και το κεράσι είναι και ένα προϊόν που δεν μπορεί να κάτσει στο ψυγείο. Οπότε πρέπει να φύγει άμεσα και εκεί υπάρχει μεγάλη ποσότητα, λίγη ζήτηση, οπότε πρέπει να φύγουν. Και αν πούμε και για το κεράσι συγκεκριμένα, δεν φεύγει με μεγάλη ποσότητα στο εξωτερικό συγκεντρωμένα, δηλαδή να πούμε ότι επειδή δεν υπάρχει το κάθε συσκευαστήριο δεν μπορεί να μαζέψει μεγάλη ποσότητα, δεν μπορεί να κλείσει προγράμματα στο εξωτερικό για εξαγωγές, οπότε φεύγουν είτε σε εγχώρια αγορά είτε στα Βαλκάνια που οι τιμές φυσικά είναι πολύ πιο μικρές, έτσι, πιο και χαμηλές.
0: Και ένα τελευταίο ερώτημα, Δημήτρη, πλησιάζοντας προς το τέλος, για ποιο λόγο, πολλά έτη φυσικά, οι τιμές είναι ανοιχτές όπως τώρα αυτή την περίοδο, λέει πάμε να παραδώσουμε και δεν ξέρουμε τι θα πληρωθούμε, πώς θα πληρωθούμε, πότε θα πληρωθούμε, δηλαδή αυτό δεν είναι πρόβλημα σημερινό?
15: Ξέρετε ότι ο παραγωγός είναι το μόνο επάγγελμα που παραδίδει, πουλάει κάτι χωρίς να ξέρει πόσο το έχει πουλήσει, έτσι.
0: Για ποιο λόγο?
15: Σε κανένα άλλο επάγγελμα δεν υφίσταται αυτό. Και δυστυχώς αυτή η κατάσταση είναι επειδή πάμε, αφήνουμε το προϊόν μας και περιμένουμε ο άλλος να το αγοράσει, όχι να το πουλήσουμε εμείς. Αυτό για ποιο λόγο γίνεται? Ίσως επειδή τα συσκευαστήρια είναι λίγα, ίσως επειδή ο παραγωγός δεν προλαβαίνει, δεν σκέφτεται, δεν μπορεί να δώσει αξία στο προϊόν του. Παράδειγμα, αν πάει και συσκευάσει μόνος του το προϊόν και το πουλήσει, φυσικά η τιμή θα είναι διπλάσια, μπορεί και τριπλάσια. Δεν μπορεί όμως να πουλήσει και όλη την ποσότητα που βγάζει χέρι-χέρι, ή να τρέξει να πάει από μανάβικο σε μανάβικο και να τα πουλήσει. Οπότε πάμε, αφήνουμε τα προϊόντα μας και περιμένουμε να πληρωθούμε χωρίς να ξέρουμε την τιμή. Κατά καιρούς είχαν γίνει κάποιες διαδικασίες από το κράτος για να διασφαλιστεί
0: λίγο αυτό. Υπήρχαν κάποια όρια, δηλαδή για διακύμαση υπήρχε.
15: Μπράβο, αλλά σαν Έλληνες, εντάξει, ξέρουμε, υπάρχουν τερτύπια τα οποία, νόμιμα φυσικά, τα οποία μπορούν να καθυστερήσουν την πληρωμή, έτσι. Μπορεί να κοπεί δελτίο αποστολής, να τιμολογηθεί μετά από ένα μήνα, οπότε να εκδοθεί μια τιμή αρχική και μετά, εφόσον πουληθεί το προϊόν, να δοθεί η τελική τιμή. Οπότε έτσι λίγο λειτουργεί η κατάσταση με τους παραγωγούς και δύσκολα ο παραγωγός φεύγει από ένα εμπόρο στον άλλον, μπορεί να παραδώσει σε ένα, δύο, τρεις εμπόρους, αλλά πάνω κάτω σε όποιον και να πάει είναι η ίδια κατάσταση,
0: Μαζί μας ήταν από την Farmer Secret ο Δημήτρης Τουτζάρης. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και φαντάζομαι ότι θα σε έχουμε αναδιαστήματα ή όποτε είναι απαραίτητο να ενημερώνεις τους αγρότες.
15: Έτσι ακριβώς, ειδικά τώρα που μπαίνουμε σε μια διαδικασία με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ που είναι μια καινούρια, θα έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα, και για τη νέα ΚΑΠ που θα βγει από το 27-28 και μετά, που εκεί η ΚΑΠ είναι κοινή αγροτική πολιτική, που στην ουσία θα δούμε ποιο θα είναι το επόμενο πακέτο που θα πάρει η Ελλάδα για επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα μοιραστούν, ποιες καλλιέργειες θα επιδοτηθούν κλπ.
0: Και όχι μόνο, να δούμε τι πρόγραμμα υπάρχει για αγροτουρισμό. Όπως η περιοχή μας ενδείκνεται, δηλαδή να γίνουν και από τους αγρότες και άλλες ενδεχομένως επενδύσεις που να βοηθήσουν το εισόδημά τους.
15: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Καλημέρα σας από τον Bella FM και τους 103,3.

0: Θόδωρε, πες μου, τι, σε βλέπω σκεφτικό.
1: Τίποτα, αύριο είναι τα σπουδαία.
0: Τι έχει αύριο?
1: Δεν ξέρω, έχουμε να συζητήσουμε μια νέα δημοσκόπηση που βγήκε σήμερα. Δεν έχει πολλά διαφορετικά πράγματα από τις προηγούμενες. Είναι όμως συζητήσιμο όπως και οι προηγούμενες. Να θυμίσω ότι αύριο από τις 11 η ώρα υπάρχει στάση εργασίας στο δημόσιο τομέα. Έχει εξαγγείλει η ΑΔΔΗ και στην οποία συμμετέχουν, εντάξει, τα σχολεία είναι κλειστά βέβαια, να μην ξεχνάμε, συμμετέχουν και οι νοσοκομιακοί γιατροί. Αυτό έχετε υπόψη σας.
0: Σήμερα το βράδυ να πούμε σε όλους ότι πρέπει να πάνε στη Λεπτοκαριά Γεννητσών. Έχει χορό.
1: Σε χορό, ένα θέατρο θα πάμε σήμερα.
0: Θέατρο να πάτε εσείς.
1: Είμαι σε κουλτουριάδες.
0: Εσύ κουλτουριάδες. Εμείς θα πάμε στο χορό.
1: Ο καθένας μου ότι ευχαριστείτε. Λεπτοκαριά είναι το λιτοβόη το λόγο.
0: Το λιτοβόη.
1: Πες το λιτοβόη να ξέρουμε που θα πάμε, μην χαθούμε στον δρόμο.
0: Μήπως δεν καταλαβαίνουν και όλοι γι' αυτό το είπα.
1: Εντάξει. Καλημέρα σε όλους. Good morning, ξέρει αυτός.
0: Ξέρει. Καθυστέρησε όμως, αργά έστειλε το μήνυμα.
1: Αργά έστειλε, γι' αυτό μας έπιασε πάνω στην κουβέντα. Εν πάση περιπτώσει, θα σχολιάσουμε αύριο και κάποια άλλα θέματα. Θέλω να δούμε και τι γίνεται αυτή τη γέφυρα στο Λουδία.
0: Τα λεφτά είναι
1: πολλά. Η οποία,
0: από
1: ό,τι φαίνεται, αφού η επιτροπή, η εταιρεία, εν πάση περιπτώσει, που ανέλαβε τη διερεύνηση του θέματος, αποφάσισε ότι 3,5 τόνοι είναι πολύ. Επειδή εδώ κάθε 5 χρόνια ή κάθε 4 χρόνια, εξαρτάται για πού έχουμε εκλογές και ψηφίζουν και οι αγρότες, οι οποίοι είναι αρκετοί, αποφασίστηκε το όριο να γίνει 10 τόνοι. Δεν είναι δυνατόν να κόψουν την κίνηση στον κάμπο.
0: Ναι, καλό είναι όμως να πάρουμε ένα έγγραφο από αυτούς που έκαναν τη μελέτη ότι αντέχει 10 τόνους, να το έχουμε κι εμείς, έτσι.
1: Αμφιβάλλω αν υπάρχει τέτοια μελέτη, αλλά πάντα
0: δεν υπάρχει
1: θα τα πούμε
0: μελέτη. Τέλος πάντων,
1: τελειώνει ο χρόνος, θα τα πούμε αύριο.
0: Τελειώνει, έτσι.
1: Δεν μπορούμε τώρα, είναι μεγάλο θέμα.
0: Μόλις θέλω να μιλήσω, με κόβεις, έτσι.
1: Δεν, ας τα έλεγες τόση ώρα.
0: Τέλος πάντων.
1: Αύριο. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Bella FM.
5: Η δημοκρατία πρέπει πάντα να αποδίδει δικαιοσύνη όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές και γίνονται έκνομες ενέργειες, δήλωσε το πρωί στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σημείωσε ότι και στην περίπτωση της Μαρφίν η δικαιοσύνη θα κάνει ό,τι πρέπει και ό,τι κρίνει, χωρίς σενάρια, υπερβολές και μεγάλα λόγια. Αναφερόμενο στην υπόθεση του Άργους με το θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί δεν λειτουργήσαν σωστά και, όπως είπε, η αποστολή της αστυνομίας είναι να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή με τις ΗΠΑ να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων αντίον του Ιράν και την Τεχεράνη να βάζει εκ νέου στο στόχαστρο τις χώρες του κόλπου. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, αλλά και στο Ομάν, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν πριν από λίγο ότι κατέριψαν 4 Ιρανικούς πυράβλους. Από την πλευρά τους, οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ. Τόνισαν παράλληλα πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Σε ανακοίνωση, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις έχουν στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία που κινούνται στα στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, το Ιράν καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάφνοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στην Μέση Ανατολή. Πτώση κατέγραψαν ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών μετά τη νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια ώρα, η τιμή του πετρελαίου κατέγραψε άνοδο με τις τιμές ενέργειας να ισχύονται κατά 1,6%. Το νέο προσχέδιο του ΟΗΕ στο Κυπριακό μετά από 52 χρόνια αδιεξόδου αποκαλύπτει η βρετανική εφημερίδα Independent. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η προσωπική επισταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Όλγκιν, προτείνει μια πιο χαλαρή λύση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απομακρυνόμενη από το ομοσπονδιακό μοντέλο των προηγούμενων διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο του ΟΗΕ, το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής διακυβέρνησης θα διακυβερνόταν από τα δύο κράτη με μια μικρή κεντρική δομή. Σε αντάλλαγμα για την αναγνώριση και την αυτονομία, οι Τουρκοκύπροι θα πρέπει να παραχωρήσουν γη, για παράδειγμα το θέρετρο των Βαροσίων. Για τις κοινές αρμοδιότητες θα υπάρχει ένα εκπεριτροπής προεδρικό συμβούλιο με επικεφαλής τις δύο ηγέτες και αναλογία υπέρ της ελληνοκυπριακής πλευράς, ένα ενιαίο συμβούλιο ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων βουλευτών και ένα κοινό υπουργικό συμβούλιο 5 ή 6 υπουργείων. Δείτε αναλυτικά το σχέδιο στο sky.gr. Υπογράφεται σήμερα το μεσημέρι παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Βοτανικό Κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και της Ανοδόχου Κοινοπραξίας. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο αναμένεται να δώσει μια μεγάλη ανάσα στον κυκλοφοριακό. Συνελήφθη από στελέχη του λιμενικού ο κυβερνήτης πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλεψε στα Κουφονίσια. Πρόκειται για μια φορτηγίδα η οποία λειτουργεί ως πλωτό αναψυκτηρίο και το βράδυ του Σαββάτου κατέπλεψε στην παραλία Ιταλίδα χωρίς να λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια. Το λιμεναρχείο Νάξου δημιουργεί την προανάκριση για την υπόθεση. Η Μόσχα υποστήριξε σήμερα ότι απέτρεψε μια σειρά από απόπειρες ουκρανικών επιθέσεων μεγάλης κλίμακας με ντρόουνς κατά δύο στρατιωτικών αεροπορικών βάσεων βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Επιδρομή με δεκάδες ντρόουνς στήχησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους που και τραυματίστηκαν άλλοι πέντε, ανακοίνωσε νωρίτερα ο Περιφερειάρχης Μόσχας. Συνέλαβε χθες το βράδυ ένας 19χρονος από την Αίγυπτο, ο οποίος κατηγορείται ότι επιχείρησε να βιάσει μια 14χρονη σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Έφυγε σε ηλικία 78 ετών ο Νεοζηλανδός ηθοποιός Σαμ Νίλ που είχε γίνει διάσημος από το ρόλο του στο Jurassic Park. Πρέμιερα κάνουν τέλος σήμερα οι εθερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν ως και την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγι τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και την Τετάρτη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.

0: καλημέρα, καλή εβδομάδα. 13 Ιουλίου, ευτυχώς Δευτέρα και όχι Τρίτη ή Παρασκευή, που είναι η αποφράσιμη ημέρα.
1: Τουλάχιστον με το 13 θα δούμε τι θα βγάλει. Έχουν μερικοί κάποια ζόρια στην ευρύτερη περιοχή της αριστεράς.
0: Και για άλλη εβδομάδα. Το 13 είναι το τυχερό τους νούμερο. Έτσι. Για πολλούς.
1: Κάποτε ήταν και το 13 στο προπό, πάει και έτσι. Το προπό, πάει και ο παπ. Έγινε Όλγουιν και άλλα πολλά. Και άλλα, έτσι είναι, προχωράει η ζωή.
0: Ακούτε τον Δημήτρη Στούμπο με τα παράπονά του για τις επιχειρηματικές αλλαγές στην ονομασία.
1: Εγώ πάντως δεν κατάφερα το 13 που είχε προπό. Έπαιξα ως μαθητής, μετά το σταμάτησα.
0: Γενικώς
1: τα τυχερά παίρνια τα άφησα. Και τώρα να πω κάτι, με παρασέρεις. Νομίζω πολύ υπερβολική διαφήμιση βλέπουμε τα διάφορα στοιχηματικά λόγω του Μουντιάλ σε τέτοιο βαθμό που εγώ δεν θυμάμαι ποτέ άλλοτε και σε Μουντιάλ.
0: Άσε την αγορά να κινείται εσύ τώρα.
1: Η αγορά είναι αυτή.
0: Η αγορά είναι.
1: Είναι και τρόπο ζωής σου, υπενθυμίζω.
0: Η αγορά
1: μα φτάνει στην ακραία υπερβολή της. Εκτός από άλλα έχει και άλλες συνέπειες. Και παρότι ξέρεις έχει κάτι ψηλά γραμματάκια και λέει κάτι ήχους χαμηλούς που λέει να προσέχετε, μην τυχόν και χάσετε την περιουσία σας και τα λοιπά διάφορα, έτσι. Τέτοιο βομβαρδισμά, εδώ μιλάμε για φοβερό μπαράζ, έτσι. Εντάξει, καταλαβαίνω τη σημασία.
0: Δημήτρη, είναι η περίοδος, δεν είναι πάντα έτσι.
1: Επειδή δεν το έχω ψάξει το θέμα τι γίνεται στις άλλες χώρες, πάντως εδώ πρέπει να έχουμε καταρρύψει όλα τα ρεκόρ.
0: Δεν έχω εικόνα. Αυτό
1: θα επανέλθουμε. Είναι ωραίο θερινό θέμα αυτό και όχι μόνο θερινό.
0: Υπάρχουν στατιστικά γι' αυτό. Πάντως σε κάθε περίπτωση είναι εξάρτηση ο τζόγος, όπως λένε οι επιστήμονες, και θα πρέπει όποιος παίζει να είναι πολύ προσεκτικός.
1: Και αυτοί που παίζουν να μην κοιτάνε να με κερδίζουν μια φορά στις 10. Εξαρτάται πόσες φορές χάνουν.
0: Εξαρτάται τι παίζεις. Άμα για παράδειγμα έχεις παίξει την Ολλανδία, έχεις παίξει τη Γερμανία, θα έχεις ένα προβληματάκι. Ενώ τώρα αν η επιλογή σου είναι η Αργεντινή, η Ισπανία ή ακόμα καλύτερα η Αγγλία, όσο είναι μέσα στο παιχνίδι, νομίζω ότι έχεις καλές πιθανότητες.
1: Δεν τους βλέπω πάντως τους πολύ ισχυρούς να ζορίζονται, αλλά εντάξει, θα δούμε στη συνέχεια.
0: Φτάσαμε πάντως στην τελική ευθεία και του Μουντιάλ. Σε κάθε περίπτωση, πώς από την Δευτέρα και 13 φτάσαμε στο Μουντιάλ και φτάσαμε στην Ισπανία και την Βρετανία.
1: Εντάξει, όλα γίνονται και θα ξαναμαζεύουμε.
0: Θα μπορούσαμε εντάξει. Να τα καταφέρουμε έτσι.
1: Με τρόπο και με λογισμό και όχι με φανατισμό. Διότι εδώ βλέπω να κυκλοφορεί πολύ φανατισμός γενικώς.
0: Υπάρχει φανατισμός.
1: Πολύ.
0: Δημήτρη.
1: Και βλέπω πολλούς να βιάζονται, ρε παιδί μου, να βγάζουν καταδικαστικά γενικώς για διάφορα.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Το λέω γιατί να χαιρετήσω έτσι μια προσεκτική διατύπωση που είδα ότι είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, ότι εντάξει, εδώ μιλάμε για κατηγορούμενους.
0: Αναφέρεσαι στις συλλήψεις των κατηγορούμενων.
1: Μιλάμε για κατηγορούμενους, ότι έκανε σωστά τη δουλειά της αστυνομία και μετά η δικαιοσύνη πρέπει να απονοεί.
0: Για την εγκληματική ενέργεια της Μαρφίν.
1: Και
0: για τη Θεσσαλονίκη. Ναι, η δικαιοσύνη σε μια ευνομούμενη φιλελεύθερη δημοκρατία, σε κάθε περίπτωση αποδίδεται μέσω των αρμοδίων δικαστηρίων και όχι δια της τηλεοράσεως, δια των
1: ελεύθερα, αλλά με μέτρο. Με μέτρο. Εντάξει, εμείς καταγγέλουμε τη βαρβαρότητα, καταγγέλουμε
0: τις πράξεις.
1: Την εγκληματική ενέργεια. Ναι, σωστά. Μα έτσι πρέπει. Διότι
0: και
1: ο κάθε άνθρωπος, και εγώ που τα λέω αυτά, αύριο μπορεί να με πιάσουν τα νεύρα μου στον δρόμο, να χτυπήσω το αυτοκίνητό σου και να γίνω βίος. Δεν το ξέρεις, το ξέρεις.
0: Άλλοτε να.
1: Επειδή έχει πολύ ζέστη.
0: Δεν είναι το ίδιο. Έτσι,
1: η πράξη
0: δεν
1: μετράει.
0: Είναι,
1: η πράξη.
0: Δεν είναι
1: και κρίνεται μετά η διαδρομή. Για μα γι' αυτό υπάρχουν και τα θέματα διαδρομής.
0: Όχι. Αυτό όπως το είπες, ότι ξαφνικά με βαράει ο ήλιος και γίνομαι βίος κτλ. Είναι σαν να δικαιολογούμε μια εγκληματική προσχεδιασμένη.
1: Όχι. Απλά θυμίζω ότι τα πράγματα αυτά, είπαμε, κρίνονται στο δικαστήριο, γι' αυτό υπάρχουν οι υπερασπιστές, υπάρχουν οι κατήγοροι κτλ. Και ξαναλέω, ναι, εμείς δεν έχουμε αμφιβολία ότι δολοφονήθηκαν άνθρωποι με άγριο τρόπο.
0: Ναι, αλλά είναι δικαιολογία ότι εμένα μου τη δίνει μια μέρα η ζέστη και πάω και σκοτώνω.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου δικαιολογία, είναι μια πραγματικότητα. Είναι πολλά από τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα γίνονται από ξεσπάσματα στιγμής. Όχι αυτά.
0: Και η δικαιοσύνη έχει προβλέψει. Τροχαίο. Αυτό και η δικαιοσύνη έχει προβλέψει. Το εκπρομελέτης και τον δόλο.
1: Και το πολύ σωστά.
0: Άρα ανάλογα
1: πιστεύεις
0: με το...
1: ότι πολλοί πολίτες, συμπολίτες μας έχουν ξεκαθαρίσει αυτές ακριβώς που είναι καθοριστικές λεπτομέρειες σε μια σειρά καταστάσεις ακραίες και προβληματικές
0: Όχι, αλλά σε μια κοινωνία με κανόνες θα πρέπει, οφείλουν να το κάνουν.
1: Θα έπρεπε.
0: Γιατί εντάξει. Διαφορετικά δεν είναι μέλη αυτής της κοινωνίας.
1: Πολιτικά στελέχη και μάλιστα της αριστεράς κοντέψαν να πιαστούν στα χέρια από ό,τι πληροφορούμε. Λοιπόν, αλλά αυτά άλλη ώρα τώρα δεν πάω.
0: Για πες, αυτά είναι ενδιαφέροντα.
1: Σ' αρέσουν τα πικάντικα, βλέπω. Εντάξει,
0: το πρώτο θέμα πράγματι είναι σημαντικό, το ότι μετά από 16 χρόνια φαίνεται ότι είμαστε κοντά στο να αποδοθεί δικαιοσύνη. Να δούμε αν όντως οι κατηγορίες που θα αποδοθούν έχουν βάση. Ο Υπουργός, ο κ. Χρυσοχοίδης, σήμερα ξεκαθάρισε ότι δεν είναι προϊόν κάποιου ανώνυμου email η όλη δουλειά που έχει κάνει η ελληνική αστυνομία, αλλά προϊόν συστηματικής μελέτης και με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. Οπότε να δούμε όταν θα οδηγηθούν αυτοί οι άνθρωποι στις αρμόδιες αρχές και αν θα τους αποδοθούν κατηγορίες και τον βαθμό των κατηγοριών και από εκεί και πέρα τις πρωτοβουλίες θα τις έχει η ελληνική δικαιοσύνη. Όμως εγώ το έχω πει πολλές φορές από αυτό το βήμα και θα συνεχίσω να το λέω, ότι ήταν ντροπή για την δημοκρατία μας, ντροπή για τη δικαιοσύνη, ότι 16 χρόνια μετά ήταν ασύλληπτοι οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν δολοφονήσει τέσσερις συνανθρώπους μας στην Μαρφή, δηλαδή τρεις συνανθρώπους μας και ένα αγέννητο βρέφο.
1: Δεν θέλω να φύγω, αλλά επειδή το είπε σωστά και το είπε ο Υπουργός, λέω το εξής. Μα πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία με το email? Εγώ να φύγω να το πω στην αρχή, επειδή είμαι λίγο ψάρι στο ζώδιο, το ψηλό έχαψα. Λέω κάποιος έστειλε ένα email. Δεν καταλαβαίνω. Εγώ τώρα λοιπόν ως δημοσιογράφος, άμα γράψω ότι έχω την έγκυρη πληροφορία ότι μέσα από ένα πρόσφατο, πολύ φρέσκο email μπόρεσαν και κάπως συνδύασαν στοιχεία κτλ., δεν πρέπει να ντρέπομαι που το έγραψα αυτό το πράγμα? Ή δεν πρέπει να πω ότι μου το είπε ο Στούμπος και εδώ αποδεικνύεται ότι είναι αφαιρέγγυος είτε ως λειτουργός είτε ως οτιδήποτε? Δηλαδή όλα μαζί δεν γίνονται, να το πω λαϊκά. Αν λέμε καλημέρα πρέπει να την εννοούμε, είπαμε. Και έχει σημασία αυτό που λέω.
0: Αυτό είναι θέμα δημοσιογραφίας. Εγώ δεν άκουσα.
1: Δεν είναι μόνο δημοσιογραφίας. Όπως ξέρεις, γιατί έτσι όπως έχει γίνει η δημοσιογραφία μερικές φορές. Δεν νιώθει ευθύνη ο δημοσιογράφος πολλές φορές. Δεν νιώθει ευθύνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αυτολογοκρίνεται. Αν νομίζει ότι πήρε μια πληροφορία και off και τα λοιπά. Αλλά τέλος πάντων μετά να βλέπει
0: και
1: τη συνέχεια.
0: Συμφωνούμε αυτό. Αλλά όταν θα πει αυτή την πληροφορία και θα τον διαψεύσει η εκάστοτε πολιτική ηγεσία, θα πρέπει να βγει και να πει ότι μου το είπε ο τάδε πολιτικός, μου το είπε ο τάδε επιχειρησιακός, μου το είπε ο τάδε συνάδελφος.
1: Εγώ πάντα τη υπομονή παραμένω.
0: Ναι, γιατί διαφορετικά εκτίθενται οι συνάδελφοι, οι δημοσιογράφοι. Έτσι δεν είναι?
1: Και μειώνεται η όποια αξιοπιστία έχει απομείνει ευρύτερα στην δημοσιογραφία.
0: Μα δεν θα μπορούσε να σταθεί η κατηγορία με ανώνυμο email? Αυτό είναι πάρα πολύ συχνό.
1: Καλά, όπως ξέρεις υπάρχουν κατηγορία, και καταγγελίες για τη φοροδιαφυγή
0: άλλο
1: και τα λοιπά, ψάχνονται
0: άλλο καταγγελίες και άλλο κατηγορίες. Για παράδειγμα, επειδή αναφέρεις τη φοροδιαφυγή, σου θυμίζω την ιστορία με τον αγροτοσυνδικαλιστή, τον κύριο Ανεστίδη, από τα μπλόκα της Βορείου Ελλάδος.
1: Άλλο
0: που
1: το
0: αποδόθηκαν εκείνο. Επικοινωνιακά κατηγορίες και διαπομπεύτηκε σε όλα τα μέσα και μετά από ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ένα μήνα μετά.
1: Σύντομο,
0: παραδόθηκε λευκό στην κοινωνία. Και εμείς οφείλαμε και είπαμε ότι θα το πούμε με την
1: και το ένα
0: απόδοση
1: και το άλλο, ναι.
0: Το ότι ήταν καθαρός, ότι δεν είχε κάποια εμπλοκή σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς που του αποδόθηκαν, και νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε όταν ένας άνθρωπος αποκαθίσταται το όνομά του σε έναν άνθρωπο. Okay. Από την άλλη λοιπόν όμως, εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι ενώ υπήρχαν υπόνοιες ίσως κατηγορίες κτλ., ψάχτηκε ο άνθρωπος και αποδόθηκε στην κοινωνία λευκός μετά από ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Εδώ πλέον τα ζητήματα αυτά είναι στα χέρια της δικαιοσύνης, στο αναρμόδιο εισαγγελέα, ανακριτή, δεν ξέρω πώς πάει αυτή η υπόθεση. Και από εκεί και πέρα, εάν αποδοθούν ευθύνες, δηλαδή κατηγορίες, να οδηγηθεί στην δικαιοσύνη.
1: Να πατάμε με τα πόδια κάτω και να προσέχουμε. Τέλος πάντων, να πω κάτι επειδή το ακούσαμε.
0: Επειδή ξεκινήσαμε από αριστερά. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Έχω πολύ χρόνο
1: τεχνικά τώρα, γιατί νομίζω σε ενδιαφέρουν και εσένα.
0: Πριν ξεκινήσει, απλώς να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι σήμερα η εκπομπή μας ήταν 2 ώρες. Ότι έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Το κατάφερε, γιατί έχεις πολλά να πεις για τον ΣΥΡΙΖΑ και όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο.
1: Είναι
0: οπότε,
1: special edition, εντάξει.
0: Οπότε σε περιμένουμε με αγωνία και ανυπομονησία να μάθουμε το τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Λοιπόν, πιστεύω ότι αρκετοί θα στεναχωρήθηκαν επειδή ακούσαμε και στο δελτίο ειδήσεων ότι έφυγε ένας καλός ηθοποιός, πολυτάλαντος,

0: Το
1: πρόωρο είναι σχετικό, γιατί ο μέσος όρος ηλικίας είναι εκεί, δηλαδή 77-78.
0: Οπότε... Όχι. Μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι είναι από την προηγμένη ανθρωπότητα και οι στατιστικές γενικά είναι πάνω από τα 82. Πάνω από τα 82 σε αυτές τις χώρες. Ιδιαίτερα για τα μεγάλα κοινωνικά στρώματα. Υπάρχουν στατιστικές και για τα κοινωνικά στρώματα. Λοιπόν,
1: αυτό είναι αλήθεια, ναι. Συναρτάται το προσδόκιμο ζωής από την ποιότητα της ζωής, δηλαδή και τη διατροφή και τον τρόπο άσκησης, που συνήθως στις προηγμένες κοινωνίες είναι ευνοϊκότερες οι συνθήκες και ευνοϊκότεροι τρόποι.
0: Και παρότι τον λένε Νεοζηλανδό, επειδή εντάξει από εκεί πήρε την υπηκότητα κτλ. Αν δεν κάνω λάθος, κάποια σχέση είχε με τη Βόρεια Ιρλανδία. Να το ψάξουμε. Αλλά τέλος πάντων, σημασία έχει ότι έκανε μεγάλη διαδρομή.
1: Ιρλανδέζικο είναι το όνομα.
0: Σωστά τα λες.
1: Σε κάθε περίπτωση, δηλαδή, είτε ο Ιρλανδός, είναι σαν να λες ο Παπαδόπουλος που ζει στην Αδελαίδα ότι είναι Αυστραλός και όχι Έλληνας. Είναι ελληνικής καταγωγής, ελληνικών ριζών που θα λέγαμε, αλλά έχει την Αυστραλιανή υπηκότητα προφανώς.
0: Και ένα άλλο ρόλο που είχε παίξει τώρα, το θυμάμαι από αυτή τη μυθιστορία εκεί των φίλων μας, των Εγγλέζων, των Βρετανών. Όπως θέλετε, ήταν το ρόλο του μάγου Μέρλιν, τώρα που το θυμήθηκα, που έπαιξε το ρόλο
1: σπουδαίος,
0: υποτίθεται, για να ιδρυθεί ο βασιλιάς Αρθούρος και τα λοιπά.
1: Επειδή αναφέρεσαι στους μάγους, θα σε πάω αμέσως στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έχει και μάγους. Γίνανε μαγικά το Σάββατο.
1: Για πες, εγώ
0: μαγικά.
1: Πραγματικά, ενώ παρακολουθώ τα πολιτικά πολύ στενά, παρακολουθώ ειδικά τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ξέρω την διαδρομή και την πορεία και με ενδιαφέρει και από πλευράς δημοσιογραφικής, αλλά κυρίως από πλευράς κοινωνιολογικής και πολιτικής. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς έγινε.
0: Εγώ θα ξεκινήσω με μερικά τα οποία τα θεωρώ ούτως ή άλλως προβληματικά, όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γενικότερα, είτε στην πολιτική, είτε στην ζωή που είπαμε κτλ. Οι πληροφορίες λένε, άλλωστε είναι και μια δημόσια δήλωση του πιο φρέσκου εκπροσώπου τύπου, του κυρίου Γιαννούλη, η οποία έγινε την Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος περίπου, ακριβέστατα, καταδίκασε, κατήγγειλε ότι υπήρξαν εκρηκτικές καταστάσεις στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ με διάφορους πολύ θερμόαιμους, μάλλον συνεργάτες κεντρικών στελεχών, διότι υπενθυμίζω ότι τότε επιδιώχθηκε μια πρώτη παραθεσμική, ας την πούμε, κίνηση να συνεδριάσει εκτάκτως η πολιτική γραμματεία. Υπενθυμίζω για όσους μας ακούν, γιατί εδώ χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Μου θυμίζει παλιές καταστάσεις.
1: Αυτό πότε έγινε?
0: Η απόπειρα για πολιτική γραμματεία έγινε την Παρασκευή.
1: Μάλιστα.
0: Όπως το είχε εξαγγείλει δημοσίως ο κύριος Πολάκης και το είχαν πει με λίγο με πιο χαμηλούς τόνους και ο κύριος Παπάς και η κυρία Δουλή.
1: Επίτευξε μου ρωτήσεις.
0: Μαζευτήκαν 6 από τους υποτιθέμενους 23-24.
1: Η πολιτική γραμματεία είναι παραπάνω από την κεντρική επιτροπή.
0: Το ενδιάμεσο κορυφαίο όργανο ανάμεσα σε δύο κεντρικές επιτροπές.
1: Η κεντρική επιτροπή εκλέγει την πολιτική γραμματεία, αν δεν κάνω
0: λάθος. Σωστά.
1: Και για να ληφθεί μία απόφαση της πολιτικής γραμματείας θέλει να έχει 50% συμμετοχή και ένα.
0: Άρα δηλαδή από τους 25, τέλος πάντων, πες ότι έφυγε ο πρόεδρος, 24 ήθελε 13. Εκεί προσήλθαν 6, θέλει 7, λένε άλλοι, δεν έχει σημασία. Πάντως δεν είχαν την απαρτία. Άλλωστε, υπενθυμίζω δημοσίως είχε κάνει και μία πρόσκληση ο κύριος Πολάκης που δεν υλοποιήθηκε να γίνει μία μαζική συγκέντρωση έξω από τα γραφεία. Για να πιεστεί η κατάσταση
1: της
0: καθεστικής τάξης. Αυτό τέλος πάντων δεν έγινε. Mm-hmm. Και μάλλον στο γραφείο της αναπληρώτητας γραμματείας εκεί δημήφθησαν βαριές.
1: Μιλάμε για την κυρία Σαπούνα.
0: Προκλήσεις, ναι, την κυρία Σαπούνα.
1: Η οποία όμως αναπληρώνει ελήψη άλλου γραμματέα.
0: De facto.
1: Τον γραμματέα του κόμματος.
0: Τέλος πάντων.
1: Άρα
0: το
1: δηλαδή
0: τώρα...
1: έχει την ισχύ του επικεφαλής, ας πούμε.
0: Και γιατί προκλήθηκε αυτή η ένταση, ας την πούμε, είχε και κάποια βάση, διότι είχε στείλει την προηγούμενη μέρα μετά την παρέτηση του κυρίου Φάμελου, του προέδρου του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μία ακύρωση της συνεδρίασης του Σαββάτου που επρόκειτο να συνεδριάσει, αλλά μεσολάβησε η παρέτηση του Προέδρου. Γιατί θα γινόταν αυτή η συνεδρίαση? Ας πούμε ότι δεν είχε παραιτηθεί, γιατί την είχαν ζητήσει με τις υπογραφές τους, όπως είχαν κάθε καταστατικό δικαίωμα, περίπου 75, ίσως και παραπάνω, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, που ζητούσαν με βάση το καταστατικό, κάτι που υπερασπίστηκε και ο κύριος Φώτης Κουβέλης, ο οποίος είναι ο επικεφαλής, γνωστός νομικός, γνωστό. Στέλεχος της αριστεράς, παλιά πρόεδρος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, υπερασπίστηκε τέλος πάντων εκ της θέσεώς του ότι είχαν κάθε δικαίωμα να συγκαλέσουν την Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο. Όμως υπάρχει η εξής διαφορά. Και εκεί αρχίζουν τώρα οι πολιτικές συγκρούσεις. Μεσολάβησε η παρέτηση του Προέδρου, η αναπληρώτητα γραμματέας είχε τη δυνατότητα τη θεσμική να πει ότι εμείς πρέπει πρώτα να συνεδριάσουμε ως πολιτική γραμματεία και είχε προσδιορίσει τη Δευτέρα και πράγματι, ασχέτως του ότι έγινε το Σάββατο και θα επανέλθουμε, σήμερα το μεσημέρι αυτή η πρόσκληση ισχύει, επιβεβαιώθηκε και αυτήν, από αυτήν την περίεργη, άτυπη, όπως θέλετε πέστε, Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Άρα σήμερα στις 3 ώρα συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία για να δρομολογήσει νέες εξελίξεις και για να βρουν

0: μια φόρμουλα αξιοπρεπούς πολιτικής συνθέσεως, είπαν ότι θα συνεχιστεί αυτή η πρωτότυπη κεντρική επιτροπή που ξεκίνησε το Σάββατο με παρόντες περίπου 140 άτομα, αλλά όχι όλοι οι διαζώσεις, αν και προβλέπεται το κατηστατικό, θέλω να είμαι πολύ σαφής. Με 140 σημαίνει ότι είχαν την πλειοψηφία σε σχέση με το δυναμικό της κεντρικής επιτροπής, αν και αυτού τώρα πρέπει να ελεγχθούν πρόσωπα και πράγματα, δεν με ενδιαφέρει τώρα εμένα αυτό. Ούτως ή άλλως, πολιτική γραμματεία στις 3, νέα ή συνέχεια της κεντρικής επιτροπής. Για να το κάνω λιανά με ένα τίτλο. Νομίζω ο συμβιβασμός ο πολιτικός ήταν να βεβαιωθεί ο κύριος Πολάκης ότι όταν εντός της εβδομάδος, ίσως την Τετάρτη ή την Πέμπτη το αργότερο, συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα, να μπορεί να βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, που είναι μια άλλη διαδικασία. Γιατί μέχρι τώρα, υπενθυμίζω, ως βουλευτής
1: είναι εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Ακόμα και τώρα, άκουσα τον κύριο Ξανθόπουλο ότι ακόμα και τώρα δεν μπορεί να βάλει.
0: Όχι, μέχρι και τώρα που μιλάμε.
1: Ναι, γιατί δεν έχει αποκατασταθεί ακόμα η ιδιότητά του, του βουλευτού της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Αναζητείται λοιπόν μια φόρμουλα νομικοθεσμικό-κοινοβουλευτική που να την αποδεχθεί και το Προεδρείο της Βουλής σε συνεννόηση προφανώς με την εναπομείνα σε κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, για να δώσει αυτή την δημοκρατική πολιτική δυνατότητα στον κύριο Πολάκη. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά μετά το διάλειμμα και τις ειδήσεις με τον κύριο Παπαϊλιού, τον βουλευτή Αρκαδίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος συμμετέχει σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Θα έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας. Πάντως, να σου θυμίσω ότι αντίστοιχα ζητήματα θεσμικότητας είχε και υποψηφιότητα του κυρίου Κασελάκη. Όταν ήταν υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, παρεκάνθησαν αυτές οι διαδικασίες και τελικά και υποψήφιος ήταν και κέρδισε τις εκλογές.
0: Μπορούμε να το επεξεργαστούμε.
1: Και θα τα ξαναπούμε.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, υποκράτους 33.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
10: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
11: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
12: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
13: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαφρεσφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση Ερυθράς Αγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Η 46χρονη εντοπίστηκε και συνελήφθη σε βρετανικό αεροδρόμιο, δήλωσε στον Sky η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, σημειώνοντας ότι εργαζόταν σε αεροδρόμιο της χώρας όπου διέμενε. Πρόσθεσε σε οποιαδήποτε χώρα εντοπιζόταν, οι αρχές ήταν υποχρεωμένες να τις συλλάβουν και να ενημερώσουν τις ελληνικές αρχές, όπως και έγινε. Αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, στο Μπαχρέιν, στο Κουβέιτ και το Ομάν έπληξαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν, μετέδωσαν οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Νωρίτερα, οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ. Τόνισαν πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Υπογράφεται το μεσημέρι, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Βοτανικό Κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι, η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 40,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η διάρκεια κατασκευής έχει οριστεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Συνελήφθη χθες το βράδυ ένας 19χρονος από την Αίγυπτο, ο οποίος κατηγορείται ότι επιχείρησε να βιάσει μια 14χρονη σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Πρεμιέρα σήμερα των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: All Night με τον, από τον Roy Orbison.
1: Είσαι προχωρημένος, οφείλω να πω.
0: Εξαιρετικό, εξαιρετικό.
1: Ελπίζω να μην οδηγήσει όλες τις νύχτες.
0: Έχουμε πολλά μηνύματα. Το βασικότερο είναι ότι παραπονιούνται ότι με διακόπτες, να ξέρεις, όλη την ώρα.
1: Οπότε, μα είναι προφανές ότι έχω λογοκριτική διάθεση.
0: Καταγράφεται αυτό. Επίσης, θέλω να πω για κάποιον, για κάποια Κροάτια που μας γράφει για τον Σαμ Νίλ, ότι είναι, δεν είναι Ιρλανδός. Κάνει λάθος η ακροάτριά μας, είναι Ιρλανδός. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι αισθάνεται νέος Ιρλανδός. Η καταγωγή όμως της οικογένειάς του είναι Ιρλανδική. Μπορεί κάποιος να ανατρέξει τα βιογραφικά του και να το βρει ακριβώς την καταγωγή της οικογένειάς του. Και μάλιστα γεννήθηκε και στην Βόρεια Ιρλανδία, στο Όμαγκ, όπως λέγεται το μέρος όπου γεννήθηκε. Όμως επιστρέφουμε στα πολιτικά, επιστρέφουμε στο ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Γιώργο Παπαϊλίου, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Αρκαδία. Τον είχαμε προαναγγείλει πριν λίγο και είναι πολύ ευχάριστο το ότι θα συνομιλήσουμε για όλα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου λίγο να μας τα εξηγήσει, γιατί εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε πολύ όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι λίγο δύσπεπτα και δύσκολα να τα αντιληφθούμε. Καλημέρα, κύριε Παπαϊλίου.
1: Σας καλημερίζουμε. Καλό κουράγιο.
2: Καλημέρα, κύριε Στούμπο, κύριε Μουρούτη. Και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα και καλές συνεδριάσεις.
2: Και
1: γιατί από ό,τι βλέπουμε έχετε πολλές μπροστά σας. Μία το μεσημέρι.
0: Εσείς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Παπαϊλίου, δεν είστε από τους βουλευτές που θα παραιτηθούν προκειμένου να πάνε σε ένα άλλο κόμμα, και όπως έχουν κάνει προφανώς κάποιοι συνάδελφοί σας. Θα παραμείνετε να έχετε την διαδρομή, την αυτόνομη πορεία ή, εν πάση περιπτώσει, την αυτόνομη άποψη που θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι δεν είναι, σωστά δεν τα λέω?
2: Θέλω να πω το εξής, και το έχω πει επανειλημμένα και δημόσια και σε φίλους μου ιδιωτικά και στον κόσμο, στην ιδιαίτερη πατρίδα μου και βέβαια την εκλογική περιφέρεια όπου εκλέγομαι. Εγώ εκλέχθηκα βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Mm-hmm. Συνεπώς, θα τιμήσω την ψήφο των Αρκάδων και θα συνεχίσω να είμαι μέχρι το τέλος, μέχρι την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής μου θητείας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Παλεύουμε μέσω του κόμματος και ευρύτερα για την αλλαγή πλεύσης της χώρας. Θα τιμήσω λοιπόν τη βούληση των Αρκάδων ψηφοφόρων, των Αρκάδων πολιτών, και θα συνεχίσουμε την πορεία με όσες δυνάμεις έχουμε και με τον τρόπο που εμείς κρίνουμε.
1: Εντάξει, αυτό δείχνει μια δική σας συνέχεια και μια συνέπεια ως εκλεγμένος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αλλά τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, πώς να το πω, εκρηκτικό τώρα, για να μην ούτε εσείς πιστεύω θέλετε να το κρύψετε, ούτε κανείς, διότι αυτά που ζούμε, πληροφορούμαστε, είναι πρωτόγνωρα και θα έλεγα πολλές φορές δυστυχώς και για εσάς αλλά και για το πολιτικό σύστημα και για ευρύτερα για την περιοχή της αριστεράς, προβληματικά, αν όχι, πώς να το πω, ηλαροτραγικά. Λέω ένα παράδειγμα. Εσείς παρευρεθήκατε στις συνεδρίες του Σαββάτου.
2: Δεν μ' αρέσει, από τη στιγμή που είμαι βουλευτής ενός κόμματος,
1: ναι,
2: να συμμετέχω σε δραστηριότητες, σε εκδηλώσεις ή να δηλώνω ότι ακολουθώ ένα άλλο κόμμα.
1: Αυτό σωστά το είπατε αυτό. Όχι, άλλο σας ρωτάω εγώ.
2: Άλλο
1: σας ρωτάω. Ακούστε με λίγο. Έγινε μια απόπειρα. Ας το πούμε ότι υπήρχε το ένα δικαίωμα να αποπειραθεί κάποιος να κάνει μια πολιτική γραμματεία την Παρασκευή. Δεν πέτυχε. Μετά έγινε μια απόπειρα να γίνει μια κεντρική επιτροπή, παρότι η αναπληρώτρια γραμματέας έλεγε ότι μια και παραιτήθηκε ο πρόεδρος, να γίνει πρώτα γραμματεία τη Δευτέρα που συνεδριάζει σε λίγες ώρες και μετά να πάμε σε κεντρική επιτροπή. Γιατί αυτό έπρεπε να φτάσει σε τόση ένταση?
2: Θα πρέπει να ρωτήσετε αυτούς οι οποίοι επεδίωξαν να οδηγήσουν τα πράγματα εκεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι θα βρούμε τρόπο, και νομίζω ότι ήδη ξεκίνησε με την κεντρική επιτροπή η οποία συνήλθε το Σάββατο. Θα βρούμε λοιπόν τρόπο ούτως ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί που θέλουν και αυτοί που μπορούν, να συνεχίσει την πορεία του και να το πω έτσι, να καλύψει τις επιδιώξεις τις οποίες έχει υπό τις σημερινές συνθήκες, οι οποίες χωρίς αμφιβολία δεν είναι εύκολες, έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Εντάξει, τίποτα δεν είναι εύκολο, αλλά υπάρχει ένα θέμα καταστατικής λειτουργίας. Εγώ θα έλεγα, εσείς πιστεύετε ότι με όλα αυτά που μαθαίνει ένας μέσος πολίτης, ιδιαίτερα οι νέοι πολίτες, να γίνονται σε ένα κοινοβουλευτικό κόμμα που διακυβέρνησε τη χώρα, ήταν αξιωματική αντιπολίτευση και πριν και μετά, ενώ από τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, και τώρα βλέπει περισσότερο συγκρούσεις για ρόλους, να το πω πάρα πολύ κομψά, παρά για ουσιαστικές θεσμικές διαδικασίες.
2: Δεν διαφωνώ σε αυτό. Νομίζω όμως ότι.
1: Εσείς μου λέτε ότι θα προσπαθήσετε να το συμμαζέψετε τώρα. Αυτό κατάλαβα.
2: Στην τοποθέτησή μου, νομίζω ότι είμαι σαφής. Από τη στιγμή που ανήκεις σε ένα κόμμα, προσπαθείς μέσω του κόμματος αυτού, πολύ περισσότερο όταν είσαι αιρετός σε όλα τα επίπεδα, θα προσπαθήσεις μέσω αυτού του κόμματος να μην αυτοεξευτελίζεσαι πηγαίνοντας δεξιά και αριστερά. Αυτή είναι η δική μου θέση. Και νομίζω ότι θα βρεθεί και αρχίζει να βρίσκεται, ας το πούμε έτσι, τρόπος, ούτως ώστε να συνεχίσουμε την πορεία μας, επαναλαμβάνω, με αυτούς που θέλουν και αυτούς που μπορούν.
1: Ωραία,
2: δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω.
0: Επίτευξε,
2: από εκεί και πέρα
0: ερώτηση,
2: να απευθυνθείτε σε αυτούς οι οποίοι προσπαθούν με διαφόρους τρόπους και διάφορες μεθοδεύσεις να προκαλέσουν εμπόδια στην περαιτέρω πορεία ενός κόμματος που, όπως πολύ σωστά είπατε,
0: έχουμε
2: ιστορία.
0: Μια άμεση εξέλιξη, κύριε Παπαλίου, και συγγνώμη που σας διακόπτω.
2: Παρακαλώ.
0: Μόλις ο κύριος Σιμεών Κεδίκογλου από την κοινοβουλευτική του έδρα, συνάδελφός σας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι σήμερα. Οπότε είναι κι άλλο ένα πρόβλημα που προστίθεται στα ήδη πολλά προβλήματα και τα διαδικαστικά που έχετε μπροστά σας. Εγώ να ρωτήσω κάτι.
2: Να πω κάτι όμως.
0: Ναι,
2: Οι παρετήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και από τη βουλευτική έδρα, είναι απολύτως θεμητές. Εάν και εφόσον αισθάνομαι ότι δεν με καλύπτει αυτό το κόμμα από πλευράς απόψεων και από πλευράς πολιτικής που ακολουθεί, καλό θα ήταν αυτοί οι οποίοι αισθάνονται έτσι, αυτοί οι οποίοι έχουν αποφασίσει να φύγουν, να φύγουν. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο παραμένουν κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα.
2: Και αυτό ισχύει, και αυτό ισχύει για όλους τους συναδέλφους βουλευτές. Είναι θεμητό να έχουν μια διαφορετική άποψη. Καλώς την έχουν. Δεν λέω, αλίμονο. Και μετακινήσεις βουλευτών γίνονται σε όλους τους χρόνους, πολύ περισσότερο τώρα τελευταία. Εκείνο το οποίο δεν μπορώ να αποδεχτώ είναι βουλευτές ή και άλλα στελέχη τα οποία κατέχουν κομματικές θέσεις να το παίζουν δίπορτο. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Και νομίζω ότι αυτό που λέω είναι απολύτως σωστό και είναι, θα έλεγα, και απολύτως ηθικό. Εάν διαφωνώ, σηκώνομαι και φεύγω.
0: Να ρωτήσω το εξής. Εγώ βεβαίως θα μπορούσα να πω ότι σε ένα κόμμα υπάρχουν πάντα απόψεις και τάσεις, όπως και προφανώς το ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν στο παρελθόν. Δηλαδή, δύο διαφορετικές απόψεις που συμμετείχαν σε ένα κόμμα.
2: Και νομίζω
0: να
2: ότι αυτή τη δημοκρατία την υπηρετήσαμε και την υπηρετούμε στο ΣΥΡΙΖΑ, ίσως και μέχρι σε ακραίου βαθμού, έτσι.
0: Ναι, να σας ρωτήσω κάτι πολιτικό. Αντιλαμβάνομαι όλα όσα λέτε, σε πολλά συμφωνούμε κιόλας μαζί σας. Κάτι πολιτικό. Θα μπορούσε από τη στιγμή που γίνει το τελικό ξεκαθάρισμα της πολιτικής, αν θέλετε, αυτονομίας ή πορείας από εδώ και πέρα του ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσατε να δείτε πολιτικά συνεργασίες ακόμα και με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δηλαδή ως κόμμα πια, ως
2: συνεργασίες. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ και στις εκλογές του 2023. Και στη συνέχεια είχε στην προμεταπίδοτα τη συνεργασία όλων των προοδευτικών δυνάμεων, γιατί ο σκοπός ήταν και εξακολουθεί και είναι και για μας η απομάκρυνση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, βέβαια η άλλη πολιτική πορεία. Ο τόπος χρειάζεται, κατά την άποψή μας, άλλη πολιτική πορεία, χρειάζεται κατάργηση αυτών των πολιτικών που ακολουθεί η σημερινή κυβέρνηση. Δεν είναι θέμα κυβέρνησης ή προσώπων, είναι θέμα πολιτικών. Συνεπώς, από τη στιγμή που εμείς επιδιώκουμε την κατάργηση αυτών των πολιτικών, μετέχουμε στο δημοκρατικό γίγνεσθε με τις απόψεις μας, και η άποψή μας ήταν και στις εκλογές, επαναλαμβάνω, του 23 και τώρα ήταν η συνεργασία όλων εκείνων των προοδευτικών δυνάμεων που είναι σε θέση να αλλάξουν τον ρουτ, την πορεία της χώρας. Και αυτό νομίζω ότι είναι σαφές, σαφέστατο. Δεν είναι θέμα προσωπικό, δεν είναι θέμα προσώπων, είναι θέμα πολιτικών. Και αυτό το επιδιώκουμε, εξακολουθούμε να το επιδιώκουμε. Συνεπώς, η άποψή μας ότι χρειάζεται συμπόρευση όλων των προοδευτικών δυνάμεων εξακολουθεί και ισχύει.
0: Αλλά προφανώς με την αυτονομία του λόγου του κάθε κόμμα.
2: Δεν είχαν τίνει ευήκο αότα άλλες πολιτικές δυνάμεις. Είναι ένα ζήτημα που φυσικά το λαμβάνουμε υπόψη μας. Δεν ζούμε σε άλλο κόσμο. Όμως θα έλεγα ότι την ευθύνη την έχουν αυτοί οι οποίοι δεν θέλησαν να συμπορευτούν μαζί μας. Και στις εκλογές του 23, όπου τα πράγματα ήταν και διαφορετικά και με την απλή αναλογική θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε τη διακυβέρνηση της χώρας υπό προϋποθέσεις, αλλά και τώρα. Γιατί πιστεύω ότι η αλλαγή πολιτικής χρειάζεται περισσότερες δυνάμεις.
0: Υπάρχει και αντίλογος αυτό που λέτε.
2: Και την αλλαγή πορείας της χώρας δεν μπορεί να τη φέρει ένα κόμμα μόνο του. Αυτή είναι η δική μου άποψη, η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Πάντως υπάρχει ο αντίλογος και κυρίως προέρχεται από τον ίδιο σας τον πολιτικό χώρο, θα έλεγα. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας είχε αναλάβει την ευθύνη της απλής αναλογικής ως της αφορμής που έφτασε το ΣΥΡΙΖΑ στο 17% και όχι τις πολιτικές που οδήγησαν στο 17%. Και εγώ θα σας επαναλάβω.
2: Αυτό είναι άλλο πράγμα που λέτε.
0: Λέτε ότι.
2: Όχι, λέτε άλλο πράγμα όμως.
0: Λέω άλλο πράγμα, αλλά βάζετε ως βασική προτεραιότητα της πολιτικής σας και της συμπόρευσης με άλλα κόμματα, βάλατε την απλή αναλογική. Αν η απλή αναλογική είναι...
2: Αυτό έγινε, πέρασε.
0: Πέρασε.
2: Αυτό πέρασε. Αλλά επαναλαμβάνω, η συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων εξακολουθεί και είναι στην προμετωπίδα της πολιτικής μας.
0: Μάλιστα.
2: Επιμένουμε σε αυτό και από εκεί και πέρα φυσικά και θα επιδιώξουμε και τώρα με τις δυσκολίες που υπάρχουν και με την άρνηση, να πω έτσι, αρκετών πολιτικών δυνάμεων να συμπορευτούν σε μια πορεία η οποία θα οδηγήσει στην ανατροπή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Mm-hmm. Ωραία. Εδώ που φτάσατε, κύριε Παπαϊλίου, εσείς σωστά είπατε ότι υπηρετήσατε.
2: Είστε ο κύριος Στουμπός.
1: Ναι.
2: Ναι, με συγχωρείτε γιατί δεν ακούω καλά. Ναι.
1: Δεν πειράζει. Λέω το εξής. Σε αυτή τη φάση, τώρα έτσι όπως έχετε φτάσει, είδαμε τώρα την αποχώρηση του κυρίου Κεδίκογλου που διαλέγει προφανώς έναν άλλο πολιτικό δρόμο και δικαίωμά του και καλά το σχολιάσατε και πριν. Πιστεύετε ότι θα υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις αυτές τις ημέρες?
2: Είπατε.
1: Θα υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις βουλευτών ή παραιτήσεις αυτές τις ημέρες? Γιατί έχετε μπροστά σας μια κοινοβουλευτική ομάδα που πρέπει να εκλέξει τον νέο πρόεδρο.
2: Βεβαίως.
1: Εσείς πιστεύετε ότι αυτό θα οδηγηθεί σε μια σοβαρή διέξοδο, ενώ θα υπάρξει μια επιλογή ή της κυρίας Δούρου που φαίνεται ότι είναι υποψηφιότητα ή του κυρίου Πολάκη?
2: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Εσείς τι βλέπετε, δηλαδή, με την εμπειρία σας και με την ψυχραιμία σας?
2: Ούτε πόσοι, δεν ξέρω ούτε ποιοι, ούτε πόσοι πρόκειται να αποχωρήσουν, αν αποχωρήσουν.
1: Οι πληροφορίες μας, αν δεν το ξέρετε, διαβάζετε πιστεύω και τα έντυπα από εδώ και από εκεί, τα ακούτε, μιλάνε για περίπου 10 βουλευτές. Αν φύγουν 10 βουλευτές, σημαίνει ότι θα μείνετε με περίπου 14, αν θυμάμαι καλά, ή 13, σημαίνει ότι εσείς θα ψηφίσετε για τον νέο πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας, σωστά?
2: Βέβαια.
1: Ωραία. Άρα εντάξει, οι υποψηφιότητες από ό,τι φαίνεται δεν είναι πολλές. Ή η κυρία Δούρου θα είναι, ή ο κύριος Πολάκης που το λέει με μεγάλη επίφαση. Η κυρία Δούρου επιφυλάσσεται πιο ενωτικά, θα έλεγα, αλλά εντάξει. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι δεν το αποκλείει.
2: Εγώ επιφυλάσσομαι να απαντήσω, διότι δεν ξέρω.
1: Θέλετε να δείτε τις εξελίξεις.
2: Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Mm-hmm. Θα υπάρξει φυσικά εκλογή νέου προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας και από εκεί και πέρα τα πράγματα θα πάρουν σύμφωνα με το καταστατικό την πορεία τους.
0: Μάλιστα.
2: Και δεν γνωρίζουμε ποιοι πέραν των δύο που έχουν ανακοινώσει με αυτόν τον τρόπο που τον ανακοίνωσαν την υποψηφιότητά τους, αν θα υπάρξουν και άλλοι.
1: Mm-hmm. Καλά, δεν νομίζω ότι με 15 βουλευτές θα υπάρξουν πολλές υποψηφιότητες εκτός από αυτές τις δύο που έχουμε καταγράψει δημοσιογραφικά τουλάχιστον. Τέλος πάντων, εκείνο που περιμένουμε.
2: Σίγουρα,
1: είναι...
2: σίγουρα εσείς ξέρετε καλύτερα. Αλλά εγώ δεν μπορώ.
1: Όχι, όχι,
2: να
1: μην το λέτε αυτό. Δεν είναι σωστό για έναν
0: κύριος,
1: ενεργό βουλευτή και πολιτικό στέλεχος.
0: Εγώ δεν ξέρω καθόλου τα.
1: Οκ. Okay, εγώ λέω για τα δημοσιεύματα, βλέπω τις συνεντεύξεις.
2: Με την έννοια ότι αντλείτε πληροφορίες από πολλές πηγές.
1: Ωραία. Ελπίζω τουλάχιστον ότι θεσμικά θα μπορέσετε με ψυχραιμία, γιατί ακούσαμε και κάτι για υπερβολές και προκλητικές καταστάσεις.
2: Χρειάζεται ψυχραιμία, χρειάζεται.
1: Σωστά.
2: Σύνεση.
1: Και εσείς νομίζω ότι την εκπροσωπείτε από όσο σας ακούμε.
2: Ψυχραιμία, χρειάζεται σύνεση και χρειάζεται σεβασμό στην καταστατική λειτουργία. Και σεβασμό σε αυτούς μας, να το πω έτσι.
1: Ωραία. Για να
0: και
1: δούμε αυτά, λοιπόν.
0: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε, να σας ευχηθούμε. Καλή τύχη στην πορεία από εδώ και πέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ο κύριος Γιώργος Παπαϊλίου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Αρκαδία. Πάμε σε διαφημίσεις.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
7: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
12: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
13: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
15: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
16: Hondo Center.
17: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.

0: Επιστρέψαμε και εγώ θέλω να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική της δράση μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Επίσης, πριν πάμε σε ειδήσεις, εγώ θέλω να σας υπενθυμίσω για την συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που θα γίνει, όπως ήδη γνωρίζετε, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Είναι η μεγάλη μας συναυλία, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, με αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο. Θα συμμετέχουν αφιλοκερδώς πολλοί σπουδαίοι καλλιτέχνες, ανάμεσά τους η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη και πολλοί άλλοι. Μπορείτε να αναζητήσετε εγκαίρως τα εισιτήριά σας στο ticketmaster.gr και να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την συναυλία στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε, όλοιμαζιμπορούμε.gr. Είναι αυτονόητο, αλλά πρέπει να το λέμε, ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεδρυλίων και για ενέργειες που, όπως μας έχει συνηθίσει το Όλοι Μαζί Μπορούμε, στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Ειδήσεις και επιστρέφουμε και τη δεύτερη ώρα και πάλι μαζί.
1: Δημήτρη.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονίτσα, στην Απάνω.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρσακίου. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture. Στο αίθριο της του Άσαρσακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Ράδιο Πέλλα στους 103,3 FM στέρεο.
7: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτέλειας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
8: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
9: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
10: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.
11: Πέλα FM.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
6: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
7: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
6: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
7: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
8: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
9: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
10: Στα Γιάννητσά, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιάννητσών.
11: Μάριος Αθανασίου.
12: Βαλέρια Κουρούπη.
13: Και ο Σπύρος Πούλης.
14: Ο επιθεωρητής Drake.
15: Η μαύρη χείρα.
16: Δευτέρα 13 Ιουλίου.
17: Προπόληση more.com.
18: Bella FM.

0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
2: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Πέλα FM.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή η προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Πέλα FM.
0: Αλφα.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ, να είμαστε γεροί δυνατοί. Είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky 100,3 και είναι ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Άνοδος στις τιμές των καυσίμων μετά το νέο γύρο ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Θα δούμε τι εκτιμούν παράγοντες της αγοράς για τις επόμενες ημέρες. Πότε θα εφαρμοστεί το μέτρο για μείωση της τιμής σε πετρέλαιο και αμόλυβδη.
1: Η μέση τιμή σήμερα είναι στο 1,98 η βενζίνη αμόλυβδη και στο 1,84 το πετρέλαιο κίνησης. Δυστυχώς αύριο που ξανατιμολογούν τα δηληστήρια θα έχουμε και μια ακόμα μικρή αύξηση.
2: Η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε δύο μέρες μέσα 8 λεπτά, που σημαίνει το 5 λεπτό αυτό που θα δούμε σαν έκπτωση ήδη έχει εξαφανιστεί από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Δεν έκλεισε και ο φάκελος της Μαρφίν με τις τρεις συλλήψεις, διαμηνύουν οι αρχές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και νέες συλλήψεις. Τους δράστες της επίθεσης στο σπίτι της Βολουδάκη αναζητεί η αστυνομία.
3: Τη μία φορά είναι προκηρύξεις, την άλλη φορά είναι πανό. Γράφουν συνέχεια σε πόρτες, σε τείχους. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα στόχο, να τρομοκρατήσουν και να εκφοβήσουν.
4: Αυτό το οποίο μου προκαλεί εντύπωση είναι πώς είναι δυνατόν να προσεγγίζουν αυτά τα άτομα και να γράφουν αυτές τις απειλές, γιατί αντί για μπελάνι θα μπορούσε να ήταν πάλι γκαζά και κάτι άλλο. Έτσι κι αλλιώς δηλαδή με προβληματίζει η δυνατότητα προσέγγισης και δεύτερον το μήνυμα, το οποίο είναι μια ξεκάθαρη απειλή.
0: Τι προβλέπει το σχέδιο της ειδικής απεσταλμένης του ΟΗΕ για το Κυπριακό, διέρευσε σε βρετανικά μέσα, πλησιάζει τις τουρκικές θέσεις, λένε αναλυτές.
5: Για να συστήσουν όχι πλέον μία ομοσπονδία δικοινοτική, διζωνική, όπως έλεγαν μέχρι σήμερα τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, ναι, αλλά μία χαλαρή συνομοσπονδία. Αυτό σε μεγάλο βαθμό ικανοποιεί το αίτημα Τουρκίας και Τουρκοκυπρίων.
0: Και επιτρέψτε μας κάποιες παρεκκλήσεις από τη βαριά ειδησιογραφία. Μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, αναζητάμε και ένα θέμα στιγμιότυπο που να ξεφεύγει. Περιοχή Άλιμος. Πρωταγωνιστής σε σημασμένος για τις ατάκες σε πρωινές εκπομπές του Sky. Θέμα η λαγοκέφαλη και όσα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο από κάποιους, κάποιες που λένε ότι τους δάγκωσαν οι λαγοκέφαλοι.
6: Γιατί εδώ πέρα έχει κάποιες κυρίες οι οποίες έχουν πανικοβάλει τον κόσμο. Τις τσιμπάει μια γόπα και φωνάζουν λαγοκέφαλος και κάνουν ζημιά.
0: Γόπες είναι, παιδιά, γόπες, όχι λαγοκέφαλοι. Επαναλαμβάνω, χρειαζόμαστε τέτοιες ανάσες. Γιατί ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης δεν ξέρω τι νέα μας επιφυλάει στην αρχή της εβδομάδας. Καλώς τον, καλή εβδομάδα.
7: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι και καλά και όχι, ναι, τόσο καλά νέα, ναι. Τα καλά νέα έχουν να κάνουν με την κυκλοφορία. Είναι βελτιωμένη σήμερα, κατάτη η κυκλοφορία. Αλλά τα άσχημα νέα είναι πως όταν η κυκλοφορία μειώνεται αυξάνουν τα ατυχήματα. Πολλά ατυχήματα από το πρωί, Σπύρο. Πρέπει να το καταλάβουμε. Ναι. Εντάξει, βρίσκουμε ελεύθερο δρόμο, να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Ναι, ναι. Και τώρα που μιλάμε, έγινε τώρα πριν από λίγα λεπτά, 2-3 λεπτά. Ενημερώθηκα ένα τροχαίο ατύχημα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφίσου, κοντά στις τρεις γέφυρες. Ούτως ή άλλως είχε κίνηση το σημείο, λίγη κίνηση. Είναι ένα από τα δύο σημεία που έχει κίνηση, η άνοδο της Κηφίσου. Αλλά μιλάμε για 7 λεπτές το πολύ καθυστερήσεις. Και ο Σκαραμαγκάς είναι το δεύτερο σημείο, βεβαίως. Στο κέντρο της Αθήνας καλά τα πάμε. Πυκνή ροή μόνο στη Σταδίου και ο Πειραιάς, που έχουμε και εκεί τροχαία ατυχήματα πολλά από το πρωί, είναι κατά τη δυσκολότερος, γιατί και η Ακτή Μιαούλη έχει κίνηση προς την πλατεία Ρολογιού και η 37 του Συντάγματος Πεζικού. Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Εμείς αρχίζουμε από τις εξελίξεις στο πεδίο της τρομοκρατίας. Βρίσκεται στα χέρια των αρχών και η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στη δολοφονία των υπαλλήλων στη Μαρφίν, στην τράπεζα Μαρφίν, στη Σταδίου, όταν οι δράστες είχαν πυρπολήσει την τράπεζα και σκότωσαν τρεις ανθρώπους. Μάλιστα, μεταξύ αυτών η μία γυναίκα ήταν έγκυος. Η αστυνομία είχε ήδη συλλάβει δύο άντρες. Σήμερα είχαμε τη σύλληψη και μιας γυναίκας, και μάλιστα όχι σε ελληνικό έδαφος. Ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, ο Γιάννης Χανιωτάκης, ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Οι βρετανικές αρχές πέρασαν λοιπόν χειροπέδες στην 46χρονη πολύ νωρίς σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο του Gatwick, κατόπιν ενεργοποίησης Ερυθράς Αγγελίας από την Ιντερπόλ. Η 46χρονη εργαζόταν στο αεροδρόμιο, ωστόσο δεν γνωρίζουμε αν η σύλληψη έγινε εν ώρα εργασίας ή αν ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση για την Ελλάδα. Κρατείται αυτή τη στιγμή από τις βρετανικές ελληνικές αρχές και αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοσή της στην Ελλάδα, κάτι που βέβαια στο παρελθόν έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα χρονοβόρο. Ωστόσο, όλα θα εξαρτηθούν από το βαθμό συνεργασίας της με τις βρετανικές αρχές εδώ. Με βάση τα όσα γνωρίζουμε, η 46χρονη ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία τουλάχιστον 7 χρόνια, στην πόλη του Μπράιτον, συγκεκριμένα νότια του Λονδίνου, και εργάζεται για αρκετό διάστημα ως πολίτρια στο αεροδρόμιο Gatwick, ενώ ασχολείται και με τον χώρο της φωτογραφίας.
0: Μάλιστα. Δεν έχουν κάνει κάποια δήλωση οι βρετανικές αρχές. Θα ήταν και ασυνήθιστο για τον τρόπο που λειτουργούν οι αρχές στη Βρετανία αν έδιναν πληροφορίες, Γιάννη.
8: Έτσι ακριβώς, δεν έχει γίνει κάποια δήλωση και σε όποια επικοινωνία είχαμε μαζί τους τις τελευταίες ημέρες και σήμερα το πρωί, αυτό που μας λένε είναι ότι δεν μπορούν ούτε να επιβεβαιώσουν ούτε να διαψεύσουν κάτι και μας παραπέμπουν στις ελληνικές αρχές.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιάννης Χανιωτάκης από το Λονδίνο, για αυτή την τελευταία εξέλιξη. Να δούμε ποιο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να έρθει στην Ελλάδα αυτή η γυναίκα, η οποία είναι το τρίτο πρόσωπο που κατηγορείται για την επίθεση στη Μαρφίν, μετά τη σύλληψη δύο ανδρών, δύο 42χρονων, 16 χρόνια μετά την εμπριστική επίθεση. Την δολοφονική επίθεση, την τρομοκρατική επίθεση, η οποία προκάλεσε, όπως είπαμε, το θάνατο των υπαλλήλων τριών ατόμων. Μία γυναίκα ήταν έγκυος. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Χρυσοχοίδη. Ο κύριος Χρυσοχοίδης το πρωί μίλησε στον Sky και αναφέρθηκε όχι μόνο στα άτομα τα οποία συνελήφθησαν να έχουν κατά το κατηγορητήριο ενεργό συμμετοχή στη δολοφονία, αλλά τη συμπεριφορά και κάποιων άλλων ατόμων εκείνη την ημέρα στην Οδό Σταδίου.
9: Σας θυμίζω ότι εκείνη τη μέρα που κάηκε η Μαρφίν, η τράπεζα, πολλοί δεν άφηναν να περάσουν τα διασωστικά συνεργεία του ΕΚΑΒ της πυροσβεστικής για να σώσουν τους ανθρώπους.
0: Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι εμπόδιζαν, και αυτό έχει καταγραφεί και στις κάμερες, δηλαδή υπάρχει υλικό από τις κάμερες και τις δημοσιογραφικές αλλά και κάμερες ασφαλείας, άτομα τα οποία εμπόδιζαν να προσεγγίσουν τα πυροσβεστικά οχήματα και τα οχήματα του ΕΚΑΒ την ώρα που στο μπαλκόνι της τράπεζας είχαν βγει άνθρωποι με αγωνία προσπαθούσαν να σώσουν τη ζωή τους. Εκείνες τις στιγμές νομίζω ότι μας έχουν σημαδέψει το Μάιο του 2010. Έχουμε τον Γιάννη Σουλιώτη. Πριν προχωρήσουμε στα άλλα ηχητικά αποσπάσματα, έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Σουλιώτη, τον δημοσιογράφο του Sky και της Καθημερινής, γιατί ο Γιάννης με τα ρεπορτάζ του έχει ρίξει φως σε κάποια σημεία τα οποία δίνουν να καταλάβουμε πώς έφτασαν οι αρχές στη σύλληψή τους, αλλά και τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, καλό μεσημέρι.
0: Ακούσαμε πριν τον κύριο Χρυσοχοίδη να μιλάει για άτομα τα οποία ήταν εκείνη την ημέρα και εμπόδιζαν τα πυροσβεστικά και το ΕΚΑΒ. Θέλω μαζί να ακούσουμε και την κυρία Δημογλίδου. Η κυρία Δημογλίδου είναι εκπρόσωπος της αστυνομίας, αναφέρεται στη σύλληψη της 46χρονης, αλλά λέει και κάτι άλλο που θα ζητήσω τη βοήθειά σου.
11: Τα ξημερώματα ενημερωθήκαμε ότι εντοπίστηκε και συνελήφθη. Θα ακολουθηθεί πλέον η δικαστική διαδικασία ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας από την οποία αναζητείται.
0: Ποιες είναι οι κατηγορίες?
11: Είναι ανθρωποκτονία κατά συρροή. Υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Ελπίζουμε ότι τώρα μετά από αυτές τις συλλήψεις θα καταφέρουμε να ταυτοποιήσουμε και άλλους εμπλεκόμενους.
0: Πριν πάμε να δούμε τι είναι 46χρονη, τη νέα στοιχεία που έχουν προκύψει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι οι αρχές λένε ότι αφήνω ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν και νέες συλλήψεις, Γιάννη.
10: Κοίταξε να δεις, αυτό που ισχύει είναι ότι την Παρασκευή εκτός από την εκτέλεση των ενταλμάτων σε βάρος των δύο 42χρονων και τη διαδικασία που έχει κινηθεί για την 46χρονη κοπέλα από το Ηνωμένο Βασίλειο, των ανθρωποκτονιών, έκανε έρευνα και στα σπίτια ακόμα δύο ανδρών εδώ στην Αθήνα, τους οποίους θεωρεί ότι είχαν συμμετοχή, ενεργό συμμετοχή στα γεγονότα εκείνης της μέρας, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει, με βάση τη διαδικασία που ακολούθησε, τη διαδικασία της έρευνας, η αστυνομία δεν έχει καταφέρει να τους ταυτοποιήσει. Και υπάρχει μια μικρή πιθανότητα και, εν πάση περιπτώσει, η αισιοδοξία από μέρους των διοικητικών αρχών, ότι από τις κατοίκον έρευνες και όλο το υλικό που πήρε από τα σπίτια των δύο υπόπτων, ότι ενδεχομένως να μπορέσει να βρει κάποια στοιχεία τα οποία θα οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους. Δεν φαντάζει ότι είναι το πιο πιθανό σενάριο, όμως είναι ένα ανοιχτό ενδεχόμενο μετά και τις δύο κατοίκων έρευνες που έκανε την Παρασκευή. Αυτό εννοεί η κυρία Δημοκλήρου.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω έτσι όπως τα λες ότι για τις συλλήψεις που προηγήθηκαν υπάρχουν στοιχεία τα οποία δένουν μια δικογραφία.
10: Κοίταξε να δεις, αυτό λένε οι αστυνομικές πηγές, αυτό λένε και τα στελέχη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αυτό αμφισβητούν οι συνήγοροι των τριών κατηγορουμένων μέχρι αυτή την ώρα, οι οποίοι μάλιστα συνήγοροι προγραμματίζουν και μια συνέντευξη τύπου για σήμερα το απόγευμα, προκειμένου να παραθέσουν κάποια στοιχεία, τα οποία κατά την γνώμη της υπεράσπισης ουσιαστικά είναι και τα δύναμα σημεία της δικογραφίας αυτή, η οποία έτσι κι αλλιώς έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως πριν από 10-15 χρόνια ήταν οι δικογραφίες που έκαναν αναφορά στο DNA. Εδώ προφανώς έχει να κάνει, δηλαδή η υπεράσπιση, να χτυπήσει την αξιοπιστία μιας έκθεσης που έχει συντάξει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, με βάση την οποία γίνεται αυτή η διαδικασία ταυτοποίησης.
0: Μεγάλο μέρος της ταυτοποίησης γίνεται μέσα φωτογραφικό υλικό, αν καταλαβαίνω.
10: Δεν υπάρχει κάτι άλλο, γιατί όλα τα υπόλοιπα είχαν δοκιμαστεί στην πορεία αυτών των 16 χρόνων που έχουν μεσολαβήσει από τότε που έγινε το περιστατικό μέχρι και σήμερα.
0: Γιάννη, δεν ξέρω. Όχι, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Δεν ξέρω μέχρι πού φτάνει η έρευνα και τα στοιχεία τα οποία έχεις σε γνώση σου, αλλά επειδή μπορεί οι ακροατές να δημιουργείται η απορία, μάλλον στους ακροατές, επειδή δρούσαν με κουκούλες αυτοί οι άνθρωποι και λένε ότι από φωτογραφίες αναγνωρίσαμε τρεις. Τι έχουν συγκρίνει για να μπορέσουν να καταλήξουν ότι είναι αυτοί οι τρεις?
10: Αυτό που έχει συμβεί είναι ότι έχουν τις φωτογραφίες των επεισοδίων, τις οποίες σε πάση περιπτώσει έχει δοθεί σε κάθε έναν από τους συμμετέχοντες στα επεισόδια και ένας αριθμός ακριβώς, γιατί δεν υπήρχε η δυνατότητα να ξέρεις να τους βάλεις με ονοματεπώνυμο. Και υπάρχουν και κάποιες μαρτυρικές καταθέσεις που λένε, εν πάση περιπτώσει, ότι ο ψηλός, δηλαδή το νούμερο 8, σπάει τη βιτρίνα, το νούμερο 9 πετάει τη μολότοφ και το καθεξής. Αυτό το φράγμα, αν θέλεις, της ανωνυμίας μπόρεσε, σύμφωνα με την αστυνομία, να σπάσει όταν το ανθρωποκτονιόν που έκανε τελευταίο την έρευνα συσχέτισε κάποια ευρήματα από μια έρευνα της αντιτρομοκρατικής το 2020 και συγκεκριμένα ένα φωτογραφικό αρχείο, ένα αρχείο με φωτογραφίες από διακοπές που είχαν κάνει κάποια άτομα το 2009. Αυτό, εκεί λοιπόν στις διακοπές έχουν ακάλυπτα χαρακτηριστικά. Αυτό το αρχείο το στέλνει τα τόπινα αλληλογραφία για την τρομοκρατική υπηρεσία στο ανθρωποκτονιών, λέγοντας ότι σε αυτές τις φωτογραφίες είναι ο Σουλιώτης, ο Μάλης κτλ. Δηλαδή,
0: φαντάζομαι όμως για να προβοκάρω λίγο τη συζήτηση, φαντάζομαι όμως ότι δεν πήραν μία μεζούρα από το φωτογραφικό υλικό διακοπών και είπαν ο Γιάννης Σουλιώτης είναι ένα 80. Α, ένα 80 βλέπουμε και κάποιον που σπάει τη βιτρίνα, ας πάμε το Σουλιώτη κατηγορούμενο.
10: Όχι, σε καμία περίπτωση. Προφανώς σε πληροφοριακό επίπεδο μπορεί να υπήρχε η εικασία, η εκτίμηση ότι στα επεισόδια συμμετέχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά, αν έχω σωστή ενημέρωση, αυτό που ουσιαστικά χτύπησε λίγο το καμπανάκι στους αστυνομικούς ανθρωποκτονιών είναι ότι σε αυτές τις φωτογραφίες, που προφανώς είναι άτομα του χώρου, επαναλαμβάνω, ήταν μια έρευνα της αντιτρομοκρατικής του 20 στα πλαίσια μιας έρευνας για εκρηκτικά και όπλα και το καθεξής, ότι σε αυτές τις φωτογραφίες υπάρχει ένα άτομο που φέρει ένα σακίδιο το οποίο έχει κάποιες παρεμβάσεις, δηλαδή δεν έχει τα εργοστασιακά χαρακτηριστικά αυτό το σακίδιο, αλλά έχει κάποιες ζωγραφιές,
0: που δεν θα μπορούσαμε εγώ και εσύ να έχουμε αγοράσει από μαγαζί αυτή την τσάντα.
10: Ναι, άρα σου λέει, αυτό το σακίδιο εσύ το βλέπουμε που το είχε το νούμερο 8. Ποιος είναι στις φωτογραφίες των διακοπών, η αντιτρομοκρατική έχει κάνει την αναγνώριση και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Άρα λοιπόν αρχίζεις και ταιριάζεις υπόπτους με συγκεκριμένα πρόσωπα. Αυτή είναι η βάση της νέας.
0: Λύσε μου και άλλη μια απορία την οποία έχω.
10: Επειδή είναι κρίσιμο και θα το συναντήσουμε μπροστά μας στις επόμενες ώρες, και εκεί νομίζω ότι είναι και το σημείο που θα δοθεί μάχη σε επίπεδο δικονομικό. Αυτό που λέει λοιπόν η υπεράσπιση είναι ότι εδώ δεν έχουμε με βάση το πόρισμα της, των εγκληματολογικών εργαστηρίων, δεν έχουμε αναγνώριση προσώπων, έχουμε αναγνώριση αντικειμένων. Και αυτό ας πούμε είναι, δηλαδή αναγνωρίζεις και ταυτοποιείς την τσάντα.
0: Αντιλαμβάνομαι και όχι το πρόσωπο. Οπότε να δούμε πώς θα εξελιχθεί τώρα αυτό σε επίπεδο δικαστικό. Λύσε μου και μια τελευταία πορεία. Το έχω δει να μπαίνει πολύ στη δημόσια συζήτηση και στα κοινωνικά δίκτυα. Τι είναι αυτό το mail που προκάλεσε τις έρευνες?
10: Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει mail. Αυτό τώρα θα έλεγα ότι είναι μια παρεξήγηση, αν θέλεις, στο 80%.
0: Να πούμε λίγο για τον κόσμο που να μην το γνωρίζει, βέβαια, που δεν το γνωρίζει.
10: Στο 80% των δικογραφιών που συντάσσουν οι υπηρεσίες ασφαλείας, όταν δεν θέλουν να αποκαλύψουν ουσιαστικά τη διαδικασία που προηγήθηκε και τις πηγές από όπου άντλησαν τις πληροφορίες, τι κάνουν? Λένε ότι μας πήρε κάποιος ένα τηλέφωνο, ένα ανώνυμο τηλεφώνημα, ένα ανώνυμο email, κάποιος άφησε ένα στιτάκι με κάποια αρχεία. Και έτσι ξεκινούν την παράθεση των γεγονότων. Αυτό λοιπόν, δηλαδή κάποιος που έχει εξοικείωση τον αδιάβαστο με τη μελέτη των δικογραφιών, θα το ήξερε. Αυτό έχει γίνει και τώρα.
0: Έχει σχέση με...
10: Να περιγράψει με λεπτομέρεια τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για να καταλήξει την ταυτοποίηση, λέει ότι εν πάση περιπτώσει δεχτήκαμε ένα ανώνυμο email που έχει κάποιες προφορίες.
0: Κάνει την έρευνα πιο διαβλητή ή λιγότερο διαφανή σε μια τέτοια μέθοδο?
10: Όχι, όχι.
0: Είναι καθαρά διαδικαστικό από ό,τι κατάλαβα. Και περισσότερο.
10: Θέλω να σου πω, δεν ξέρω αν είναι διαδικαστικό ή αν είναι θέμα ουσίας. Ουσία δεν έχει. Αλλά αν θέλεις για τους δικηγόρους, στις περισσότερες λοιπόν ποινικές δίκες αυτού του, του τύπου, στο εμφανίζονται τέτοια email ανώνυμα, τα δικαστήρια το έχουν συζητήσει. Και οι δικηγόροι είναι κάτι το οποίο έχουν θίξει κατά επανάληψη ως ένα με δεικτικό τρόπο.
0: Κατάλαβα.
10: Οπότε να πω, αυτό δεν είναι καθόλου καινούριο. Ούτε για το ακροατήριο.
0: Κατάλαβα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ο Γιάννης Σουλιώτης με τις πληροφορίες του, τις εκτιμήσεις του, ο δημοσιογράφος του Sky και της Καθημερινής, όλα αυτά για την υπόθεση της Μάρφιν. Και τώρα ερχόμαστε στο άλλο μέτωπο, το οποίο συναντάμε και θα συναντήσουμε όσοι μετακινηθούμε και τις επόμενες ημέρες, γιατί βρισκόμαστε σε περίοδο διακοπών. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε.
12: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
0: Και νομίζω ότι οι ακροατές που σε ακούνε έχουν καταλάβει γιατί πράγμα θα μιλήσουμε. Έριξα και εγώ το ότι θα το βρούμε μπροστά μας στις μετακινήσεις. Σου λέει τι άλλο, αυτοί οι δύο για τη βενζίνη θα μιλήσουν.
12: Ναι, έχουμε θέμα ξανά, γιατί να θυμίσουμε ότι οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα δεν επέστρεψαν στις 28 Φεβρουαρίου, δηλαδή λίγο πριν από την επίθεση τότε, τις πρώτες επιθέσεις που έγιναν και όταν ξεκίνησαν οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, οι διεθνείς τιμές των πετρελαίου είχαν φτάσει. Και πριν προλάβουν να φτάσουν σε αυτά τα επίπεδα οι χώριες τιμές, θα εξηγήσουμε γιατί δεν συνέβη αυτό, φτάσαμε να έχουμε μια νέα άνοδο, όχι μεγάλη τόσο στις διεθνείς τιμές. Απλώς το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν. Για παράδειγμα, εξηγούμε. Η τιμή του ντίζελ, θα δούμε ότι είναι ήδη σε μέσα επίπεδα στο 1,84 και έχει ανέβει περισσότερο από ό,τι η αμόλυβδη, γιατί έχουμε μεγάλες ελλείψεις που έχουν δημιουργηθεί από το πάγωμα των εξαγωγών του δεύτερου παγκοσμίως παραγωγικού χώρας, που είναι η Ρωσία. Η Ρωσία, έχουν χτυπηθεί τα δηληστήριά της από την Ουκρανία και έχει πρόβλημα στην παραγωγή. Αυτό λείπει από την παγκόσμια παραγωγή και οι τιμές, οι αυξήσεις στο ντίζελ είναι μεγαλύτερες από τις αυξήσεις στην αμόλυβδη. Η αμόλυβδη αρχίζει και παίρνει την ανηφόρα σε μέσα επίπεδα, πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ. Είναι εκεί κοντά στο

0: τα μέσα της εβδομάδας και αν δεν προκύψει κάτι, λέμε τώρα για μια ομαλή κατάσταση, ίσως δούμε μια αποκλιμάκωση. Αλλά σίγουρα μέχρι τα μέσα της εβδομάδας πάμε σε άνοδο.
1: Ναι, γενικώς όλο αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι επηρεάζει πάρα πολύ την ιστορία ξανά πληθωρισμός, πάνω που δεν επέστρεψε σε κανονικά επίπεδα, αλλά τουλάχιστον δεν βλέπαμε με τα τελευταία στοιχεία το 5 μπροστά, άρα αναζωπυρώνεται ξανά η υπόθεση ακρίβεια που φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει και κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου και θα είναι και βασικό θέμα συζήτησης και εν ώψη ΔΕΘ αλλά και στην προεκλογική περίοδο.
0: Το έτρεξε και καλά κάνεις, γιατί είναι το θέμα το οποίο σε όλες δημοσκοπήσεις, δηλαδή χρειάζονται δημοσκοπήσεις, το γνωρίζουμε από πρώτο χέρι που λέμε ότι αυτό καίει την κάθε οικογένεια, τον κάθε νοικοκυριό. Μισό λεπτό, μας λες ότι δηλαδή μπορεί να φύγει πάνω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη?
1: Όχι, είμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία. Πού μπαίνει το 5λεπτό και το 10λεπτό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, πού μπαίνει σε αυτή την ιστορία?
1: Κοίτα, θα ξεκινήσει μέσα στις επόμενες ημέρες. Μιλάμε τώρα για την οικειοθελή έκπτωση την οποία θα προσφέρουν
0: τα δηληστήρια
1: της χώρας. Ακριβώς, επί της ουσίας είναι 4, είναι τα 3 της Hellenic Energy και 1 της Motor Oil, τα οποία λειτουργούν στην χώρα μας. Και έσπευσαν σε αυτό το στάδιο οικειοθελώς να προσφέρουν μία έκπτωση προκειμένου να μαζευτεί. Ένα μέρος θα μαζευτεί. Είναι σίγουρο ότι όταν μιλάμε την περίπτωση ειδικά του πετρελαίου κίνηση που η κατάσταση δείχνει να ξεφεύγει, νομίζω ότι θα είναι κάτι το οποίο δεν θα δούμε να μειώνει, θα δούμε να συγκρατεί τις αυξήσεις.
0: Αν έχω φάει όμως μία αύξηση που μου έχει στείλει στα 8, 9, 10 λεπτά τις τελευταίες ημέρες στη βενζίνη, μία ή άλλη θα μου έρθει, δηλαδή θα με γυρίσει πίσω εκεί που ήμουνα.
1: Όπως ακριβώς το λέτε, να θυμίσουμε ότι οι ανακοινώσεις τους κάνουν λόγο για 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη και 5 λεπτά το ευρώ ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης.
0: Και από ό,τι μας είπες εσύ προηγουμένως, το πετρέλαιο κίνησης ήδη. Αυτό το 5 λεπτό νομίζω έχει λίγο...
1: Το πιο 5 λεπτό τώρα. Για να καταλάβεις, από την Παρασκευή, σε μέσα επίπεδα, φαντάζομαι, όχι σε ακραία.
0: Ναι, ναι.
1: Από την Παρασκευή μέχρι σήμερα έχουμε αυξήσει 3 και 4 λεπτά και στα 2 καύσιμα.
0: Οπότε και αυτά σε μέσες τιμές. Δεν λέμε μέσα τώρα για το νησί κάποιος που μας ακούει και θα πάει σε τίποτα Κυκλαδονήσια, σε τίποτα 12. Εκεί θα βρει άλλες τιμές, έτσι.
1: Εκεί θα δει τιμές οι οποίες θα περνάνε το 2-10. Στα νησιά ειδικά του Αιγαίου και των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων, το 2-10 θα είναι ο κανόνας και σε κάποιο θα είναι και ακόμα υψηλότερα. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο η αλήθεια είναι, νομίζω ότι όλοι είμαστε εξοικειωμένοι,
0: ναι,
1: όλοι
0: ναι,
1: το καταλαβαίνουν,
0: ναι, ναι,
1: ότι υπάρχουν τα μεταφορικά
0: προφανώς
1: εκεί που ανεβάζουν τις τιμές.
0: Αυτά στο επίπεδο καυσίμων. Για το ρεύμα έχεις κάποια παρατήρηση, έχεις κάποια εκτίμηση?
1: Κοίτα, οι τιμές του φυσικού αερίου...
0: Επειδή καίμε όλοι σαν τρελή αυτή την περίοδο, έτσι, με κλιματιστικό στο φουλ, γι' αυτό λέω.
1: Και οι τιμές δεν μπορώ να πω ότι έχουν ανέβει σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Θα έλεγα ότι είναι στα ίδια περίπου επίπεδα. Οι τιμές φυσικού αερίου τις τελευταίες μέρες έχουν κινηθεί ανωδικά προς τα 50 ευρώ θερμική μεγαβατόρα, ανεβαίνουν και σήμερα, η αλήθεια είναι. Ωστόσο δεν έχει παρατηρηθεί μια αύξηση μεγάλη με επίπεδα μήνα στην τιμή της χονδρικής, που θα προειδέαζε να περιμέναμε κάποιο είδους αύξηση το επόμενο μήνα. Γιατί για αυτό το μήνα οι τιμές, να θυμίσουμε ότι σχεδόν οι περισσότεροι πάροχοι τις διατήρησαν σταθερές. Παρά τη μικρή αύξηση που είχε η τιμή της χονδρικής σε μέσα επίπεδα. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα κινηθούμε. Σωστά το ρώτησες, γιατί οι μεγαλύτεροι κατανάλωση πλέον, παρατηρούνται ετησίως. Ετησίως, είναι εντυπωσιακό. Δεν είναι το χειμώνα, είναι τώρα αυτό το μήνα, Ιούλιο, Αύγουστο, δεδομένου ότι και αυξάνεται ο πληθυσμός της χώρας λόγω των τουριστών, αλλά και δουλεύουν τερκοντήσεων στο φουλ.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ. Αύριο να βάλουμε συζήτησή μας μαζί με όλα τα άλλα που θα τρέχουν, να βάλουμε συζήτησή μας και τις εκπτώσεις για να πάμε λιγάκι έξω και στην αγορά, να δούμε και εκεί τι γίνεται.
1: Βεβαίως. Να βάλουμε και τις ρυθμίσεις.
0: Και τις ρυθμίσεις, ωραία.
1: Η πλατφόρμα για τις 72.
0: Το σημειώνουμε από τώρα. Ρυθμίσεις, εκπτώσεις. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευή.

0: εταιρείες που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
10: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
11: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
12: Λυσιστράτη είσαι.
11: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: 21 και 22 Αυγούστου.
9: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
11: Και όχι μόνο.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Επιστρέψαμε και ευθύς αμέσως, τέτοια ώρα θα το έχετε μάθει, πηγαίνουμε να δούμε τις εξελίξεις εδώ της γειτονιάς μας, στο πεδίο της γεωπολιτικής και όχι μόνο, με τον Μανώλη Κωστίδη. Καλώς τον, καλή εβδομάδα Μανώλη, καλό μεσημέρι.
16: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι.
15: Είναι μια είδηση που βγαίνει σήμερα, έρχεται από τη Βρετανία. Ο Independent έχει βγάλει την πρωτοβουλία αυτή της ειδικής απεσταλμένης του ΟΗΕ, της Ολγκίν. Είναι ένα σχέδιο για το Κυπριακό που αναλυτές λένε ότι γέρνει προς την Τουρκία. Θα ακούσουμε σε λίγο και το σχόλιο του Κωνσταντίνου Φίλη, γιατί σας έβλεπα το πρωί που αναλύεται τα θέματα στην τηλεόραση του Sky. Δεν ξέρω αν υπάρχει αντίδραση από την Τουρκία γι' αυτό, έχεις δει κάτι να γράψεις?
16: Μέχρι στιγμής όχι, αλλά η Τουρκία ήδη πριν από λίγη ώρα διέρευσε μια άλλη πληροφορία ότι σχεδιάζει την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου στην Βόρεια Κύπρο.
15: Από Τουρκία στα κατεχόμενα.
16: Μάλιστα.
15: Ναι. Ήταν ένα σχέδιο των Τούρκων που πάτησε το κουμπί, δηλαδή, να το υλοποιήσει αυτό.
16: Αλλά νομίζω και η Τουρκία αυτό που επιθυμεί είναι στο σχέδιο αυτό, όπως αναφέρεται, είναι δηλαδή μια λύση νομοσπονδίας. Όπου ναι, υπάρχουν κάποια εδαφικά που συζητούνται πολλές φορές, μήπως δώσουν κάποια εδάφη κτλ. Αλλά όσο περνάει, είναι αυτό που λέμε στο Κυπριακό, όσο περνάει ο καιρός, τα σχέδια που έρχονται θα είναι όλο και χειρότερα. Θα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θα υπόσχονται καλύτερες μέρες, αλλά να ξέρουμε είναι ότι ό,τι έρχεται θα είναι χειρότερο. Και μάλιστα με συγκυρία με Τραμπ, που να θέλει λύσεις γρήγορες, δίχως διπλωματία, με επιχειρηματικούς όρους και τα λοιπά, αυτά βλέπουμε σε άλλες περιοχές, είναι μια περίοδος δύσκολη για την Κύπρο.
15: Ναι. Και όχι μόνο, δηλαδή μας είπες για τον, εκτός από το σχέδιο, για τον αγωγό που σχεδιάζεται, νομίζω πως οι βλέψεις της Τουρκίας και προς την Συρία σε ό,τι αφορά τον καθορισμό ΑΟΣ δεν είναι κάτι που νομίζω το έχει αφήσει στην άκρη άγκυρα, είναι κάτι που συνεχίζει να το δουλεύει.
16: Οπωσδήποτε και μπορούμε να το βρούμε μπροστά μας.
15: Ναι, ακριβώς έτσι. Πάντως το θέμα που κυριαρχεί και είναι λογικό, γιατί βλέπει η Τουρκία πως έχει μείνει πάρα πολύ πίσω σε αυτό το κομμάτι, εξακολουθούν να είναι οι διαπραγματεύσεις, οι συνομιλίες, ένα παζάρι αν θέλεις για S-400, F-35. Και εκεί πάνω είχαμε και δηλώσεις Φιντάν.
16: Ναι, διότι τώρα έχουμε ουσιαστικά διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών, Τουρκίας, Ρωσίας, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ή Κατάρ και βεβαίως Ισραήλ, που αντιτίθεται σε αυτό. Άρα έχουμε ένα παζλ δύσκολο,
15: ναι,
16: το οποίο η Τουρκία ομολογεί ότι η μάχη που δίνεται αυτή τη στιγμή, ο Φιντάν το δήλωσε, είναι για τα 6 F-35, τα οποία τα έχει πληρώσει, δεν τα έχει παραλάβει. Θεωρούν ότι μπορούν να το πετύχουν αυτό. Αφού όμως φύγουν οι S-400 από την Τουρκία με μια προοπτική πώλησής τους είτε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ή στο Κατάρ, θα δούμε τι ανταλλάγματα θα συζητήσει η Ρωσία. Αλλά εκεί που λέγανε τώρα τελειώνει η συμφωνία, θα ανακοινωθεί την Παρασκευή, δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Ωστόσο φαίνεται ότι γίνονται πολύ σοβαρές προσπάθειες.
15: Προφανώς, ναι, προφανώς δεν είναι και εύκολο. Πρέπει να δοθεί η άδεια από τη Μόσχα, που φαίνεται ότι είναι σε συνομιλίες, δηλαδή με τα λεγόμενα τα δικά σου και τις αναλύσεις σου. Εγώ, Μανώλη Κωστίδη, ακούω και τα λέω αυτά, δεν τα λέω από μόνος μου. Οπότε φαίνεται το ταξίδι του Φιντάν στη Μόσχα, άλλες κινήσεις δείχνουν ότι είναι. Το Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αυτό το πιστεύεις? Θέλω να πω.
16: Ναι, έχει σχέση με το Ισραήλ και τα λοιπά, υπάρχουν διάφορα.
15: Θέλω να πω ότι μόνο εάν είναι ένα μέρος που το έχουν επεξεργαστεί και οι Αμερικανοί, θα μπορούσε να αποτελέσει.
16: Νομίζω, ναι, είναι σε αυτά τα πλαίσια.
15: Αλλιώς, τα Εμμυράτα γνωρίζουμε ότι έχουν τραβήξει έναν άλλο δρόμο.
16: Εγώ πιστεύω. Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι θεωρητικά. Ακόμα και να τα κάψουν, θα ήθελαν αυτή τη στιγμή στην Τουρκία στους 400. Δηλαδή, αν υπήρχε δυνατότητα να εξαϊλωθούν. Είναι ένας μεγάλος μπελάς επιλογής της τουρκικής κυβέρνησης που θέλει να απεμπλακεί τώρα από τους S-400. Σε διαφορετική περίπτωση γνωρίζουν ότι δεν θα δουν τα F-35. Τώρα θα είναι εκεί, θα είναι αλλού.
15: Ναι.
16: Η φόρμουλα που ήθελαν να αποθηκευτούν κάποιοι σε μια αμερικανική
15: βάση. Κάποιος να πάρει τα κλειδιά τους. Κάποιος έτσι, κάποιος αλλιώς, δεν.
16: Όχι. Ούτε, δηλαδή, αυτό που σας είπα. Δηλαδή, μπορεί να εξελωθεί όλο το σύστημα σε μια νύχτα ή με κάποιο τρόπο. Αυτό θα το ήθελαν πάρα πολύ.
15: Πολλές φορές τα λες με έναν τρόπο που ναι, φεύγουμε από το κομμάτι της διπλωματίας, αλλά ανταποκρίνεται σε πραγματικά δεδομένα. Καταλάβαμε όλοι αυτή τη στιγμή πώς σκέφτεται η Τουρκία. Εντάξει.
16: Αφού είναι άχρηστα. Εδώ και 6-7 χρόνια δεν τα χρησιμοποιεί η Τουρκία. Δέχτηκε 4 επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους. Δεν άνοιξε τα ραντάρ. Χρησιμοποιεί νατοϊκά συστήματα, Πάτριο, δανεικά όλα. Και έχει μια Ελλάδα που έχει 24 Ραφάλ και 5 F-16 Viper, που αυτή τη στιγμή πετούν στους εθέρες του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Του χρόνου θα έχει F-35 η Ελλάδα. Το Ισραήλ διαθέτει F-35 που δεν φαίνεται στα ραντάρ.
15: Και η Τουρκία έχει σε μια αποθήκη κλεισμένα τα S-400.
16: Ακριβώς, και μαχητικά τρίτης γενιάς.
15: Ναι. Αντιληπτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης με τον πιο ευλούχτο τρόπο για την θέση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Σας είπα και πριν ότι ο Κωνσταντίνος Φίλης σχολίασε τις εξελίξεις για το Κυπριακό. Ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky. Επαναλαμβάνω, η βρετανική εφημερίδα, ο Independent, έβγαλε ένα σχέδιο για λύση του Κυπριακού που διαφοροποιείται από τα προηγούμενα. Δεν έχει δοθεί επισήμως, είναι πληροφορίες εφημερίδας. Το ρεπορτάζ λέει ότι θα μπορούσε να θέσει τέλος σε 52 χρόνια αδιεξόδου με μια χαλαρή ομοσπονδιακή λύση που όμως, όπως λένε αλλανητές, πλησιάζει τις τουρκικές θέσεις για δύο ξεχωριστά κράτη. Ακούμε τον κύριο Φίλη.
12: Η πρόταση είναι για αναγνώριση της κυριαρχίας ισότητας των Τουρκοκυπρίων, δηλαδή ουσιαστικά σαν να έχουμε δύο ανεξάρτητα κράτη, ναι, τα οποία θα συναντώνται σε κάποια συγκεκριμένα σημεία και πολιτικές για να συστήσουν όχι πλέον μία ομοσπονδία δικοινοτική, διζωνική, όπως έλεγαν μέχρι σήμερα τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, ναι, αλλά μία χαλαρή συνομοσπονδία. Αυτό σε μεγάλο βαθμό ικανοποιεί το αίτημα Τουρκίας και Τουρκοκυπρίων.
15: Και επιστρέφουμε να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε και δημοσκοπήσεις. Ανεβαίνουν λιγάκι και οι τόνοι, όπως ήταν αναμενόμενο, παρότι καλοκαίρι, σε προεκλογική περίοδο ουσιαστικά είμαστε. Και ο επικεφαλής, ο προϊστάμενος του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, ο Αντώνης Ατσολέτος. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
17: Καλώς σας βρήκα.
15: Με τον Πρωθυπουργό να δίνει έμφαση σε θέματα καθημερινότητας και αν μη τι άλλο, ο Γολγοθάς του κυκλοφοριακού, αυτό και αν είναι καθημερινότητα, πήγαινε σήμερα να εγκαινιάσει μαζί με τους αρμόδιους υπουργούς ένα έργο που μπορεί να δώσει κατά ένα μέρος λύση. Είναι ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά, είπε εκεί ο κ. Μητσοτάκης.
18: Σκεφτείτε και μόνο ότι η δυτική περιφερειακή του Αιγάλου ήταν ουσιαστικά και είναι ουσιαστικά ημιτελής. Σκεφτείτε πόσο μεγάλη ανάσα θα μπορέσουμε να δώσουμε στο λιμάνι του Πειραιά όταν θα μπορεί ο δρόμος αυτός να εξυπηρετεί βαρέα οχήματα προς την Αττική Οδό και πόσο μεγάλη σημασία έχει για τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής του Ασπρόπυργου.
15: Το άλλο πεδίο είναι το πεδίο της οικονομίας.
19: Το Ταμείο Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας, που ξεχνάμε, ήταν μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Διότι 28 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκό χρήμα δεν νομίζω ότι εύκολα θα ξαναδούμε.
20: Ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή. Η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κύριου Τσίπρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών μόνο μια γραβάτα. Τη γραβάτα από τον κύριο Ζάεφ. Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία, δεν θα την ξαναγράψει ο κύριος Τσίπρας επειδή αποφάσισε να μετονομάσει στην πραγματικότητα το κόμμα του.
21: Μέτρα σημαντικά, κάποια χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Δεν θέλουν να τα υλοποιήσουν, διότι πολύ απλά δεν τα πιστεύουν. Έχουν ένα άλλο πολιτικό σχέδιο για τη χώρα, το οποίο, όπως είπα, ικανοποιείται στην κατάρρευση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών.
15: Δεν θα κάνουν διακοπές φέτος. Έτσι θα πάμε. Και τον Αύγουστο.
16: Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, Σπύρο.
15: Δηλαδή, άλλες εποχές, μέσα Ιουλίου θα είχαν πέσει τώρα, αλλά εδώ βλέπουμε κανονικά προεκλογικές εκστρατείες.
16: Και μετά λες, γιατί λέει ο Πρωθυπουργός πάμε Απρίλιο, αλλά εγκαινίασε πάλι σήμερα, ανακοίνωσε, ναι, μια μεγάλη ανάσα, ναι, η αλήθεια είναι, ναι, για την περιοχή, ναι, ναι, ναι, έτσι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το έργο.
15: Μα κοίταξε, φαντάσου τώρα, Κυφισός και άλλοι δρόμοι, τι ταλαιπωρία καθημερινή είναι για χιλιάδες ανθρώπους. Λέβαια. Οπότε αυτά τα έργα, κατά τη να βελτιώσουν την κατάσταση, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Από την άλλη, τα της οικονομίας, είναι παιδεία αυτά που αναμένεται να κινηθεί.
16: Του φώναξαν στο τέλος και το 28, το 29 εδώ θα είσαι πάλι. Και λέει αυτά τα αποφασίσει το ελληνικός λαός. Είχε και εκλογική χρειά δηλαδή.
15: Ο ελληνικός λαός τι λέει με τις δημοσκοπήσεις, τι λέει απατώντας σε δημοσκοπήσεις, Αντώνη.
16: Ο ελληνικός λαός αυτή τη δημοσκόπηση για το
15: GPO, για
16: το εφημερίδα, έχει ενδιαφέρον γιατί βλέπουμε στην πρώτη πεντάδα τους γνωστούς. Να το πω σε εισαγωγικά, αποκαταστάθηκε η τάξη. Όχι, εντάξει. Δηλαδή, ναι. Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τον Ιούνιο μένει στα ίδια, στο 29,3. Σχεδόν στα ίδια και η Ελλάς στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ πια, στο 16,6 αν θυμάμαι καλά. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ που έχει τη μεγαλύτερη πτώση, πέφτει στο 10,8 από το 11,5. Και μετά βλέπουμε κατά σειρά Ελληνική Λύση Κομμουνιστικό Κόμμα. Με την κυρία Καριστιανού να περνάει πλέον πιο κάτω στην έκτη θέση, να συνεχίζει
15: αρκετά,
16: ναι, αυτή την πτώση που λέγαμε. Και την πλεύση ελευθερίας και εκείνη να είναι στο 4,6%. Νομίζω υπάρχει μια τάση που διαμορφώνεται, αυτή η πολύ μικρή αυξητική αυξητική τάση του κυρίου Τσίπρα, η σταθεροποίηση της Νέας Δημοκρατίας ως αυξητική τάση σε άλλες δημοσκοπήσεις, με την πτώση της κυρίας Καριστιανού, όπως είπαμε, που κερδίζει η ελληνική λύση, γιατί γίνεται εκεί μεταξύ τους μια ανταλλαγή πληθυσμού.
15: Ναι, μετακινήσεις ψηφοφόρων, είναι λογικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ψάχνω να βρω τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη δημοσκόπηση.
16: Γενικά το κάτω.
15: Τόσο, ε.
16: Ναι, είναι στον 1,6 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, στην εκτίμηση ψήφου.
15: Εκεί, Αντώνη, είχαμε εξελίξει και μέσα στο Σαββατοκύριακο και συνεχίζονται από, θέλω να πω, από μεμονωμένα από βουλευτές οι εξελίξεις. Ο κύριος Κεδίκογλου, αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι φεύγει.
16: Φεύγει, θα παραιτηθεί και θα ακολουθήσουν και άλλες παραιτήσεις, έτσι, και ανεξαρτητοποιήσεις μέσα στην εβδομάδα. Ενδεχομένως κάποιοι να περιμένουν τη σημερινή πολιτική γραμματεία, που απλώς τι θα κάνει, δεν ξέρω αν θα έχει απαρτία πάντω πάλι, όπως την προηγούμενη Πέμπτη. Θα επικαιροποιήσει ή θα επιβεβαιώσει το κείμενο της Κεντρικής Επιτροπής ότι εμείς πλέον θα κατέβουμε αυτόνομα και δεν ισχύει η απόφαση της 6ης Ιουνίου για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα.
15: Δεν ξέρω αν είναι κακή ερώτηση που θα κάνω, αλλά εσύ διόρθωσέ με, γιατί θα στα βάλω όλα μαζί. Επειδή ο κόσμος, αντιλαμβάνεσαι, οι ακροατές δύσκολα παρακολουθούν η πολιτική γραμματεία, η Κεντρική Επιτροπή, τα όργανα αυτά, οι ιστορίες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κόμμα που το διεκδικούν 2-3.
16: Ουσιαστικά τώρα δεν το διεκδικεί κανείς, γιατί η πλευρά φάμελου της ηγεσίας της παλιάς πλειοψηφίας
15: έχει φύγει αυτή, τέλος.
16: Ναι, ναι. Δεν φαίνεται να ασχολείται, γιατί δεν πήγε στην Κεντρική Επιτροπή. Σήμερα τα περισσότερα στελέχη που πρόσκειται σε αυτή την πλευρά, μαθαίνουμε, δεν θα πάνε στην πολιτική γραμματεία. Και οι περισσότεροι, όταν θα συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα, δεν θα είναι εκεί. Θα έχουν ήδη πει παραιτηθεί ή ανεξαρτητοποιηθεί. Δηλαδή, θα είναι άλλωστε αστείο να ψηφίσει κάποιος.
15: Και μετά να παραιτηθεί. Ναι, εντάξει, δεν γίνεται.
16: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Και θα γίνει πάλι μια κεντρική επιτροπή το Σαββατοκύριακο. Που...
15: Για το ποιος θα είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
16: Όχι, η κοινοβουλευτική ομάδα θα αποφασίσει τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Για τον ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνω, θα βγει μια εκλογική επιτροπή που θα έχει έναν επικεφαλής. Ίσως να είναι και ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου να είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα πρόεδρος. Θα τα δούμε αυτά. Αλλά και την Κυριακή, το Σάββατο που θα συνεδριάσει πάλι η κεντρική επιτροπή, νομίζω πως θα είναι πάνω κάτω η ίδια σύνθεση με του Σαββάτου του περασμένου.
15: Και έτσι θα πάει σε εκλογές.
16: Έτσι θα πάει σε εκλογές.
15: Θα πάει σε εκλογές.
16: Ναι, θα πάει σε εκλογές, γιατί αυτή είναι η αντίθετη απόφαση από την προηγούμενη. Που λέγανε, που φωτογραφίζαν ότι θα πάνε σε εκλογές, δεν το λέγανε ξεκάθαρα. Και αυτό ήταν το λάθος του Σοκράτη Φάμελου κατά πολλούς. Αλλά θα πάει σε εκλογές λέγοντας θα οικοδομήσουμε εμείς συμμαχίες. Τώρα, ποιες συμμαχίες, δεν ξέρω, ο κύριος Κοντζιάς, η κυρία Κατσέλη, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο στο τραπέζι, ούτε από την αριστερά. Ο κ. Βαρουφάκης όχι, επίσης δεν νομίζω. Δεν νομίζω να πάει με το ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Βαρουφάκης, το αποκλείω δηλαδή.
15: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Αντώνης Ατζολέτος, για όσα συμβαίνουν στην πολιτική ζωή της χώρας. Και είναι πάρα πολλά για τέτοια εποχή και συνεχίζουμε. Θα επιστρέψουμε στο θέμα της τρομοκρατίας. Ακούσαμε τις εξελίξεις σχετικά με τη Μαρφίν και τη σύλληψη της 46χρονης, η οποία συμπληρώνει την τριάδα. Είχαν προηγηθεί δύο συλλήψεις για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Είχαν προηγηθεί δύο συλλήψεις δύο ανδρών, συνελήφθη και γυναίκα. Συνεχίζουμε στο πεδίο της τρομοκρατίας, γιατί οι έρευνες γίνονται και για την υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα από τρομοκράτες που έκαψαν το σπίτι της. Εκεί ναι μεν είχαμε συλλήψεις, αλλά νομίζω ότι έχουν και άλλα πράγματα να βγάλουν οι αρχές και οι έρευνες. Ο Χρήστος Νικολαίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Χρήστο.
0: Καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν σύμφωνα με αστυνομικές πηγές κάποια πολύ σημαντικά γεγονότα, κάποιες πολύ σημαντικές πληροφορίες. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές, μέσα στο διαμέρισμα Γιάφκα της οδού Παπαδιαμάντη βρέθηκε μία ομπρέλα. Είναι η ομπρέλα την οποία κρατούσε η 26χρονη συλληφθήσα μαζί με τον 29χρονο όταν προσπαθούσαν, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, να κάνουν την κατόπτευση του χώρου λίγα μέτρα μακριά από το στόχο τους, που ήταν το διαμέρισμα της οικογένειας Νέστορα. Υπενθυμίζω ότι, όπως μάθαμε τις προηγούμενες ημέρες, υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό από είσοδο πολυκατοικίας στο οποίο στεγάζεται ένα οδοντιατρίο εκεί στην περιοχή, που έχει καταγράψει τους δύο να περνούν από το σημείο πολύ κοντά στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα και μάλιστα να κρατούν αυτή την ομπρέλα δήθεν για να προστατευτούν από τον ήλιο, αλλά στην πραγματικότητα για να μην καταγραφούν τα πρόσωπά τους.
15: Τις κάμερες, ναι.
0: Ναι, και μάλιστα σύμφωνα με αξιωματικούς της ασφάλειας με τους οποίους μιλήσαμε, υπάρχει ένα πολύ χαρακτηριστικό πλάνο στο οποίο η γυναίκα σκύβει αρκετά προς τον ιαλοπίνακα της πολυκατοικίας για να δει αν όντως υπάρχει κάμερα ασφαλείας. Και με την κίνησή της αυτή καταγράφεται. Ένα επίσης ακόμα στοιχείο το οποίο προκύπτει τουλάχιστον από το δικό μας το ρεπορτάζ είναι ότι μέσα στο κινητό τηλέφωνο του 29χρονου, θυμίζω ότι όπως έχουμε μεταδώσει ήδη από το Σάββατο, ο 29χρονος την ώρα της σύλληψής του, νωρίς το πρωί, προσπάθησε να
15: πέταξε ένα κινητό
0: του, το πέταξε από το παράθυρο, ναι, αλλά βρέθηκε άθικτο από τους αστυνομικούς κάτω. Σύμφωνα λοιπόν με αστυνομικές πηγές, μέσα σε αυτό το κινητό τηλέφωνο βρέθηκαν φωτογραφίες από αστυνομικά τμήματα της Θεσσαλονίκης. Και βέβαια αυτό είναι, προκαλεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί κανείς δεν μπορεί να ξέρει, δεν μπορεί να είναι σίγουρος τουλάχιστον αυτή την ώρα, εάν αυτές οι φωτογραφίες είναι απλές φωτογραφίες ή στοχοθέτηση των κάποιων επόμενων ενδεχομένως ενεργειών. Σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι ο τρίτος εκ των συλληφθέντων, ο 24χρονος, ο οποίος μάλιστα είναι και δυσέγγονος μιας πολύ γνωστής πολιτικής φιγούρας της Θεσσαλονίκης, με πολύ μεγάλη δράση στην περίοδο της κατοχής της αντίστασης και του εμφυλίου. Ο συγκεκριμένος μέσω του δικηγόρου του ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει τους άλλους δύο κατηγορουμένους, ότι η μόνη του εμπλοκή στην υπόθεση είναι ότι έδωσε σε κάποιους φίλους του, αλλά όχι στους συλληφθέντες, τα κλειδιά από το σπίτι της γιαγιάς του, και δεν ξέρει πώς οι άνθρωποι οι οποίοι πήραν στην κατοχή τους τα κλειδιά, πώς τα χρησιμοποίησαν και αν έκαναν αντικλείδια και σε ποιον τα έδωσαν, με αποτέλεσμα να αποτελέσουν ουσιαστικά και το χώρο στον οποίο πήγαν να κρυφτούν οι δύο του επιχειρησιακού ζεύγους, ο 29χρονος και η 26χρονη.
15: Μετά την επίθεση. Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο.
0: Θέλω να πω
15: ναι.
0: ότι μιλήσαμε πριν από λίγο με την Αφροδίτη Νέστορα, η οποία μίλησε με τους γιατρούς της.
15: Είναι ακόμα στο νοσοκομείο, δεν είναι?
0: Είναι ακόμα στο νοσοκομείο. Ναι. Θα πάρει εξιτήριο είτε την Τετάρτη είτε την Πέμπτη, όπως της είπαν οι γιατροί.
15: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Χρήστο, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Χρήστος Νικολαίδης, για τις εξελίξεις σχετικά με την έρευνα για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Και ευθύς αμέσως από τη Θεσσαλονίκη θα πάμε στην Κρήτη. Στην Κρήτη, γιατί η αστυνομία ερευνά ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Δεν είναι πρωτοφανές δυστυχώς τα περιστατικά αυτά ενδοοικογενειακής βίας, αλλά έχει κάποια χαρακτηριστικά που πράγματι είναι πρωτοφανή. Ο Χάρης Λοντάκης, ο ανταποκριτής μας. Γεια σου, Χάρη.
1: Καλό μεσημέρι. Εισαγωγής.
15: Ναι, ναι.
1: Πρώτο χαρακτηριστικό είναι αυτό, ότι είναι εισαγόμενο.
15: Ναι, ναι.
1: Το δεύτερο χαρακτηριστικό, να εξηγήσουμε. Μιλάμε για την κακοποίηση που υπέστη μια 25χρονη κοπέλα από τον πρώην σύντροφό της, και οι δύο από τη Γερμανία, από έναν 27χρονο. Το παράδοξο ή το περίεργο είναι ότι αυτός ο άνθρωπος, ο 27χρονος δράστης, όταν διαπίστωσε ότι η πρώην του σύντροφος βρισκόταν στο Ηράκλειο για διακοπές, πήρε το αεροπλάνο, ήρθε στο Ηράκλειο, βρήκε που έμενε, εισέβαλε μέσα στο χώρο του ξενοδοχείου, χτύπησε ρίχνοντας ανέστητο μάλιστα με μία μπουνιά τον σύντροφό της, την χτύπησε, επιχείρησε να φύγει και να ταξιδέψει μάλιστα πίσω στη Γερμανία, αλλά τον πρόλαβαν οι άνδρες του αστυνομικού τμήματος Μαλεβισίου και τον συνέλαβαν με την βαλίτσα στο χέρι, κυριολεκτικά.
15: Απίστευτα πράγματα. Δηλαδή ταξίδεψε από την Αμερική να χτυπήσει την πρώην φίλη
1: από
15: του.
1: Τη Γερμανία.
15: Από την Γερμανία.
1: Να χτυπήσει την πρώην σύζυγο. Και όταν τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί, μία ώρα μετά περίπου, είχε μαζέψει τα πράγματά του, τα είχε βάλει μέσα στο σακίδιο και τον βρήκαν με το σακίδιο στο χέρι να βγαίνει από το διαμέρισμα που είχε νοικιάσει. Τι έγινε? Ο 27χρονος είχε χωρίσει με την 25χρονη τον περασμένο Φεβρουάριο. Η κοπέλα ξανάφηξε τη ζωή της, έκανε σχέση με έναν 20χρονο και ήρθαν διακοπές στο Ηράκλειο. Είχαν μια εφαρμογή για την παραγγελία φαγητού. Μέσω της εφαρμογής που έκανε χρήση 27χρονη, ο πρώην σύντροφός της βρήκε του έφτασε ένα email με την απόδειξη της παραγγελίας. Είχαν ένα κοινό email.
15: Κατάλαβα,
1: και
15: ναι.
1: Από εκεί Από εκεί διαπίστωσε, αφού πάνω στο email ήταν όλα τα στοιχεία της κοπέλας αλλά και πού γινόταν η παράδοση, διαπίστωσε σε ποιο ξενοδοχείο διέμενε. Και διαπίστωσε ότι ήταν διακοπές. Ο 27χρονος αρνείται ότι τη χτύπησε. Η κοπέλα είναι στο νοσοκομείο βέβαια, με τραύματα στο κεφάλι και στο υπόλοιπο σώμα. Βέβαια. Υποστηρίζει ότι έπεσε και χτύπησε. Ο ίδιος λέει, είπε στους αστυνομικούς ότι ήθελε απλά να της μιλήσει γιατί τον χώρισε μόνο μέσα από ένα email. Του ασκήθηκε ποινική δίωξη εχθές που οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για ενδοοικογενειακή βία σε βαθμό κακουργήματος και για επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Θα απολογηθεί αύριο το μεσημέρι στον ανακριτή Ηρακλείου για τα περαιτέρω.
2: Να είσαι καλά, Χάρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χάρης Λεοντάκης με το λεπτομερέστατο ρεπορτάζ του για αυτή την περίπτωση, δηλαδή από πού να το πιάσεις αυτό. Διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
17: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
22: Εκκλήσεις Vandeful σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να επιστρέψουν άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Κυρώσεις κατά της Ρωσίας και μέτρα κατά του εμπορίου με Ισραηλινούς επίκους εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το ενδεχόμενο διακοπής της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης προς την Biennale της Βενετίας λόγω ρωσικού περιπτέρου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Johann Vandeful, προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Ευρωπαίων ΥΠΕΚ στις Βρυξέλλες, έκανε έκκληση στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να επιστρέψουν άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, ζήτησε από την Τεχεράνη να σταματήσει τις επιθέσεις στα ασθενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ελεύθερη ναυσιπλοεία στην περιοχή είναι απαραίτητη, καθώς η νέα ένταση εκεί έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών πετρελαίου. Πάμε όμως και εμείς στις Βρυξέλλες, όπου εξετάζεται το ενδεχόμενο να περιοριστεί ή ακόμη και να απαγορευτεί το εμπόριο με τους Ισραηλινούς επίκους. Παράλληλα, στο επίκεντρο των Ευρωπαίων ΥΠΕΚΣ βρίσκεται και η προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας. Την ίδια ώρα, το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη στο Βερολίνο για εξηγήσεις σχετικά με τις κυβερνοεπιθέσεις που αποδίδονται στη Ρωσία. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγείται τη διακοπή της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ προς την Biennale της Βενετίας λόγω της επαναλειτουργίας του ρωσικού περιπτέρου στη φετινή διοργάνωση. Κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η εισήγηση προκάλεσε ήδη αντιδράσεις στην Ιταλία με τη Λέγκα του Ματέο Σαλβίνη να καταγγέλει υπαγόρευση των Βρυξελών και να ζητά από την κυβέρνηση Μελόνι να καλύψει το ποσό της επιχώρησης. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
2: Και επιστροφή από τη Βόνη στο Φάλερο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο. Καλώς τον.
23: Χαίρετε.
2: Τι νέα έχουμε σήμερα?
23: Ελλάδη νέα. Διότι ο Παναθηναϊκός το βράδυ στις 9 αποκαλύπτει την Παύλα, παρουσιάζει την φανέλα, τη νέα εμφάνιση της σεζόν που έρχεται. Αναμένεται εντυπωσιακή. Θα δούμε.
2: Τι ώρα είναι η
23: εκδήλωση? Είναι στις 9. Ναι, θα δούμε τι.
2: Στο Δημαρχείο.
23: Ναι.
2: Στο Δημαρχείο Αθηνών.
23: Θα δούμε τι μας επιφυλάσσει.
2: Ωραία, ωραία.
23: Έτσι δεν έχουμε κάποια πληροφορία και καλώς δεν έχουμε για να.
2: Να έχει το στοιχείο της έκδηλωσης. Μπράβο,
23: ναι.
2: Αυτό είναι. Άμα διαρρεύσει τώρα δεν χάνει το νόημα της.
23: Από εκεί και πέρα, χθες στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, η ΑΕΚ επικράτησε 2-1 της The Graphs από το πρώτο της φιλικό παιχνίδι επί Ολλανδικού εδάφους. Ο Βάργα και ο Ζουμπκόφ, το νέο μεταγραφικό απόκτημα, τα δύο κόλ της Ένωσης. Και περιμένουμε αύριο τον πρώτο ημιτελικό για το του Παγκοσμίου Κυπέλου ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία.
2: Ισπανία, ο πρώτος αύριο.
23: Ο πρώτος αύριο, ο δεύτερος την Τετάρτη.
2: Η Αργεντινή, Αγγλία.
23: Αγγλία, πάρα πολύ σωστά. Και ο τελικός στην Κυριακή στις 10 για το βράδυ.
2: Έχει μικρό τελικό.
23: Έχει, ναι.
2: Έχει, δεν έχει καταληφθεί ο μικρός.
23: Όχι.
2: Παίζουν για τρίτη, τέταρτη θέση. Ναι. Σάββατο Κυριακή δηλαδή.
23: Ο μικρός τελικός είναι στις 12 τα μεσάνυχτα Κυριακής ουσιαστικά. Δηλαδή ναι, Σάββατο προς Κυριακή.
2: Έχουμε γύρισει. Και ο τελικός?
23: Ο τελικός είναι την Κυριακή στις 10.
2: Στις 10.
23: Νορμάλ ώρα.
2: Νορμάλ ώρα. Για καλοκαίρι πάρα πολύ είναι νορμάλ. Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστώ.
23: Αυτά.
2: Έλα. Α, ήθελε
23: ναι, ναι.
2: Άλλο.
23: Όχι, όχι. Αυτά.
2: Σε βλέπω στο κινητό κάτι ψάχνει.
23: Όχι, όχι, όχι, όχι.
2: Instagram. Σε ευχαριστώ, Θανάση.
24: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
25: Αμέ,
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Εύχομαι το υπόλοιπο της σημερινής ημέρας και όλη η εβδομάδα να κυλήσει όμορφα, να κυλήσει καλά για όλους σας. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά έρχονται παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά.
7: Παστούρος, Πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
24: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
25: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
26: Τέλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
27: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
28: Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά.
27: 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
26: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
29: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
30: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομό σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
31: Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
32: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
33: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Ενωρίου.
34: Η ώρα είναι 3.
35: Ράδιο Πέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
36: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
37: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
38: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
0: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
0: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Πέλα FM.

0: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα, προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
1: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.
4: Πέλα FM

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
7: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
6: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
7: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
8: Πέλα FM.

0: Τώρα FM. Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα.
2: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρ.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
8: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
9: Στα Γιάννητσά, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιάννητσών.
10: Μάριος Αθανασίου.
11: Βαλέρια Κουρούπη.
12: Και ο Σπύρος Πούλης.
13: Ο επιθεωρητής Drake.
14: Η μαύρη χείρα.
15: Δευτέρα 13 Ιουλίου.
16: Προπόληση more.com.
0: Bella FM.
2: Και τώρα. Like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

0: θα ζω.
1: Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμη όμορφη μουσική μας συνάντηση. Εύχομαι να περάσατε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και να έχετε μια καλή, δημιουργική και γεμάτη χαμόγελο εβδομάδα.

Live στη μουσική.

Μείνετε συντονισμένοι στην αγαπημένη μας εκπομπή Like στη μουσική, γιατί και σήμερα θα ακούσετε πάρα πολλές αγαπημένες επιτυχίες και όμορφες μουσικές εκπλήξεις και εννοείται τα καλύτερα viral νέα. Πάμε δυνατά!

0: Ηλεκτροπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
2: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Μαρία Σάκαρη μίλησε στο πρώτο θέμα σπορτ, παιδιά, και είπε μακάρι να είχαν όλες ένα σύντροφο σαν τον Κωνσταντίνο. Όνειρο, λέει, που θα παίξει στο τουρνουά στην Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 7. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Bella FM.
4: Η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.
5: Έλα,

Σόφη Θόδη είπε ότι ορκίστηκε, παιδιά, ότι να μην ξανακάνει σχέση, γιατί πιο πολύ με ήθελαν για τα λεφτά μου. Αυτά είπε η Εφηθόδη. Πάντα αληθινή, πάντα εκφραστική.

ζώδια και τα και σ' αγαπημένα ζώδια το καλοκαίρι, έτσι, relax, αυθεντική, happiness, beats, relax, παιδιά, η καρδιά σου ξέρει το δρόμο. Τρέξε προς αυτήν την κατεύθυνση. Ταύρος, καρκίνος, ζυγός, παρθένος, σκορπιός,

Αγαπημένα ζώδια, το καλοκαίρι δεν χάνω την αισιοδοξία μου για κανένα λόγο. Λένε Κριός, Δίδυμος, Λέων, Ζυγός, Τοξότης. Ό,τι και να γίνεται, θα τους δεις στην παραλία.

0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.

εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

αγαπημένο τραγούδι του χθες. Παιδιά, πάμε να ακούσουμε ένα έτσι καλοκαιρινό τραγούδι από το Μιχάλη Χατζηγιάννη, «Το καλοκαίρι μου».

πτήση τρόμου από Θεσσαλονίκη για Γερμανία. Έσπασε παράθυρο και τραυματίστηκε επιβάτης. Παιδιά, ο μισός είχε βγει έξω, του τραβάγανε 3 άτομα. Μήπως και σώθηκε όμως, έτσι, όλα καλά. Good job, Νίκη. Δεν θα ξαναδοκίμαζα πάλι για Eurovision.

ακροατές, αγαπημένοι μου φίλοι, άλλη μια εκπομπή Like στη μουσική έφτασε στο τέλος της. Καλή εβδομάδα σε όλους και αύριο πάλι μαζί. Μπορεί να ζεσθενόμαστε, αλλά όταν ακούμε μουσική έρχεται η δροσιά, παιδιά, εδώ στην εκπομπή Like στη μουσική. Από μένα, φιλάκια, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
4: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
5: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
6: Στα Γιάννητσά, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιάννητσών.
7: Μάριος Αθανασίου.
8: Βαλέρια Κουρούπη.
9: Και ο Σπύρος Πούλης.
10: Ο επιθεωρητής Drake.
11: Η μαύρη χείρα.
12: Δευτέρα 13 Ιουλίου.
13: Προπόληση more.com.
14: Bella FM

0: Τέτ-α-τέτ με το Μάνο.
1: Καλή εβδομάδα φίλοι και φίλες. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλες, εδώ είμαστε παρέτσα. 13 λεπτά και 8, όπως και κάθε Δευτέρα, εδώ είμαστε παρέα σας. 13 Ιουλίου σήμερα, ημέρα Δευτέρα. Και καλό που γεμάτακι σε όλους και όλες, έως τις 10 θα είμαστε παρέα. Είμαι ο Μανώλης ο Δούμτσης, εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Θα απολαύσουμε όλες τις αγαπημένες επιτυχίες σας.

Θοδωρής Φέρης. Ονειρό θα είναι ξανά. Καλησπέρα να σε ρωτήσω τον Φρήμα Σωτήρη εδώ στα Γεννητσάκη, όλη την οικογένειά του. Καλό βραδάκι. Γεια σου Σάκη, καλησπέρα εδώ στην παρέα. Καλησπέρα στα παιδιά μας, ακούνε και εργάζονται αυτή την ώρα. Γεια σου Σάβα. Πελέφε με 103,3, Μανούλης Δούμτσης. Είμαστε εδώ παρέα με τον Μάνο. Και αυτή είναι τη Δευτέρα. Τώρα βέβαια όλοι εσείς μπορείτε να μας ακολουθήσετε στην σελίδα μας Facebook, Instagram, Pella FM. Κατεβάστε την εφαρμογή στο κινητό σας Pella FM μέσω του Apple Store. Και βέβαια ακολουθήστε μας εδώ στην όμορφη παρέτηση του Pella FM. Πάμε να συνεχίσουμε. Πέτρος Ιακωβίδης Μακούς εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

Βρωμάχη Σούσουρου. Στα 24 λεπτά και φίλοι και φίλες, μετά τις 8, εδώ στο αγαπημένο ραδιοφωνό. Καλησπέρα στη φίλη μας την Μαρία, εδώ στα Γενετσά για όλη την παρέα. Να επιθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή μας, 2382-029-333. Είναι το τηλέφωνο μας ελεύθερο. Βεβαίως ακολουθήστε μας σελίδα μας Facebook, Instagram, Pella FM. Κάντε βάση την εφαρμογή του Pella FM στο κινητό σας.

0: Εσύ ο λόγος που ανασύ.
1: Όταν ακούς τέτοιες τραγουδάρες βέβαια μου, Νατάσα Θοδωρίδου, Φεγγάρι, αρκετά χρόνια πίσω. 32 λεπτά για μετά τις 8, φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Ενώ διαβάζω τα μηνύματά σας, να στείλω χαιρετισμάτα μας στη φίλη μας τη Μαρία στη Γερμανία και στο Ντόρτμουντ.
0: Και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζω.
1: Καλό βραδάκι σε όλους εσάς.
0: Φεγγάρι μου στο δρόμο του.
1: Γεια σου Σάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα στην όμορφη Βέρεια και στο φρόμα στον Αποστόλη και όλη την παρέα. Γεια σου Άγγι, καλησπέρα και σε σένα.
0: Μα αν αυτός φεγγάρι μου αρνηθεί, μη ξημερώσει σας τη νύχτα να.
1: Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα στην Νάουσα και στα παιδιά.
0: Φύγουμε μαζί πριν την αδί.
1: Καλησπέρα στα κορίτσια εκεί στη Θεσσαλονίκη. Εκεί στη Νεάπολη. 2-3-82-029-333 ο τρόπος επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή μας. Να επαναλάβω για άλλη μια φορά, 2-3-82-029-333 ο τρόπος επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή μας. Βεβαίως ακολουθήστε μας σελίδα μας Facebook, Instagram, Pella FM. Ελάτε εδώ στην παρέα μας, την δική σας καλησπέρα θέλουμε και βέβαια την δική σας παρέα. Επίσης κατεβάστε και την εφαρμογή στα κινητά σας Pella FM, πολύ εύκολα από το Play Store, είτε σε Android είτε σε iPhone. Κατεβάστε την και ελάτε και εδώ στην παρέα μας, στείλτε μας τα μηνύματά σας και ελάτε να περάσουμε όμορφα. Αυτά είναι όμως για τη συνέχεια, Δευτέρα. Για τον φίλο μου τον Αποστόλη και όλη η παραίτσα, καλησπέρα Αποστόλη, την αγάπη μας.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Χρυσοχοίδου, Σαφάρι. Καλώ το βρούμε τον Γιώργο. Καλησπέρα σε εμά, στα παιδιά μα που είναι και εργάζονται. Εδώ στο Γενιτσά. Να επιθυμίσω όλου εσά, βρίσκεσαι εδώ στον Πέλα FM στου 103,3. Μανούλη Δούμτζη εδώ στην παρέα. Κάθε Δευτέρα βράδυ είμαστε εδώ μαζί σα. Και σου Ράνια, καλησπέρα και σε σένα. Βεβαίως μας ακούτε και από το μέσο του www.pelfm.gr για όλο τον κόσμο. Μέσω της εφαρμογής του κινητού μπορείτε να κατεβάσετε από το Play Store πανεύκολα. Ελάτε και εσείς εδώ στην παρέα μας. Συνεχίζουμε. Κωνσταντίνος Αργυρός. Μόλις χθες. Τι μου έλεγες μόλις χθες.

και τη γαρπή υποσυνείδητο. Εδώ στον Bell FM, εδώ σε 103,3. Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα στην παραίτσα. Να στείλω μια μεγάλη καλησπέρα σε όλα τα παιδιά μας έχουν και εργάζονται εδώ στα γεννητσά στο φλόμι του Σωτήρη. Καλησπέρα Παύλο και σε σένα. <Το-> 2382-029-333 ο τρόπος επικοινωνίας εδώ με την κομπή μας. <Το->

0: Βασίλη, καλησπέρα.
1: Θα εμφανίζομαι μπροστά σου, θα με η φωνή που θα ακούς τα όνειρα.
0: Να συνεχίσουμε, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Όλα Μαγικά. Ναι, επιτυχία από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Την ακούμε εδώ στον Bell FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Κονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Bella FM.
7: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
8: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
9: Στα Γιάννητσά, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιάννητσών.
10: Μάριος Αθανασίου.
11: Βαλέρια Κουρούπη.
12: Και ο Σπύρος Πούλης.
13: Ο επιθεωρητής Drake.
14: Η μαύρη χείρα.
15: Δευτέρα 13 Ιουλίου.
16: Προπόληση more.com.
17: Λοιπόν, εδώ είμαστε και μετά τα απαραίτητα διαφημιστικά μας μηνυματάκια στα 3 λεπτά και μετά τις 9. Έχουμε περάσει και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλό βραδάκι φίλοι και φίλες όλους εσάς. Εδώ παρέτσα, Μανώλης Δούμτσης. Κάθε Δευτέρα βράδυ είμαστε παρέα. Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς. Εδώ στον Bella FM.

0: Πέλα FM 103,3 στα 15 λεπτά για με τις 9 και βέβαια όταν σε παίρνουνε.
1: Ήρθα και θα μείνω μαζί σου.
0: Φίλοι, καλοί φίλοι, όπως είναι ο Στέφανος ο Μακρύδης.
1: Θα με η ζωή στη...
0: Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο πολύ καλό μου φίλο τον Στέφανο τον Μακρύδη.
1: Μίσου, ήρθα και θα μείνω μαζί.
0: Ετοιμάζει κάτι καινούριο.
1: Γίνει...
0: Έρχεται βέβαια.
1: Θα με η ζωή στη ζωή σου. Ό,τι και να γίνει.
0: Την καλησπέρα μου, την αγάπη μου στον πολύ πολύ καλό μου φίλο τον Στέφανο τον Μακρύδη. Εδώ είμαστε παρέτσα, 15 λεπτά για με τις 9 έως και τις 10, εδώ μαζί, Πέλα FM 103,3.

Γιώργος Μαζονάκης, θαλασσογραφία. Καλησπέρα, πες να στείλεις τον Βασίλη εδώ στα Κεντσά. 2382-029-343, ο τρόπος επικοινωνίας, εδώ με την κουμπή μας.

0: 29 βαθμοί αυτήν εδώ την ώρα η θερμοκρασία, 29 και 30. Την αγάπη μου σε όλους εσάς φίλοι και φίλες, θα συνεχίσουμε με ένα υπέροχο τραγούδι από το παρελθόν, με τον Νότι Σφακιανάκη, Δεύτερα Χέρια.
1: Bella FM.
2: Παραμιλούσες κι ανησύχησα, έλεγες πως άλλο

καλησπέρα μου στον φίλο μου τον Δημήτρη τον Γιαννούλο. Καλησπέρα. Θα τον έχουμε και αυτόν εδώ στην παρέα μας, φίλοι και φίλες. Μόλις έχει κυκλοφορήσει και ένα εξαιρετικό τραγούδι. Και αυτό θα το ακούτε εδώ μέσα από τον Bell FM. Δημήτρη μου, καλησπέρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πραγματικά, παιδιά, προσπαθώ να απαντήσω στα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Χρήστο εκεί στη Θεσσαλονίκη, στην Ευκαρπία. Έτσι, καλή βάρδια, φίλε.
1: Γιατί έτσι αξίζεις. Δεν είπα ποτέ σε μισό. Το δάκρυ σου ψέμα κι αυτό σαν εσένα γυαλίζει δεν είναι.
0: Καλό βραδάκι σε όλους εσάς, Πέλα FM 103. Μανώλης Δούμτσης εδώ στην παρέα σας.
1: Συνεχίζω εσύ.
0: Ήρθες 10, θα πάμε.

Το Πάνος ο Κιάμος, άντε να μην τρελαθώ. 27 λεπτά και μετά τις 9, φίλοι και φίλες, έως τις 10 θα είμαστε εδώ παρέα. Γεια σου Βάσου, καλησπέρα, το επόμενο για σένα και όλη την παρέα και στη Βέρεια. Έτσι ακριβώς για την επόμενη. 2-3-82-029-333. Σας περιμένω όλους και όλες εδώ στην παρέα μας.

στέλνω μια καλησπέρα στον φίλο μου τον Βασίλη εδώ στα Κεντσά. Καλησπέρα, παιδιά, καλή εργασία. Καλησπέρα στη πιάτσα ταξί εδώ στα Κεντσά. Γεια σου, ρε Σάκη. Καλησπέρα επίσης να στέλνω στην φίλη μου τη Μαρία εκεί στην Θεσσαλονίκη, στην Νάπολη, για όλη την παρέτσα.

Χρυσοζωτικά η αναπνοή Ανατολή εδώ στον Bell FM. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι για τη συνέχεια. Δημήτρης Γιαννούλας, Άστα όλα. Την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη. Παίζει εδώ στον Bell FM, απολαύστε το.

0: επιτυχίες με το Μάνο.
1: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.

0: Πέτρος Γιακοβίδης, αυτά ήταν και τα καπνογόνα. Βασίλη, καλησπέρα. Άννα, καλησπέρα.
1: Θα ανάψω καπνογόνα.
0: Πελέφε με 103,3. Μανώλης Δούμτσης, καλή εβδομάδα, φίλοι και φίλες. Την αγάπη μας. Έχει αρκετή ζέστη, παιδιά.
1: Θα ανάψω καπνογόνα.
0: Υπομονή, υπομονή. Βέβαια, σε εσάς που είστε αυτόν εδώ το καιρό σε διακοπές στην παραλία, επίθεση

Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση. 50 λεπτά και φίλοι και φίλες. Βρισκόμαστε μέσα στις 9, σιγά σιγά θα πρέπει να σας αφήσουμε. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Πέλα FM 103,3. Μανώλης Δούμτσης έθω στην παρέα. Κάθε Δευτέρα είμαστε παρέα εδώ με αγαπημένους φίλους καλλιτέχνες. Και βέβαια με όλα αυτά τα υπέροχα τραγούδια. Πάμε να συνεχίσουμε. Η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται. Αφαιρούμε ένα γεωργό σε εσάς.

0: ραντεβού με την
1: Ιουλία Καλεμάνη.
0: Στα καλύτερα
1: που έλκονται. Λοιπόν, εγώ κάπου εδώ πέρα θα πρέπει να σας αφήσω.
0: Στα τυχαία που τα ζούμε.
1: Να σας ευχαριστήσω εδώ για την παρέα σας.
0: Όπως είμαι,
1: καλή εβδομάδα σε όλους εσάς.
0: Είναι για μας, ρε παιδιά.
1: Είμαστε μαζί 2 ώρες γεμάτες μουσική. Κάθε Δευτέρα είμαστε εδώ παρέα. Πελαφέ με 103,3 Μανώλης Δούντσης, www.pelafm.gr. Ακολουθήστε μας στην σελίδα μας Facebook, Instagram, Pelafm. Ελάτε στην παρέα μας. Κατεβάστε την εφαρμογή στο κινητό σας μέσω Play Store και ελάτε να γίνουμε πολύ πολύ μια μεγάλη μεγάλη παρέα. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους εσάς. Καλά να περνάτε όπου και να βρίσκετε, ό,τι και να κάνετε. Εμείς την επόμενη Δευτέρα στις 8 πάλι μαζί σας. Καλό υπόλοιπο εβδομάδα και βέβαια μην ξεχνάτε. Εμείς καθημερινά από Δευτέρα ως και Κυριακή. Λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Έως τις πρώτες πρωινές ώρες σας κρατάμε συντροφιά. Με ό,τι πιο αγαπημένο στην ελληνική δισκογραφία. Αυτά από μένα. Καλή συνέχεια. Την αγάπη μου σε όλους εσάς την επόμενη Δευτέρα και πάλι μαζί.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Η ώρα είναι 10.
1: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9.30. Παραδοθήκα σε σένα, δεν με... Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Πέλα FM

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπημένο.

Μου λες δεν αξίζει κοντά μου να μείνεις. Ανοίγεις την πόρτα και μόνο μ' αφήνεις. Μου λες πως θα ρίξεις φωτιά στη ζωή μου. Κι ας ήσουν τότε

0: Η ώρα είναι 11. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
4: Στα Γιάννητσά, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιάννητσών.
5: Μάριος Αθανασίου.
6: Βαλέρια Κουρούπη.
7: Και ο Σπύρος Πούλης.
8: Ο επιθεωρητής Drake.
9: Η μαύρη χείρα.
10: Δευτέρα 13 Ιουλίου.
11: Προπόληση more.com.
12: Bella FM

0: Radio Pella, στους 103,3 FM Stel.
1: Η ώρα είναι 12.
0: Radio Pella. Radio Pella, στους 103,3 FM Stereo.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

σου ήταν για σένα όλο αυτό. Ίσως απλά να μην πιστεύεις.

Όλα όπως τα άφησες είναι, στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

ό,τι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα,

ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες, κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής, αν ψάξεις λίγο

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί, όμως συμβαίνει.